0: ξέρω.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σέρα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: σένα.
1: Κι έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω.

ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια, ένα ταξίδι στα στέλια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πέρα, εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς. Εκατόν δύο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Hey, παίξε μας μια πένια.

Δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγράφια.

Συνηθίζω πρόσωπα που χάνονται τη νύχτα. Μιλώ σε σώματα που σβήνουν την αυγή. Και ενώ δεν νιώθω ούτε χαρά ούτε και πίκρα, ζητώ και παίρνω μια ανάσα σαν κραυγή. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλια

άσχηματα και χάνω την ουσία. Μοιάζω με πλαστικό τοπίο, τι να πω. Κάποτε γίνομαι θεός, πότε θυσία.

ζωή της, τη ζωή απ' τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ομίχλη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά

μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Κι είναι μετά που παίρνει ο άνεμος φωτιά. Και σαν ονίκη αγκαλιάζει το φεγγάρι.

μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μα ανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμη νοτιοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μίνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Καθερίνα. Εσύ?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος, που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμασταν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πειράζει γι' αυτό και αλλιώς θα τα
0: κάνανε.
1: Τίποτα δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπες τίποτα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είδα μέχρι και το μπάσκετ.
1: Όχι,
0: το είδα όλο.
1: Δεν το μπάσκετ.
0: Όλο το είδα.
1: Όχι, θα αποφεύγω. Τη δυσάρεστη κατάσταση αποφεύγω. Λοιπόν, καλημέρα σα. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έω τι 8. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή ο Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίο θα κάνει και εκείνο μια μάζοξη.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Η Μαρία Εικόντου και εκείνη μπορεί να κάνει. Γιατί να μην κάνει.
0: Αυτή θα κάνει και ξέρω και πού.
1: Λοιπόν,
0: και
1: εγώ.
0: Σερέτη. Κι εγώ.
1: Λοιπόν, και πάλι ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Και εμείς θα κάνουμε μία.
1: Θα κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
1: Αφού έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Όχι τα γενέθλια. Άστα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζοξη.
1: Ένα
0: ρε,
1: λόγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
1: Ναι,
0: γιατί
1: το.
0: Ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Το είπα το 105,8.
0: Το πες.
1: Ναι.
0: Η επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλά.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio.
1: Κενό.
0: Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio δεύτερη.
1: Ναι,
0: ναι, το 105,8 δεν
1: είναι. Κενό ενδιάμεσα.
0: Και, ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας έρθει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει στο βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμφρικοι κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Η άνεμη νοτιοδυτική. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα, ναι, ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και τους 31.
1: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
0: Δουλευόμαστε, εντάξει, καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. 20 ήδη. Καταλαβες.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και έξι παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίνα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: 17 βαθμοί στην Ξάνθη, πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα, ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24, παιδιά, στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα, που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για
0: να γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Και, ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
0: Στο σωματότυπό μου, ναι, όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Ναι. Μου πάει, μας πάει.
0: Μας
1: το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία. Η μέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν την βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τείχο. Ναι. Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάθισε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολλά Χομεϊνί, τώρα την τιμά.
1: Ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι. Ναι. Τη Εθνική Ενότητα στην Ουγγαρία, τη Ελευθερία και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Μία μέρα που δεν θα σ' άρεσε καθόλου στι ΗΠΑ για
1: ναι.
0: την Εθνική Μέρα Τυριού.
1: Ναι.
0: Και είναι και αγκαλιάστατη κατάσταση, τη είπα.
1: Να την αγκαλιάσουν. Ναι.
0: Ναι.
1: Τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία.
1: Άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλε.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται όλε. Εξινέ.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Λέον Μπλουμ.
1: Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Ναι. Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα διαμαρτυρία.
0: Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε.
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Στην καθημερινότητά μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια. Ναι. Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί που ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να το θυμόμαστε
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδος, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης. Άκουγες ό,τι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι. Ξέρω εγώ. Το 68, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί ξεμπέρδεψε για φέτος. Και δεύτερον, η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια
0: μπράβο, κυρία
1: πολλά
0: Μαρία.
1: Στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν τη φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tomb Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα Κρόφτ.
0: Η πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ, να το λέμε αυτό.
1: Ήταν,
0: ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και από το κινούμενο σχέδιο πιο ωραία
0: ναι.
1: ήταν. Τότε.
0: Λοιπόν.
1: Είχε καμπύλες όμως τότε. Τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας
0: ναι.
1: το 1929 και ο Φρανσουά Κενέ το 1694 ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Τίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, τι είπα, μαθητικός είπα, ναι, διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι, όλα τα υπόλοιπα. Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι, περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό. που τρώγανε οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ,
0: ναι. Ναι.
1: Τώρα το μη.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, όχι, μη λες, μη λες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και το στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Με φωτογραφία, ωραία, πάλι Ανατολή, είναι αυτή, ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας. Να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι τους. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και στον κύριο και στην κυρία Ποτητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα. Έτσι, είναι... γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Δηλαδή.
0: Ναι. Σωστό. Κάτσε. Σωστό είναι και αυτό. Τι θες να πει κάτι για ανήμα για την διαιτησία. Τι θες να πει.
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, που ναι, έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει στις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά. Ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να μην τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια, πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμπολάχ. Αυτός ο βραχνάς για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό.
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι λένε η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ, ναι, για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τόσο μετά.
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάρει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή εμπασχολούνται να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί και τα λοιπά.
1: Α.
0: Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε.
1: Ναι, ναι,
0: να μην το λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι,
0: και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Άμα
0: να σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Τίποτα
0: γι' αυτό
1: άλλο.
0: Και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Αυτό λέω, γιατί έχει βέτο. Θα βάλει,
1: ναι,
0: βέτο,
1: ναι,
0: ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως, υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων, ναι, λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι, ναι, που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στεναχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί, ναι, δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Αλλά με τι γκρινιάζουμε.
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Αυτό εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια.
1: Και με το, ναι, ναι, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες.
0: Ρε, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Έχει,
0: ναι.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια. Δεν ξέρω αν είναι ευσεβείς πόθη.
1: Έτσι θέλουμε.
0: Ναι, αν είναι ευσεβείς πόθη ή είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης
1: Αντετοκούνμπο. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδελφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Ο Γιάννης από το Λαύκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια ημέρα τυφλών διαιτητών στο μπάσκετ. Και είχα γιορτή χθες τον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολύ Λακωνίας έχετε τέτοια νερά.
1: Φεύγει, έχει πολύ
0: και ωραία. Και δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των. Τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και φτάνουμε και στη Νέα Πολύ.
0: Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολύ Λακωνίας?
1: Μακριά.
0: Ναι. Τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στην Πελοπόννησο δεν είναι πιο εύκολο?
1: Δεν έχει σχέση τους
0: ο δρόμος. Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: Αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στις στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Ναι. Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά. Και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφώνησο, θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει, είναι υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρεις εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβιας ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά, να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Εντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, γιατί. Ναι.
0: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης, για να το κόκλε.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Α, συννεφιά.
1: Συννεφιά. Έχει τέτοιο καιρό.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή, και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες.

0: το μεσημέρι και μετά ναι. θα έχει βροχή. Η γάτα μου εκείνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα τις αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, όπως λέει η Μαρία, να ξέρεις.
1: Πρέπει,
0: ναι.
1: βέβαια.
0: Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος. Ναι. Πολύ ωραίο. Ναι. Ναι.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Ποια δικά μας.
1: Τα εδώ, ναι. τα εδώ. Πάμε, τα, πάμε, τα μέσα. Πάμε. Τα μέσα. Ναι. Τα μέσα. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Όπου θες εσύ.
1: Α, ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
0: Το έδωσε.
1: Τη διάβασα, δεν το έδωσα.
0: Α, λέω μήπως.
1: Κοιμόμουν. Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και μίλησε για όλα.
0: Ποια όλα.
1: Αυτά που έζησε.
0: Πότε.
1: Το 15.
0: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά της, από τα σχολικά της.
1: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
0: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τους έρχονται θύμησες. Ναι, καταλαβες.
0: Θα είδαν και αυτοί το ντοκιμαντέρ στο Sky.
1: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου μίλησε να τα
0: στο
1: λέμε.
0: Στο ντοκιμαντέρ το
1: ναι,
0: Sky.
1: Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν και...
0: Πού να βράσει τώρα.
1: Εμφανώς σοκαρισμένη.
0: Ναι, από τι.
1: Θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
0: Το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Το λέω.
0: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: και εγώ.
0: Το έχω ζήσει.
1: Το πετσί μου.
0: Και αυτές τις συνεδριάσεις τρεις ναι. και τέσσερις τη νύχτα τις
1: νύχτες,
0: έχω ζήσει.
1: Τις νύχτες
0: ναι.
1: μου, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες,
1: ναι.
0: τέτοιες ώρες.
1: Ναι. Ναι. Άστο,
0: ναι,
1: ας φάγανε καναπέδες.
0: Λοιπόν, ναι.
1: λοιπόν και θυμήθηκε λέει ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του
0: ναι.
1: Για παρακολουθήσεις
0: ναι.
1: και τις διάβαζε διάφορες λέει παρακολουθήσεις
0: ναι.
1: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
0: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι, ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
1: Ναι, όχι, γιατί.
0: Τι?
1: Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
0: Άσε ρε, εντάξει. Σοκαρίστηκαν, ναι. εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Είχε λέει αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά
0: ναι.
1: και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο
0: ναι.
1: ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
0: Ναι.
1: Και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Ναι.
1: ναι. Και,
0: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται του
1: ναι.
0: είπε.
1: Ναι.
0: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
1: Ναι. Και επίσης, ναι. όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω ότι της πήρε συνέντευξη. Όταν της είπε. Ο Τάκης Χατζής.
0: Τραγουδιστή. Α.
1: Ο Τάκης, παιδί μου.
0: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: και ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι. του απάντησε με το επιχείρημα σιγά που είναι δεύτερος.
0: Ακλόνητο επιχείρημα. Σιγά. Ακλόνητο επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και πλεύση ελευθερίας. Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο, εμένα μου κάνει εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε, γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο αμουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε βόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
1: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
0: Όχι, γιατί λες.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
1: Κι όμως.
0: Κατάλαβες.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια ναι. είναι εκτός λογικής. Δηλαδή, βασικά δεν θα γινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
0: Ναι.
1: Γενικά.
0: Εγώ, ναι. όχι, εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες ναι. και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πες ρε.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, και απ' την άλλη κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη.
1: Και αυτό
0: έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζω ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
1: Λοιπόν,
0: ή το χωρατό, ας πούμε.
1: Εδώ ναι. λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
0: Αυτό σας τράβηξε.
1: Κάποιος. Ναι. Εκείνος σας ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
0: Ναι.
1: Σε άλλη εποχή
0: ναι.
1: αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω ναι. να πω το εξής. Παλαιότερα, ναι. ρε παιδί μου, έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
0: ναι.
1: πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
0: Άλλο, ναι, υπήρχε.
1: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε,
0: ναι.
1: ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές?
0: Με τόσα θέματα ανοιχτά φαντάζομαι ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Βέβαια θα σου πει κάποιος, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
1: Όχι,
0: που το έχουν προτείνει κατά
1: παλιότερα συναντιόντουσαν
0: ναι.
1: ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
0: Υπήρχαν.
1: Αυτό το πράγμα δεν είναι. Τώρα, δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος?
0: Ναι. ναι. Άλλο.
1: Ποιος τον παρακολουθούσε?
0: Τον παρακολουθούσαν.
1: Αφού λένε δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ, και εμείς. Στο δρόμο για το γραφείο και τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου?
1: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο μου.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
1: Είναι,
0: και
1: ρε,
0: αυτό
1: ρε,
0: κάπου ρε. Το έχω διαβάσει.
1: Ναι, και η νύχτα.
0: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
1: 50 χρόνια.
0: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους, δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., ας σας πω, ο κύριος Γεωργιάδης. Φαντάζομαι, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν υπουργοί ανάπτυξη. Ο ένα έχει διατελέσει, ο άλλο είναι νυν υπουργό ανάπτυξη. Που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με του ελέγχου και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για του ελέγχου που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια του κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικού αρχηγού. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανέ. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή του κάλεσε ο κύριο Μασούτη, α πούμε.
1: Ήθελε.
0: Να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
1: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργό.
0: Τον
1: Καραμαλή.
0: Δεν.
1: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργό.
0: Ναι, δεν το αυτό.
1: Όχι,
0: δεν.
1: Θέλω να πω.
0: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μα Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμού. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
0: Η Αλίκη μα λέει μα στερήθηκε δύο μέρε γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
1: Χτες λοιπόν,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή, μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
0: ναι,
1: που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πια λέω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
1: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
0: Ναι. Μάλιστα, διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
1: λέει,
0: τη λέγανε.
1: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιο στον Πασό και το έλεγες. Ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
1: Καλά πάντα συμβαίνει.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: δεν το συζητάω.
0: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά άμα το διαψεύδουνε, το διαψεύδουνε.
1: Το πιο.
0: Το διαψεύδουνε. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Ναι. Το διαψεύδουνε.
1: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διευρύνση.
0: Αμφίπλευρη.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ εκεί που έπαθα, έκανα τρία βήματα πίσω.
0: Ναι.
1: Και λέω, ξαναπέστο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
0: Ναι.
1: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο. Ναι. Λέω, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι. Ναι, μου λέει, ακούγεται και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ να
0: πω. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι και στο. Παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σα, μην το πάρετε.
3: Και μα λείψατε και χθε.
0: Και εμά, ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
1: αφίπλευρες και πολύπλευρες
0: διευρύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις αμφίπλευρες και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά. Έλεγε μόλις η Κατερίνα.
3: Και πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
1: Στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ.
2: Μας δεν θα πάει τελικά. Το είπε.
0: Όχι παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι. Αυτό το ξέρω ότι τα έχει διευσεύσει.
2: Ναι.
0: Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει, ναι, όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο. Ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
2: Το έτσι, Μάρκο Βαφιάδη και το Γλέζο ήταν τότε. Τον,
0: ήταν αμφίπλευρε διευρύνσει, θέλω να πω. Το Πασόκ
1: είναι καινούριο πράγμα.
0: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, α πούμε.
2: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος του έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
0: Ποιο?
2: Ο Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Εντάξει, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Αχ, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω αυτό.
0: Ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι, υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνεις την έδρα και να την πας τη μία εδώ την άλλη παραπέρα, νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους.
1: Συμφωνώ πολύ.
3: Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
0: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε την έδρα.
1: Να
0: το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση δημοκρατία. Μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε και την κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά, λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
0: Ωραία. Υπάρχει πάντως.
2: Ο λαός είπε άλλα όμως. Όταν κατέβηκες, έπρεπε να πεις στο λαό. Ψήφισε με ΛΑΕ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
0: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, που, το επιχείρημά του, σε πάση περιπτώσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγει υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
3: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
1: Θέλω να πω όμως
0: ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν. Συγγνώμη.
1: Και αλήθεια λες.
0: Ναι, αυτό.
1: Λες.
0: Αν υπήρχαν
1: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ. Λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
0: Καλά, εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή. Σε ψηφίζω. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
3: Γιατί είναι σε μια
1: αλήθεια.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, ας πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται τα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Tories με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσεται το κόμμα του Farage και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
0: είναι. Ναι, αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
2: Αλλάζουν σταδιακά.
1: Έχει σταθερές εννοείται. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα. Δηλαδή έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
2: Εδώ στο News.
1: Ναι, το συμπόνεσα λίγο. Έτσι όπως τον είδα. Ήταν πονεμένος, παιδί μου.
0: Μετά όσα συμβαίνουν, φαντάζομαι.
1: Ναι, όλα, ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τον είδα, δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
3: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης ότι εντάξει, το ΜέΡΑ25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015, σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που είχε αριστερά πάντα.
3: Ναι.
1: Νομίζω.
2: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω θέσει επίσης την εξής, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν τους έκλεινες όλους αυτούς όλους. Τους ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ελπίδα της Χριστιανού, το Ελλάς κλπ. Όλους. Τους έκλεινες σε ένα μπούθ του καθένα και τους έβαζε 100 ερωτήσεις. Ναι. Τι πιστεύεις για το στεγαστικό, γιατί πιστεύεις για τους φόρους, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσεις, στο τέλος θα αποτέλεσαν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στέσεις τόσο πολύ.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι
0: άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
1: Προσωπικές στρατηγικές.
0: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα το λύσουμε.
0: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
3: Εμείς να το λύσουμε.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
0: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε να.
2: Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω τώρα.
1: Τα είδαμε, θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
3: Θα παίξουμε πάσες.
2: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
1: Σουτάκια.
0: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
3: Ναι.
0: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού.
3: Μπήκα
0: στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα, θα το λέω έτσι.
1: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή, κλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους, διάφορα.
0: Με ποια ομάδα είστε?
1: Εγώ Βραζιλία.
0: Γρήγορα, μορολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι.
3: Γαλλία.
2: Με την Αγγλία.
0: Αγγλία, εντάξει, ωραία.
2: Κατοχυρώθηκε.
0: 2-1-1. Πρόβλεψη. Πάμε. Γεια σα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Πάμε και εμεί.
1: Πάμε και εμεί.
0: Και εμεί πάμε, τι. Γιατί κάποιο πρέπει να κοιτάει και την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσει στις τιμές του πετρελαίου στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Άλλο ένα πρωινό, μέσα στον Ιούνιο, 4 του μηνός. Πώς περνάνε οι μέρες, ε? Είναι το δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα συντονίζονται κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Η Ελένη θα λείπει σήμερα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Λοιπόν, είναι η μέρα που γιορτάζει, λέει, η Μάρθα σήμερα. Χρόνια της πολλά. Ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Όπου Μάρθα στα αραμαϊκά, στην αραμαϊκή γλώσσα που εντάξει δεν ομιλείται πια, ωστόσο θυμάστε βέβαια που την είχαμε δει και στο πρώτο μέρος της ταινίας του Μελ Γκίψον, «Τα πάθη του Χριστού», καθώς η πλειοψηφία των ηθοποιών μιλούσαν στα αραμαϊκά, μια γλώσσα που ξαναβγήκε στην επικαιρότητα τότε μέσα της ταινίας και θα ξαναβγεί του χρόνου της αναλήψεως, καθώς θα βγει το πρώτο από το δεύτερο μέρος της Ανάστασης του Μελ Γκίψον, τη συνέχεια δηλαδή, όπου η Ανάσταση θα είναι σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος στην ανάληψη του χρόνου θα βγει στους κινηματογράφους και το 28 το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Το ένα φέρνει το άλλο, βλέπετε. Μάρθας και Μαρίας, λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς, τους φίλους, τις φίλες που γιορτάζετε σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα, ναι, μας ακούτε από τους 101 οι φίλοι ακροατές που είστε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Τους 103 και 5 από τη μέση του Εύρου και προς τα κάτω, νότια δηλαδή. Από την ΕΡΤ Κομωτινής μας εντοπίζεται στους 98,1 και 91,2 για Κομωτινή και Ξάνθη, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρρες στους 101,5. ERTECO.gr βεβαίως, όπου και αν είστε, εκεί θα μπείτε στο site αυτό το εξαιρετικό ή θα κατεβάσετε το app και θα μας βρείτε στα link των περιφερειακών σταθμών. Επικοινωνία μαζί μας για την πρώτη ώρα 25-52-0-22-7-51 και 52. Φυσικά θα κάνουμε και σήμερα τη βόλτα μας, θα ταξιδέψουμε για να συναντήσουμε Κομωτίνη, δεν θα πάμε. Θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα, τη Δέσποινα Γιαννακίδου στις Σέρρες και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου στην Ορεστίαδα, προκειμένου να μας μεταφέρουν τον παλμό της σημερινής επικαιρότητας. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, βλέπω σήμερα. Θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες σε λιγάκι. Όμως θα έλεγα να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα. Καθώς 4 Ιουνίου ήταν του 1965, όταν ένα τραγούδι θρύλος που έγραψε ο Keith Richards στον ύπνο του κυκλοφόρησε. Και αναφέρομαι βέβαια σε αυτό το τραγούδι σταθμός για τους Rolling Stones. Σαν σήμερα κατάφεραν να ανέβουν στην πρώτη θέση των αμερικανικών charts. Στην Αγγλία η διαχρονική επιτυχία ακουγόταν μόνο στα πειρατικά ραδιόφωνα, καθώς οι στίχοι του είχαν κριθεί τέλος πάντων προκλητικοί, γιατί είχαν, λέει, σεξουαλικά υπονοούμενα. Βλέπετε η φράση «την εποχή εκείνη δεν βρίσκω ικανοποίηση» ακουγόταν βαριά, ενώ η λογοκρισία, όπως και σε όλο τον κόσμο, ήταν ακατανόητη και πολλές φορές απλά ανόητη. Τελικά ο τραγούδι όμως κυκλοφόρησε σαν σήμερα και έγινε το 4ο κατά σειρά τραγούδι που ανέβηκε στην κορυφή, ενώ κατατάσσεται σήμερα ως δεύτερο στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και η έμπνευση για τους στίχους ανήκει στον κιθαρίστα, και αυτό είναι ο ξεσημείωτο, καθώς συνήθως η στίχη γραφόταν από τον Mick Jagger.

Αυτά λοιπόν με τους Rolling Stones και το τραγούδι τους. Τώρα, ο καιρός είναι λίγο σκεφτικός αυτή την ώρα, βλέπω, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια τμήματα του νομού Εύρου, φίλες και φίλοι. Έχει κάποια συννεφάκια γενικότερα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ένα πέρασμα έτσι με κάποιες μπόρες που θα πλήξουν όμως σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα σήμερα. Από άκρης άκρη δηλαδή βλέπω, έτσι λέει τουλάχιστον η ΕΜΕ, έτσι. Τώρα αν είναι τα φαινόμενα όπου και αν είναι έντονα ή όχι, είναι τέλος πάντων μια ψυχάλα, θα το δούμε. Πάντως δείχνει ότι μέχρι και το απόγευμα τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Με το θερμόμετρο ωστόσο να είναι σε καλά επίπεδα, αυτή την ώρα κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, και το μεσημέρι και πάλι θα αγγίξει σχεδόν τους 30, ίσως και να τους ξεπεράσει. Σίγουρα θα τους ξεπεράσει το Σαββατοκύριακο, καθώς η πρόβλεψη είναι για περίπου 33 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Θα το δούμε αυτό. Πάντως γενικότερα η αστάθεια ήρθε και δεν λέει να φύγει ακόμα. Έλεγα και πριν ότι η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ, και ήταν αφορμή η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό. Η μέρα αυτή λοιπόν θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κάκο μεταχείριση, φυσική, ψυχική, συναισθηματική, και οι στατιστικές πραγματικά τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά, παρακαλώ, σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και περισσότερα, ενώ τα 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική και στην Καραϊβική. Τα τελευταία χρόνια βλέπετε βέβαια και στην Ευρώπη. Είναι και η μέρα μνήμης για την φοιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς εκτός μάλλον από την Κίνα, όπου απαγορεύεται διαροπάλου να τιμηθεί η μέρα αυτή. Στο Ιράν, αν πάμε, εκεί τιμούν τη μνήμη του Αγιατολάχ Χομεϊνί, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης από το 1979. Η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία, της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, η μέρα ελευθερίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, Εθνική ημέρα τυριού, οποιοδήποτε τυριού μάλλον, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και η μέρα όπου αγκαλιάστε τη γάτα σας, λέει. Προτρέπουν σήμερα να αγκαλιάσουμε τη γάτα μας οι ζωόφιλοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για τη σήμερα ημέρα, που ήταν και μια άλλη μέρα μάλιστα, η 29η του μηνός, όπου είχε γίνει η άλωση της Αθήνας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1456. Η άλωση της πόλης, βλέπετε, της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου του 1953, βρήκε την Αθήνα υπό την κυριαρχία των Φράγκων και φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο, ή άλλοτε κρατεά πόλη η πρωτεύουσα του Δουκάτου των Αθηνών, με επικεφαλή στον νεαρό Φλωρεντίνο Φράγκο Ατζαγιόλη, τον οποίο και επιτρόπευε η φιλόδοξη μητέρα του, η Κιάρα Τζόρτζη. Η Τζόρτζη με σουλτανική έγκριση σφετερίστηκε την εξουσία έως το 1455, οπότε το Μωάμεθο Δεύτερος διέταξε την απομάκρυνσή της από την Αθήνα μαζί με τον Βενετσιάνο σύζυγό της, τον Βαρθολομαίο Κονταρίνη, και ο Φράγκος επανήλθε στην εξουσία, φυλάκισε τη μητέρα του στα Μέγαρα, αργότερα τη φώνευσε. Ξέρετε όλη αυτή πιθανά την ιστορία. Μπήκαν οι Οθωμανοί στην Αθήνα. Ο Μωάμεθος, ωστόσο, επηρεασμένος από το παλιό μεγαλείο της Αθήνας, φέρθηκε με ευμένεια προς τους κατοίκους τους, τους παραχώρησε πολλά προνόμια και έκανε δεκτά πολλά αιτήματά τους, και ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε ήταν η απομάκρυση του Λατινού Αρχιεπισκόπου Νικολάου Πρόθυμου και η προοδευτική εκδίωξη των φράγκικων οικογενειών της Αθήνας. Μετά την άλωση, με την άλωση μάλλον, λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 1450,
1953 η Αθήνα πέρασε στη σκοτεινή εποχή της τουρκοκρατίας, απελευθερώθηκε 31 του Μάη του 1833, έτσι για να θυμόμαστε κάποια γεγονότα στο πέρασμα του χρόνου. Σε λιγάκι θα πάμε να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού, να μάθουμε τα νέα από την περιοχή της Καβάλας και της Δράμας.

0: Κόζα Μόστρα που πάντα μας εκπλήσουν. Εδώ αυτή η διασκευή που κάνανε στο τραγούδι του Στράτου Διονυσίου με τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα σε όλους σας και πάμε τώρα στην Καβάλα. Καλημέρα στην Τασούλα Κρητικού. Να μάθουμε νέα από την περιοχή εκεί. Τασούλα, τι γίνεται?
1: Όλα καλά, όλα Μπράβο. Καλά, βροχερά, με λιακάδες, με σύννεφα, έχουμε τα πάντα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Ναι, παράπονο ναι. Δεν έχετε πάντως.
1: Όχι, γιατί όταν υπάρχει ποικιλία δεν βαριέσαι, δεν είναι μονότονα, ήλιο συνέχεια, βροχή συνέχεια, οπότε απλώς πρέπει να είσαι έτοιμο πόλεμος. Mm. Δηλαδή έχει μια ομπρέλα μαζί σου, έχει ένα ζακετάκι μαζί σου, έχει κάτι, ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να χρειαστεί.
0: Μα βρε, αδερφέ, βγαίνεις μια βόλτα, έχεις τσάντα εσύ η κυρία, ας πούμε έτσι. Βάλει και μια ομπρέλα μέσα τώρα, δηλαδή μετά μην παραπονιέσαι.
1: Βάλε, βάλε, βάλε διάφορα, βάλε ένα διάβροχο, βάλε μια σαμπρέλα, δηλαδή δεν ξέρεις σαμπρέλα, που θα σε βγάλει πέρα. Ναι, όλα, όλα καλά, όλα
0: σωστά,
1: καλά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτα θέλω να σας πάω στο νησί της Θάσου, έτσι μια βολτούλα, γιατί μπορεί και τώρα το Σαββατοκύριακο να πάει κανείς καμιά εκδρομούλα να θέλει.
0: Ναι, κάτι 33 τεσσάρια βλέπω, οπότε.
1: Α, οπότε ναι. Μπορεί να το τολμήσει κάποιος μια ωραία βολτούλα. Εάν βρεθεί λοιπόν κάποιος από τους ακροατές μας στη Θάσο,
0: ναι,
1: είναι πολύ ωραία να πάει να δει και το θασίτικο σπίτι το οποίο εγκαινιάστηκε. Τώρα δημιουργήθηκε αυτό στο νησί και εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Είναι στο λιμένα της Θάσου, εκεί στο Καλογερικό, μάλιστα, στο πολιτιστικό χώρο, στον πάνω όροφο. Έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο παραδοσιακό θασίτικο σπίτι μέσα με τα δωμάτια του.
0: Ναι.
1: Περισσότερες από 50 οικογένειες έχουν προσφέρει υλικό που βρίσκεται, έχει τοποθετηθεί μέσα σε αυτό το σπίτι. Υπάρχουν όλα τα δωμάτια, υπάρχει η κρεβατοκάμαρα, υπάρχει η κουζίνα, υπάρχει το καθιστικό, χιλιάδες αντικείμενα από την καθημερινή ζωή του παρελθόντος. Αυτά όλα βγήκαν από μπαούλα, από ράφια, όποιοι από αυτές τις 50 οικογένειες θα είχαν σπίτι τους, τα πήγανε στο Δήμο Θάσου για να δημιουργηθεί το θασίτικο σπίτι. Έχει και δωμάτιο αργαλιού, έχει και χώρο παρουσίασης του αρχείου της Ασιακής Ένωση Καβάλας. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι καταρχήν πάρα πολύ χαρούμενο με στα χρώματα. Αυτό τώρα το θασίτικο σπίτι μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα είναι ανοιχτό μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και θα λειτουργεί καθημερινά και τις αργίες 11 με 1 και 8 το βράδυ με 10. Είναι η ώρα που έχει και πάρα πολύ κίνηση εκεί στο λιμάνι. Μην το ξεχάσει κανείς να το κάνει, να το κάνει.
0: Φού θα περάσει, πού θα περάσει από εκεί.
1: Είναι πολύ ωραία, έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραία. Του δίνουμε εναλλακτικές. Το δεύτερο που ήθελα να πω έχει να κάνει με το 22ο Δημοτικό Σχολείο της Καβάλας,
0: ναι,
1: που μπράβο του απέκτησε πλέον την ευρωπαϊκή πιστοποίηση European Blue School. Είναι,
0: ναι.
1: Έχει ενταχθεί δηλαδή στο επίσημο δίκτυο των ευρωπαϊκών μπλε σχολείων.
0: Ναι.
1: Είχανε δουλέψει τα παιδιά, είναι παιδιά της 6ης Δημοτικού, μαζί με μαθητές από σχολεία της Ιταλίας και της Τουρκίας.
0: Μπράβο.
1: Και διερευνούσαν ζητήματα που αφορούν στην προστασία των θαλασσών, την βιοποικιλότητα, τη ρήπανση των υδάτων και στη σημασία του αηφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων. Οπότε τα παιδιά έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, στο e-twinning, ήρθε και αυτή η ευρωπαϊκή πιστοποίηση και είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι στο σχολείο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Και μπράβο σε όλους που εργάστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης θα έχουμε τώρα και πάρα πολλές δράσεις για το περιβάλλον, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στη Δράμα, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες και μέχρι την Παρασκευή έχουμε τις δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Το περιβάλλον μας, η ζωή μας». Είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό στην Δράμα και μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής έχουν έτσι βιωματικές εμπειρίες μάθησης και γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον. Θα κινηθούν σε πολλά μέρη, θα είναι στο κέντρο ενημέρωσης Οροσειράς Ροδόπης, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο φουαγέ του διοικητηρίου της Δράμας. Θα δουν και εκθέσεις φωτογραφίας, θα δουν και βίντεο, θα υπάρχουν έτσι και ομιλίες.
0: Και βλέπω ότι αυτές οι εκδηλώσεις γενικότερα και σε όλη τη χώρα θα πάνε για αρκετό καιρό. Δεν είναι ότι αύριο είναι, ας πούμε, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, θα πάνε μέχρι τα μέσα του Ιούνιου τουλάχιστον.
1: Αυτή τώρα τη
0: με αφορμή την αυριανή ημέρα, ναι.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει από προχθές.
0: Ορίστε, ναι.
1: Χθες η δεύτερη, μέχρι Παρασκευή, δηλαδή
0: okay.
1: πέντε μέρες αμέσως. Ήταν αυτές οι εκδηλώσεις και ανάλογα, ας πούμε, σε ποιες πόλεις πηγαίνουν και παραπέρα, παραδό, υπάρχει έτσι ποικιλία. Α, καλά, το πιο σημαντικό για εμάς τώρα... φαντάζομαι το πιο σημαντικό είναι το 4ο φεστιβάλ Καντίνας που θα γίνει στην Δράμα εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό. Είδες αμέσως το ενδιαφέρον να αυξάνεται. Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή θα υπάρχει ένα τριήμερο, δηλαδή γεμάτο γεύσεις, μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, street food, ποτά, ψυχαγωγίες. Υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το μουσικό
0: street
1: σχήμα
0: food. Να, βρώμικο το λέγαμε παλιά και έτσι το λέμε και τώρα. Και ωραιότατα κιόλας.
1: Καλέ, ναι, και γίνεται και ωραίες και πείσμα και με τη βούλα. Εμένα μου αρέσουν και αυτές οι καντίνες τι όμορφες που είναι.
0: Ναι.
1: Οι σύγχρονες που είναι πολύ όμορφα τα αυτοκινητάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το μουσικό σχήμα Ξέφραγο Αμπέλη θα έχει να παρουσιάσει ένα ξεχωριστό νησιώτικο γλέντι την Παρασκευή. Είναι
0: ωραία.
1: Η πρώτη φορά που έρχεται στην Δράμα. Το Σάββατο θα είναι ο Γιώργος Ορφανίδης για μια αυθεντική ποντιακή βραδιά με μουσική, χορό και παραδοσιακό γλέντι. Και μόνο που λες ποντιακή βραδιά καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Και την Κυριακή θα υπάρχει DJ set, ένα ξέφρενο λαϊκό παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα περάσουν όλοι πάρα πολύ ωραία.
0: Ξαναπες που γίνεται αυτό.
1: Είναι στο σιδηροδρομικό σταθμό εκεί της Δράμας.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό
0: πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Χώρο,
0: πολύ ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τρένα δεν έχει έτσι.
1: Σιδηροδρομικό σταθμό. Πέντε το. Ναι, αυτό που το πας. Λοιπόν, πέντε το απόγευμα με 12 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τελεί και υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και είναι και με την ευγενική χορηγία πραγματοποιείται της Σιδηροδρόμη Ελλάδος. Οπότε εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα και μόνο αυτά τα φωτάκια όταν ανάβουν και όλος ο κόσμος που περπατιέται και αυτό είναι μια χαρούμενη κατάσταση αυτές οι εκδηλώσεις. Τούτα για να προετοιμαζόμαστε, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, πολύ βέβαια το έχουμε για Τετάρτη.
0: Αλλά αύριο που είναι Πέμπτη, Παρασκευή, το ξέρεις?
1: Μωρέ, όλα τα μπερδεύω αυτή την εβδομάδα, δηλαδή είμαι πίσω μπρος στις μέρες, είναι αυτό. Οπότε από αύριο είναι αυτό στη Δράμα. Έτσι, λοιπόν,
0: μια χαρά. Μια χαρά.
1: Αυτά τα νέα μας.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αύριο πάλι.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ένα από τα καινούργια τραγούδια του Χρήστου Βέργου μαζί με τη Μαρίνα Σφανού εδώ. Έλα για λίγο κοντά. Καλημέρα σε όλους σας. 34 λεπτά μετά από τις 7. Και καλημερίζω τη Χρυσούλα Σαμορίδου για να μας μεταφέρει τα νέα του Εύρου. Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή Πέμπτη.
0: Καλή Πέμπτη.
1: Από το Δημότικο θα ξεκινήσω, Γιάννη, σήμερα.
0: Τι έχουμε εκεί?
1: Εκεί βρέθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασαν ο πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, της ΕΤΑΔ δηλαδή, ο κύριος Δημήτρης Πολίτης. Δεν πήγε τυχαία, τον κάλεσε η Δημοτική Αρχή να πάει, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προσπάθεια, το λέγαμε και τις προάλλες, όταν μεταφέρθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στο καινούριο κτίριο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να του παραχωρηθεί η έκταση που βρίσκεται το παλιό αστυνομικό τμήμα, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Γιατί θέλει να αξιοποιήσει αυτή την έκταση και να την κάνει ένα μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων.
0: Καλό ακούγεται αυτό, έτσι, γιατί είναι και ωραίος ο χώρος εκεί. Ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ καλό. Σε μια ευρύτερη έκταση εκεί που είναι αρκετά στρέμματα, καμιά τριανταριά.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλουν εκείνο το σημείο που είναι και κεντρικό σημείο του Δημοσίου να του δώσουν μια άλλη όψη. Τώρα, εμείς μιλήσαμε χθες με τον κύριο Χατζηγιάννογλου, τον δήμαρχο του Δημοτικού.
0: Γιατί και το παλιό κτίριο της αστυνομίας, το που τα λέμε, εντάξει, είναι ένα.
1: Όχι. Ο στόχος είναι να κατεδαφιστεί, να ανοίξει ο χώρος και να γίνει εκεί ένα πάρκο.
0: Ωραία, πολύ ωραίο.
1: Ο κύριος Χατζηγιάννογλου είπε ότι στις συζητήσεις που έγιναν τέλος πάντων με τον κύριο Πολίτη, τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ, ο κύριος Πολίτης εμφανίστηκε πολύ θετικός και το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση αυτή στο Δήμο. Όμως, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι υπάρχουν κάποιες δύσκολες νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν.
0: Είναι.
1: Ναι, αυτά είναι. Τώρα αρχίζουμε με τις τα δύσκολα. Θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτές με μια σειρά διαβουλεύσεων. Και αυτό ξεκινάει τώρα να κάνει ο Δήμος. Αρχίζει δηλαδή και χτυπάει όλες τις πόρτες των αρμοδίων, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι.
0: Το σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται, βρε Χρυσούλα, για να καταλάβω.
1: Κοίταξε να δεις, απ' έξω, όπως μας είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου, η ΕΤΑΔ, γιατί η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται τα ακίνητα του Δημοσίου.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι συνδεδεμένα με κάποιες μνημονιακές ακόμα υποχρεώσεις. Εκεί αρχίζουμε και κολλάμε. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει. Η διεκδίκηση πάντως είναι επίμονη από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και είναι λογικό να είναι επίμονη. Δηλαδή, έχεις έναν χώρο εκεί τώρα, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει σε όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Η αστυνομία έφυγε από εκεί. Το κτίριο ξέρουν όλοι ότι είναι για κατεδάφιση. Είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς. Δεν εξυπηρετεί σε
0: τίποτα. Εκεί είναι και άσχημο τώρα, εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν
1: θα
0: είναι.
1: Πρέπει να γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε όλοι να το αντιληφθούν αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο κ. Χατζηγιάννογλου μας είπε ότι αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος και περάσει η έκταση τελικά στο Δήμο. Αυτό ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για να μπορεί ο Δήμος να διεκδικήσει και πόρους μετά από χρηματοδοτικά προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Για να υλοποιήσει αυτό τον σχεδιασμό δημιουργίας του πάρκου.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης, βέβαια, μας είπε ότι αυτό το κομμάτι που θα έχει μια πιο σύγχρονη όψη του πάρκου ενώ θα συνδυάζεται πολύ ωραία και με όλα αυτά που ξεκίνησαν να γίνονται στο Δημότυχο με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης, δηλαδή την ενοποίηση των ιστορικών μνημείων. Και είπε ο κ. Χατζηγιάννογλου αυτό το ευρύτερο σχέδιο, λέει, του κράτους και του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη και του Τεμένους και του Κάστρου και της Πλωτινόπολης θα υποστηριχτεί με κάποιες αναπλάσεις και από την πλευρά του Δήμου, είτε με δικούς του πόρους είτε μέσα από προγράμματα και χρήματα που θα διεκδικήσει, γιατί αυτό που θέλουν όλοι είναι να αλλάξει ολοκληρωμένα η εικόνα για το Δημότυχο.
0: Mm-hmm.
1: Και όντως θα είναι μια ωραία εικόνα αυτή. Δηλαδή, αν έχεις ενοποιημένα τα αρχαιολογικά σου, αυτά τα σπουδαία αρχαιολογικά σημεία, και έχεις και κάποια σημεία που πολύ αρμονικά θα δένονται με κάτι πιο σύγχρονο, τι καλύτερο. Και μακάρι να βγει το πλάνο. Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης.

0: τώρα, γιατί έχουμε αλλαγή στη σύνθεση της δημοτικής ομάδας του Γιάννη Ζαμπούκη, του Δημάρχου. Εχθές έγινε αυτό. Παραιτήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Σημεών Γκουλιαντζής και ανέλαβε καθήκοντα ο Αριστίδης Χρυσόπουλος. Γιατί έγινε αυτό? Στις εκλογές του 23, ο Αριστίδης Χρυσόπουλος και ο Σημεών Γκουλιαντζής είχαν ισοψηφίσει. Είχαν ακριβώς ίδιο αριθμό ψήφων. Είχε γίνει τότε κλήρωση για την κατανομή της έδρας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως είχε γίνει και μια συμφωνία ότι στα μισά της δημοτικής περίοδου,
1: μάλιστα,
0: θα γίνει και αλλαγή.
1: Έντιμο.
0: Οπότε ήρθε η ώρα τώρα, δίκαια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό με τον κύριο Γκουλιαντζή, συνεχίζεται το δεύτερο μισό με τον κύριο Χρυσόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ορέστια έχουμε, Γιάννη. Ήδη, ναι, ο Δήμος έχει στείλει μια πρώτη ανακοίνωση. Είναι για τα 103 χρόνια από την ίδρυση της νέας Ορεστιάδας. Φέτος γιορτάζονται από 19 έως 28 Ιουνίου. Το πρόγραμμα είναι δεκαήμερο, περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις και μουσικής και χορού και τέχνης και δημιουργίας, που στόχο έχουν πάντα να αναδείξουν και την ιστορία και την παράδοση αλλά και τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα αυτού του τόπου.
1: Και επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα χθες έτσι μεταξύ μας που το έλεγα, ότι θα κλείσουν τα Ορέστια με μια ωραία συναυλία με την ορχήστρα του Απόστολου Καλδάρα, με αφορμή και με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Βίκη Καρατζόγλου στην Ορεστιάδα.
0: Ακριβώς, είναι και επίσης πια η ανακοίνωση, ναι, για τις 28 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη, στο κλείσιμο δηλαδή,
1: στο
0: την
1: κλείσιμο,
0: τελευταία,
1: ναι,
0: ημέρα. Θα είναι ο Κώστας Μακεδόνας, όπως είπες, με τη Δίκη Καρατζόγλου και τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Έχουμε και ένα μουσικό Σαββατοκύριακο όμως που διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο τώρα, στις 6 και 7 Ιουνίου, το ερχόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Είναι οι σπουδαστές του Οδείου που θα ανέβουν στη σκηνή του Πολιτιστικού Πολύκεντρου και θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους αλλά και την πρόοδό τους μέσα από δύο συναυλίες. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη. Mm-hmm. Θα απονεμηθούν και τα πτυχία. Την Κυριακή την ίδια ώρα η δεύτερη συναυλία και στις δύο είσοδος είναι ελεύθερη και η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους αυτούς που θέλουν με την παρουσία τους να στηρίξουν τους νέους μουσικούς της πόλης. Τώρα πάμε λίγο και στο Σουφλί. Εκεί έχουμε από τις 15 μέχρι τις 21 Ιουνίου έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των γιορτών Μεταξιού από το Σύλλογο Φίλων Μετάξη Χρυσαλίδα. Εντάξει, τώρα το Μετάξι και το Σουφλί είναι δύο συνδεδεμένα πράγματα. Σειροτροφία, υφαντική τέχνη. Είναι ένα επταήμερο που θα έχει και εκθέσεις και εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις και προβολές και συναυλίες. Και στο κλείσιμο θα γίνει και μια ημερίδα στις 21 Ιουνίου με θέμα τη χειροτεχνία. Να πούμε επίσης ότι η έναρξη των φετινών γιορτών Μεταξιού θα γίνει την Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα εγκαίνια εκθέσεων υφαντών και άλλες διάφορες εικαστικές δράσεις πάνω στο Μετάξι. Και θα κλείσω με τη γιορτή των Πελαργών, ή αλλιώς το Φεστιβάλ Πελαργών. Είναι το φετινό ένατο φεστιβάλ, γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών, που είναι ο πόρος, mm-hmm, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί λοιπόν έχουμε σήμερα, αύριο και το Σάββατο δράσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, δακτυλιώσεις νεοσών, τα μικρά πελαργάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και απευθύνονται κυρίως στους μαθητές. Το Σάββατο όμως το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και θα έχει και πάλι εκπαιδευτικές δράσεις, δαχτυλιώσεις, κουκλοθέατρο, παιχνίδια, θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μια μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Και το φεστιβάλ αυτό, να πούμε ότι διοργανώνεται από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Εύρου του ΟΦΗΠΕΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Γιάννη.
1: Πολύ ωραία. Καλά, τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς, οπότε οι εκδηλώσεις.
0: Με συγχωρείτε. Πάρα πολλά πράγματα, όπως, ναι, έχει κάθε καλοκαίρι πάρα πολλά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Όρεξη να έχεις και να πηγαίνεις.
1: Έτσι, έτσι. Και λίγο την τσέπη να την έχεις φουσκωμένη, γιατί δεν γίνεται κάθε βράδυ να χαλάς αρκετά.
0: Ευτυχώς έχει και αρκετά που είναι δωρεάν.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και μια και αναφερθήκαμε στον Κώστα Μακεδόνα, δεν θα ακούσουμε βέβαια τώρα Καλδάρα, αλλά ένα από τα καινούργια του. Με τον Κώστα Μακεδόνα έχουμε ραντεβού έτσι κι αλλιώς απόγευμα Παρασκευής 26 του μηνός εδώ στο δίκτυο. Και με τη Βίκη Καρατζόγλου. Να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα σε κενό πρόγραμμα την πρώτη ώρα του προγράμματος των περιφερειακών σταθμών. Και είναι τώρα μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Πάμε Σέρες λοιπόν να μάθουμε τα νέα από εκεί. Καλημέρα Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με συννεφιά σήμερα.
0: Αλίμονο. Και εμείς το ίδιο.
1: Είδαμε, γλιτώσαμε, αλλά όχι.
0: Μπα. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Με συννεφιά σήμερα, καλή θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και κινητική βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Mm.
1: Έτσι μάλλον θα προσθούμε. Λοιπόν,
0: και
1: να πάμε...
0: έβλεπα νωρίτερα τον καιρό, Δέσποινα, και έβλεπα ότι σχεδόν όλη η ηπειρωτική χώρα σήμερα θα βραχεί.
1: Έτσι πάλι. Ναι. Ναι, γιατί είχαμε καιρό να βρέξει, οπότε...
0: Ναι, είχε καιρό, ναι. Βέβαια. Τα φυτά εδώ, τα χόρτα στην αυλή τα έχουμε κόψει δύο φορές. Ως τώρα θα πάμε και για τρίτη σε λίγο, βλέπω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που η κατάσταση με τα χόρτα είναι πραγματικά...
0: Είναι απίστευτο, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ισογραφία μας. Ξεκινάμε μια δυσάρεστη είδηση. Κρούσμα ευλογιά προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Στην περιφερειακή ενότητα Σερών εντοπίστηκε κρούσμα μετά από 2,5 μήνες, με το τελευταίο στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας και για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή της Συντικής στα όρια με τον ομό Κλικής.
0: Μάλιστα.
1: Το κρούσμα, όπως καταλαβαίνουμε, έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες στο τμήμα κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατρη της υπηρεσίας αλλά και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Αν νομίζουμε ότι τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε,
0: ναι.
1: Και δυστυχώς είναι άσχημες αυτές οι εξελίξεις, πραγματικά. Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, προχωρώντας τη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίες 51 και 52 ετών, υπηκών Βουλγαρίας, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών προσπάθησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα ποσότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία επιμελώς είχαν κρύψει σε ταξιδιωτικές τσάντες σε λεωφορείο με βουλγαρικές πινακίδες. Τα φυτοφάρμακα κατασχέθηκαν, σχηματίζεται δικογραφία και οι δύο Βούλγαροι οδηγούνται στον εισαγγελέα.
0: Mm-hmm.
1: Μία σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα διοργανώνουν σήμερα στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου Σερών ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνης ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που έχει τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας». Να σας πω ότι οι εξετάσεις για τη χρόνια φλεβική νόσο θα πραγματοποιηθούν από τον αγγειοχειρουργό, τον κύριο Ανδρέα Ηλιέσκου, και η διάγνωση της καρδιοαγγειακής εξέτασης από την κυρία Σταυρούλα Μιστακίδου, γενική οικογενειακή γιατρό, σήμερα, όπως είπαμε, από τις 5 έως τις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα, Πέμπτη, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης έργων του Οικαστικού Εργαστηρίου Άρτιο του Δήμου Σερών, με τίτλο «Αποχρώσεις δημιουργίας», 8 η ώρα το βράδυ, στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Τέχνης Πολιτισμού. Να σας πω ότι η έκθεση παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημιουργικής πορείας των τμήματων ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και θα διαρκέσει έως την 3η 16 Ιουνίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο κοινό να την επισκεφθεί. Έχουμε μια λουλουδάτη πλατεία στο κέντρο της πόλης των Σερών. Σαν
0: τι ωραία.
1: Παλέτα, ναι, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα είναι. Σαν μια μεγάλη παλέτα χρωμάτων, φαντάζει η κεντρική πλατεία, η πλατεία Ελευθερίας, με την 22η ανθοκομική έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος και αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή. Φέτος, Γιάννη, συμμετέχουν συνολικά 13 εκθέτες και παρουσιάζουν στους πάγκους τους εντυπωσιακά άνθη, καλοπιστικά φυτά και αρωματικά, μετατρέποντας την καρδιά των Σερών σε ένα μοναδικό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα, αλλά και φυσική ομορφιά.
0: Μου κάνει εντύπωση που γίνεται τέτοια εποχή πάντως. Συνήθως οι ανθοκομικές γίνονται λίγο πιο νωρίς, προς αρχές Μάη. Μπράβο σας.
1: Όχι, όχι, Ιούνιο γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Σας είχα πει και για την αυτοκομική στη Μονόβρηση που είχε προηγηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλλιεργητές και τα λοιπά. Στην πόλη των Σερών γίνεται το μήνα Ιούνιο, αρχές Ιουνίου.
0: Τι ωραία.
1: Και όταν σου λέω ότι είναι γεμάτη πλατεία, το εννοώ.
0: Ένα, αυτά είναι τα ωραία.
1: Πολύ κόσμο.
0: Έτσι.
1: Είναι για τις 9 το πρωί στις 10.30 το βράδυ.
0: Ω, τέλεια.
1: Οπότε και οι βολτίτσες και τα λουδάκια, το βαλκόνι ή τους κήπους.
0: Και ένα καφεδάκι και μια χαρά.
1: Και ένα καφεδάκι και όλα μια χαρά. Να μην βρέχει.
0: Αυτό, εδώ. Αυτό. Εντάξει, δεν θα βρέει κάθε μέρα πια, είπαμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Μέχρι πότε θα είναι, είπες?
1: Μέχρι τις 7.
0: Μέχρι τις 7, ωραία.
1: Ναι, οπότε εντάξει,
0: έχουμε μέρες. Χρόνο, ναι.
1: Τώρα, θα σας αποχαιρετήσω με μια έτσι διαφορετική είδηση. Θέλω να σου πω ότι για ακόμη μια χρονιά το Σιδηρόκαστρο τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, επισκόπου Σιφεροπόλεως και Κρυμαίας, με ένα όμως ξεχωριστό τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου στις 6, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και συνέχεια τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτα Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιήσουν λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, ο οποίος να πω ότι είναι προστάτης τους, με τις μηχανές τους. Μία πομπή δηλαδή με μηχανές θα κάνει τη λιτάνευση της εικόνας.
0: Διαφορετικό και ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και πολύ πρωτότυπο και ως εικόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στους δρόμους δηλαδή της πόλης και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροκάστρου.
0: Α, θα κάνουν βόλτα, μεγάλη δηλαδή.
1: Ναι, μεγάλη, μεγάλη βόλτα. Και αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα, να έχεις. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ο Νίκος Καρακαλπάκης μας χάρισε λίγες σταγόνες από την αγάπη του. Και έτσι όπως μας το σέρβιρε το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο. Μας θύμισε μια άλλη εποχή του ραδιοφώνου. Παλιά θυμάμαι λέγανε μουσικό ποικίλο πρόγραμμα ακολουθεί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο σαν σήμερα σημειώθηκε το 1827 και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 και υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1936 και το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ, ενώ το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιαναρμέν. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, βλέπετε. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατηγική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύσμα επιχειρηματικών συμφερόντων. 1694 γεννιέται ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών. 1929 γεννιέται ο Κάρολος Παπούλιας, τον γνωρίζουμε όλοι μας, πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, παλέμαχος επίσης αθλητής του άλματος επικοντό αλλά και του βόλεϊ. Η Αντζελίνα Τζολί, λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουμε, η μεγάλη αυτή Αμερικανίδα ηθοποιός, έχει γενέθλια σήμερα, το 1975 είχε γεννηθεί. Και από τους θανάτους πεθαίνει σήμερα το 1899 ο Eugenio Beltrami, ο Ιταλός μαθηματικός που διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Δεν τα ξέρω αυτά. Θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ούτε αυτό το ξέρω. Λοιπόν, 2001... φεύγει από κοντά μας ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ένα μικρό απόσπασμα να ακούσουμε από το Χρυσόπορο με την Τζένι Καρέζη.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ, μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι.
0: Και επίσης ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός αν σήμερα πεθαίνει το 2007 και αναφέρομαι στον Σωτήρη Μουστάκα. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα. Σε λιγάκι η ώρα θα είναι 8, σε 1,5 λεπτό από τώρα. Οπότε θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουν κατά τόπους προγράμματα οι περιφερειακοί σταθμοί. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαζί μας ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου από τις Σέρες, η Τασούλα Κριτικού από την Καβάλα και η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστιάδα που μας μετέφεραν τον παλμό της σημερινής ημέρας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί και να ένα από τα καινούργια τραγούδια όσο προλάβουν να ακουστεί του Good Job Nicky. Καλημέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σιμέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου της Κομοτηνής, καλή σας ημέρα. Εύχομαι... αυτό ήταν το τηλέφωνο. Ναι, το τηλέφωνο ήταν αυτό σήμερα, γιατί είναι κάπως... μας έχει το αυγενικό λίγο σήμερα κάπως και προσπαθούμε να συνέλθουμε. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας, ως τις 9, με Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Ο καιρός σύννεφα, η υγρασία είχε λίγο κρύο, έτσι. Ελπίζω ότι δεν κρύωσα μόνο εγώ, έτσι δεν με άρπαξε λίγο αυτό το κύμα. Ότι το νιώσατε. Βέβαια κυκλοφορούν τυράντες, κυκλοφορούν έτσι πολύ ωραία καλοκαιρινά ρούχα. Είδα και ηλιοκαμένους ακόμα και ερυθρόδερμους είδα ακόμα. Δηλαδή δεν πρόλαβε να πει το καλοκαίρι. Όχι, όχι, από τη θάλασσα είναι αυτό, από τον ήλιο είναι κάψιμο, κόκκινο. Καθίστε δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ακόμα 3 μήνες μπροστά. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο μας τραγούδι για να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους και θα πρέπει βεβαίως να το γνωρίζουμε, άσχετα εάν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά έτσι όπως λέμε, δείχνουν ή δίνουν την δέουσα σοβαρότητα που πρέπει. Για το θέμα βεβαίως εμείς έχουμε κάνει κάποιες νήξεις. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μαυραγάνη, τον πρώην πρόεδρο του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών και πρώην υπουργό. Και βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, επιχειρεί να νομοθετήσει τις μονομερείς διεκδικήσεις της στο Αιγαίο μέσω ενός σχεδίου νόμου με 15 άρθρα που μετατρέπει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας εντός εισαγωγικών σε επίσημο κρατικό δόγμα. Το νομοσχέδιο θα οριοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες ΑΟΣ αγνοώντας ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και βέβαια όλα αυτά, να πούμε ότι και σύμφωνα με τα τρέχοντα, έτσι, τον τρέχοντα πολιτικό σχεδιασμό και τα τουρκικά ΜΜΕ, το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας από την κυβέρνηση και αναμένεται να προωθηθεί προς ψήφιση στη μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας μετά τον Ιούνιο. Γίνονται βέβαια κάποιες συζητήσεις. Συζητιέται το θέμα ίσως όμως όχι όσο θα έπρεπε. Έχουμε όμως εδώ από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της Θράκης, μια θρακική απέτηση από την καθεύδουσα Αθήνα, όπως τιτλοφορείται, από 66 πολίτες της Θράκης, οι οποίοι βεβαίως απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση και όλο το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πράξουν ό,τι είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση της χώρας. Πάμε να συναντήσουμε τον έναν από τους 66 και αυτή τη στιγμή βεβαίως θα τον αξιοποιήσουμε ως εκπρόσωπο αυτών των 66 θρακιωτών, ο κύριος Κώστας Καραΐσκος. Καλή σας μέρα, κύριε Καραΐσκο.
1: Καλημέρα Βάσο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε?
1: Όχι στον Θεό.
0: Δεν σου είπα χρόνια πολλά 21 Μαΐου. Στα είπα και στο mail, στα λέω και τώρα Κώστα μου. Να σε καλά,
1: να
0: χρόνια
1: καλά,
0: πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είναι τώρα αυτό το θέμα και πόσο σοβαρά το παίρνουμε, δεδομένου το ότι η ιστορία πίσω δείχνει ότι πολλές φορές έχουν ξεκινήσει τέτοιες διαδικασίες ύπουλα, φτάνοντας σε ένα αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχει αναστροφή.
1: Ναι, είναι μια ιστορία που παίζει φυσικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο σκοπός για τον οποίο παίζει είναι η ενημέρωση και η κινητοποίηση του ελληνικού λαού ή είναι
0: η κοίμηση. Η μία ανησυχία, αν το πω κοίμηση.
1: Ναι, η εξουδετερώση κάθε αντίδραση, ότι εντάξει, είναι πάλι κάτι γνωστό από πλευράς Τουρκίας, που εμείς όμως οι αρμόδιοι, ας πούμε, οι φύλακες θα το αντιμετωπίσουμε όπως όλα τα προηγούμενα. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από ένα φίλο πανεπιστημιακό, ο οποίος έχοντας την λογική εθνική ευαισθησία επικοινώνησε με διάφορους φίλους, μεταξύ αυτών και με μένα, και είπαμε ότι από την Αλεξανδρούπολη, και είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και να πούμε και σαν πολίτες, καθότι αυτό το έχουν γνώσει οι φύλακες, πολλές φορές έχει αποδειχθεί ψέμα στο παρελθόν, και τουλάχιστον θα πρέπει να κάνουμε και εμείς αυτό που περνάει από το χέρι μας. Στο χέρι μας λοιπόν ήταν το να εκφράσουμε την ανησυχία μας, όχι για να διαμαρτυρηθούμε στην Τουρκία, η οποία εν πάση περιπτώσει κάνει τη δουλειά της, όσο να απευθυνθούμε στην Αθήνα, την οποία βλέπουμε ότι όχι μόνο κοιμάται, αλλά κοιμίζει και όλο τον ελληνικό λαό. Με αυτή την έννοια παρακινηθήκαμε, γιατί δεν είναι μονάχα λόγια και σχέδια νόμου. Εντάξει, μπορεί να πήρε μια αναβολή τώρα η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον Οκτώβριο, από ό,τι ακούσαμε. Λογικό, αφού μεσολαβεί τον Ιούλιο η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ματαιώνεται. Είναι κάτι το οποίο επικρέμεται και σκοπεύει να κόψει το Αιγαίο στη μέση, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ελληνική επικράτεια.
0: Ναι, τι προηγήθηκε και προχωρήσει και είχαμε αυτό το βήμα, ή τι δεν έγινε και έχουμε αυτό το βήμα, ή ήταν ένα αναμενόμενο βήμα αυτό, μια κίνηση μάλλον, το πω βήμα, μια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας?
1: Η Τουρκία Σε έναν βαθμό λογικά, με την έννοια ας πούμε της γεωπολιτικής ισχύως, βλέπει από την πλευρά μας ότι δεν υπάρχει κάποια αποφασιστικότητα που θα αναιρέσει τυχόν αναθεωρητισμούς και έτσι βλέπει ότι μπορεί να προχωρήσει. Mm. Το έκανε και το 96 στα Ίμια, το κάνει και αργότερα με διάφορες ενέργειες αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα και ακόμα και κυριαρχία σε 152, άλλοι λένε 162 νησίδες και νησιά του Αιγαίου και τώρα προχωράει σε αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας με τη μορφή ενός νομοσχεδίου. Άρα εκεί που η Ελλάδα δεν ενεργεί, δηλαδή εκεί που δεν ανακηρύσει ΑΟΣ, δεν επεκτείνει 12 μίλια, δεν κλείνει κόλπους, δεν κάνει όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες, έρχονται λοιπόν οι Τούρκοι και λένε ότι μέχρι εδώ εμείς θα καθορίζουμε τη χρήση κάποιων.
0: Και ο τουρκικός στρατός έχει όλο το δικαίωμα να προασπίσει αυτά που ψηφίζει η Εθνοσυνέλευση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι τουρκικές δυνάμεις, ναι, του στρατού.
1: Φανταζόμαστε τώρα τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να βρίσκονται μέσα σε τουρκικά ύδατα. Είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι η ελληνική κυριαρχία θα διακόπτεται κάπου στον 25ο μεσημβρινό και από εκεί και πέρα. Ακόμα και για τα νησιά βέβαια, ακόμα και για τα κατοικημένα νησιά, αυτά που ακούγονται στην τουρκική τηλεόραση, εννοώ στα κεντρικά κανάλια, έτσι, τα πιο καθεστωτικά μέσα της γείτονος. Αυτά που ακούγονται είναι ότι και πόσο πληθυσμό έχουν μωρέ αυτά τα νησιά, εμείς απέναντι έχουμε δεκάδες εκατομμύρια κόσμο και γιατί δεν τα αποκλείουμε, δεν προχωρούμε στον αποκλεισμό τους με το στόλο μας για να δούμε μετά πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Από εκπροσώπους τύπου, από ειδικούς υποτίθεται, οι οποίοι προετοιμάζουν την κοινή γνώμη της γείτονος για πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν σε τραγικές εξελίξεις για μας. Και ένας λόγος, επειδή οι προγονείς μας, όπως το γράφουμε και στο κείμενο, ζήσανε ανάλογες εξελίξεις. Και... Οι περισσότεροι είμαστε πρόσφυγες στη Θράκη. Έτσι. Στη δυτική, νοτιοδυτική Θράκη είμαστε όλοι πρόσφυγες από την Ανατολική, από τη Μικρασία, από τον Πόντο. Ακόμα και οι νεοπρόσφυγες που έφτασαν πριν 25-30 χρόνια στην περιοχή και αυτοί έτσι ξεκίνησε η περιπέτειά τους. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς κάτι να κάνουμε, να επαφιόμαστε ας πούμε στις συμμορίες της εξουσίας της Αθήνας ότι αυτές θα κάνουν αυτά τα οποία απαιτεί το συμφέρον του ελληνισμού.
0: Τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει?
1: Κοιτάξτε, αυτό που γράφουμε μέσα είναι πέρα από τις καταγγελίες τις οποίες θα πούν ορισμένοι ότι έτσι και αλλιώς θα τις κάνουμε, λέμε ότι είναι αναγκαίο, γιατί αφενός μεν αυτός ο οποίος διαχειρίζεται την εξουσία ξέρει πολύ καλά ποια είναι τα σημεία στα οποία μπορεί να πιέσει τον αντίπαλο και αφετέρου είναι πάρα πολλά και δεν είναι μόνο στρατιωτικά ούτε μονάχα θέμα νομοθέτησης. Κάθε τόσο ακούμε για την εγκατάλειψη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι. Δεν έχουν υποδομές, δεν υπάρχει νοσοκομείο, ξέρω εγώ, σε ένα νησί.
0: Πολλά περιστατικά πάνε Τουρκία. Στη γείτονα Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Για νοσοκομιακή περίθαλψη. Ναι, ναι.
1: Δικαιολογείται λοιπόν αυτό το πράγμα τώρα. Είναι δυνατόν να ζούμε σε μια χώρα η οποία τις απειλούμενες περιοχές από τη μια δεν τις εφοδιάζει με υποδομές και από την άλλη τις απογυμνώνει και αποπλισμό. Είδαμε όλη αυτή την ιστορία με την απόσυρση των όπλων των ελληνικών από το Αιγαίο προκειμένου να σταλούν στην Ουκρανία ως άχρηστα. Κάποιοι μας είπαν ότι αντικαταστάθηκαν, τα οποία όμως δεν πήγαν εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαν εκεί. Έτσι. Τι περιμένουμε εδώ? Κατηγορούσαμε ας πούμε τον Ιωαννίδη για αυτά που έκανε στην Κύπρο το 1974. Εδώ ετοιμαζόμαστε να ξαναζήσουμε ένα 1974 με έναν τρόπο και καθόμαστε και το κοιτάμε. Η απραξία, γι' αυτό λέμε ότι φέρνει πόλεμο. Και το ότι παραγγείλαμε κάποια όπλα από τη Γαλλία, όπως τις φρεγάτες ή τα Ραφάλ, που είναι μια συνήθις δικαιολογία της κυβέρνησης, δεν λέει τίποτε. Εδώ, από την άλλη μεριά, υπάρχει τεράστια παραγωγή στρατιωτικού υλικού, όχι μόνο προμήθεια, αλλά παραγωγή.
0: Και το εντόπιο, βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Και ας θυμηθούμε ότι εμείς. Όταν έγινε το 1974 είχαμε συντριπτική υπεροπλία απέναντι στην Τουρκία. Και τι έγινε που την είχαμε? Υπήρχε πολιτική απόφαση? Ή η Χούντα μας πούλησε και μείναμε με τα φάντομ και με τα υποβρύχια στο χέρι? Θέλω να πω ότι αυτή η δικαιολογία δεν σημαίνει τίποτα. Η προμήθεια στρατιωτικού υλικού μπορεί και να αφορά μονάχα τις μίζες κάποιων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δεν ξέρουμε αν αυτά θα αξιοποιηθούν και τελικά για ποιον είναι. Είναι για την Τουρκία ή για τη Ρωσία, την οποία μας προβάλλουν ως αντίπαλο, ας πούμε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά. Αν όχι η δική μας, τουλάχιστον οι ξένοι προστάτες εντός εισαγωγικών. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία ζούμε και όντας σε όλη τη Θράκη, όπως είδατε, οι υπογραφές είναι αντιπροσωπευτικές και από τις τρεις πόλεις και από το Βόρειο Έβρο και από τη Σαμοθράκη. Δηλαδή προσπαθήσαμε να βρούμε όσους φίλους έχουν μέσα σε ένα 24ωρο έχουν τις ίδιες απόψεις και να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα έλεγε κανείς, και τι έγινε, κείμενα κυκλοφορούν κάθε μέρα άπειρα. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Και ελπίζουμε να μην είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Σκέφτεστε να κάνετε και κάποιες άλλες κινήσεις και για να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, κάθε νομός, με κάποιες ομιλίες. Δεν ξέρω, έχετε κάτι στο μυαλό σας? Αυτή ήταν μια πρώτη κίνηση βέβαια. Έχετε και κάτι άλλο στο μυαλό σας?
1: Υπάρχουν διάφορα σχέδια. Τώρα το ζήτημα είναι να είναι κάτι το οποίο θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
0: Θα μπορέσει να, ναι, έτσι, αυτό, να έχει στόχο, να έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι, να βάλει σε ένα κλίμα διαφορετικό την κοινωνία από αυτό της παρέτησης και του χαδερφισμού που μας έχει καταλάβει από τα μνημόνια και δόθε. Και όλα αυτά τα οποία για χρόνια κάναμε σχεδόν έχουν απαξιωθεί και περιμένουμε τώρα να ζήσουμε, ας πούμε, μια σωτηρία από τον απομηχανής Θεό, ο οποίος δεν υπάρχει. Έξω από τον ελληνικό λαό, άλλος απομηχανής Θεός δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραΐσκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, ένα μήνυμα.
1: Όχι. Θα ήθελα μονάχα να δω ότι αυτή η ανησυχία δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μερικές δεκάδες ανθρώπους, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτές τις απόψεις τις συμμερίζεται. Ας τις εκφράσει λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί και όχι μόνο να περιμένουμε την κάλπη της τετραετίας, γιατί τότε ίσως θα είναι αργά.
0: Μάλιστα. Αν και διανύουμε και μια ατύπωση, όπως λένε, προεκλογική περίοδο. Στην Ελλάδα, μετά τις εκλογές, ατύπωση μια προεκλογική περίοδο διανύουμε.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Καραΐσκο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: 8.30 η ώρα. 30 λεπτά. Μισό λεπτό λίγο. Θέλει κάποια δευτερόλεπτα. Έλα, να πάμε μαζί. Πάμε μαζί. Έλα. 8.30 τώρα. Λοιπόν, εδώ συντονισμένη πάντοτε πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ανέστη Στρατιάδη από τη Διανομαρχιακή από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού. Σήμερα είναι λίγο μια δυσκολούτσικη μέρα, τέλος πάντων, θα περάσει και αυτό που θα πάει. Έχουμε μια εκδήλωση ιδιαίτερη, ξεχωριστή τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του Κυριάκου Αρίκα, του εκλεκτού μέλους της Κύρκης διακεκριμένου επιστήμονα με σημαντική ερευνητική προσφορά στη μελέτη και ανάδειξη της γεωλογικής ταυτότητας της Κύρκης. Από την Κύρκη δεν κατάγεται ο κύριος Αρίκας, ο καθηγητής. Καλή σας μέρα, κύριε Στρατιάδη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνουμε?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πολύ καλά, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε κοντά μας τον συναγωνιστή μας, τον Κυριάκο τον Αρίκα, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Τον αγαπώ και εγώ προσωπικά ιδιαίτερο. Τον γνώρισα μέσα σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στην εξόρυξη μεταλλουργία χρυσού. Ο Κυριάκος Αρίκας λοιπόν είναι ένα γέννημα θρέμα της Κύρκης. Μεγάλωσε μέχρι τα 17-18 ήταν στο χωριό και μετά βέβαια τράβηξε το δικό του δρόμο. Βρέθηκε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Γερμανία, σπούδασε, έγινε καθηγητής ορυκτολογίας, συφηγητής ορυκτολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.
0: Έχει σχέση ο τόπος που μεγάλωσε με τον τομέα της επιστήμης που ακολούθησε, κύριε Στρατιάδη? Σίγουρα, έτσι, σίγουρα.
1: Διότι από τότε που ο Κυριάκος ήταν καθηγητής στο Αμβούργο, από ό,τι μου είπε, έδωσε τουλάχιστον 30 περίπου, ίσως και περισσότερα, διδακτορικά, μελετώντας την ορυκτολογία της περιοχής. Δηλαδή 30 φοιτητές του, οι οποίοι ήταν κατά πλειοψηφία Γερμανία αλλά και από άλλες εθνικότητες, ήρθαν εδώ στην περιοχή, επειδή υπήρχε και το μεταλλείο της Κύρκης και γενικότερα όμως σε όλη την περιοχή, και μελετήσαν την ορυκτολογία της περιοχής. Άρα ο Κυριάκος ξέρει την ορυκτολογία της περιοχής, εκτός το ότι ήταν από εδώ ντόπιος, την ξέρει και πολύ καλά, διερευνώντας την επιστημονικά μέσα από αυτές τις διδακτορικές έρευνες τις οποίες έκαναν οι φοιτητές του όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε λοιπόν ότι από τότε ο Κυριάκος αγαπάει τον τόπο του, παντρεύτηκε βέβαια στην Γερμανία, έχει δύο παιδιά, μια κόρη και ένα γιο, είναι και παππούς, έχει εγγόνια από την κόρη του.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, προχθές και όλα βρεθήκαμε, είναι εδώ στην Ελλάδα. Κάθε καλοκαίρι βρίσκεται στην Ελλάδα και κάνει τις διακοπές του. Συνήθως πάει στην Θάσο και ένα μεγάλο διάστημα τις μισές διακοπές τις περνάει στην περιοχή μας, στη Θράκη. Πολλές φορές είναι στη Μάκρη. Αυτή τη φορά έμεινε και στην Ξάνθη. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει τη Θράκη, αγαπάει την Κύρκη. Έχει αφιερώσει πάρα πολύ από το επιστημονικό του έργο για την έρευνα της περιοχής αυτής και αυτό του έδωσε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να ξέρει ακριβώς τι γίνεται και να μπορεί επιστημονικά να υποστηρίζει αυτόν τον τόπο. Έχει τοποθετηθεί καθαρά ότι η μεταλλουργία χρυσού στην περιοχή της Τράκης σημαίνει καταστροφή της. Αυτό το έχει τεκμηριώσει επιστημονικά. Εμείς με τις δικές του, με τη δική του ανάλυση και με τις δικές του κριτικές απέναντι στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουμε φτάσει στα δικαστήρια

0: Πάρει μας λοιπόν πυροβολικό το επιστημονικό απέναντι στις εταιρείες και στις μελέτες τις δικές τους είναι ο Κυριάκος Αρήγας. Τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πράγμα. Να ξέρετε ότι οι μελέτες οι οποίες καταθέτουν οι εταιρείες κοστίζουν από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έως εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτή η μελέτη την οποία διατυμπάνιζε ο κύριος Μπακούρας ότι κατατέθηκε στο τέλος Δεκέμβρη και η οποία είναι επτασφράγιστο στο μυστικό, δεν την έχουμε δει ακόμα. Mm-hmm. Του στήχησε πάνω από εκατομμύριο. Εμείς έχουμε την αντιμελέτη λοιπόν απέναντι σε αυτή
1: και
0: τη μελέτη.
1: Και έφυγε ο κύριος Μπακούρας, έτσι δεν είναι? Δεν είναι
0: ο κύριος Μπακούρας έφυγε, ναι. Δεν συμπλήρωσε ούτε δύο χρόνια. Mm. Από το, ξέρετε ότι ο κύριος Μπακούρας ήταν ένα golden boy στο φυσικό αέριο. Mm. Mm-hmm. Ο διευθυντής του φυσικού αερίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, mm-hmm. από μισθούς, από mm-hmm. παροχές κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα παράτησε όλα τότε για να έρθει και να γίνει διευθυντής στα Χρυσορυχεία Θράκης και στη Μεταλλευτική Θράκης. Ήρθε εδώ, τα άλλαξε τα ονόματα, τα ονόμασε Μεταλλεία Θράκης, κατάργησε τις άλλες δύο θυγατρικές της Eldorado Gold, άφησε μόνο τη μία. Και προσπάθησε όλο αυτό το διάστημα να προπαγανδίσει και να προχωρήσει την επένδυση ουσιαστικά με κάθε τρόπο στην περιοχή. Ξόδεψε πάρα πολλά χρήματα και νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, νομίζω ότι αυτά τα τεράστια έξοδα τα οποία έκανε ήταν αυτά τα οποία τον έφεραν και σε αντιέξοδο απέναντι στους Καναδούς, οι οποίοι τελικά τον αποσύρανε και έφεραν τον κύριο Μπαλάσκα, τον οποίο τον είχαν και διευθυντή στην Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, ο οποίος και αυτός προέρχεται από το φυσικό αέριο. Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί πιστεύω ότι έχουν ανοίξει οι δρόμοι με οποιασδήποτε γνωριμίες, συναλλαγές, δεν ξέρω πείτε το όπως θέλετε, με στελέχη τα οποία υπάρχουν μέσα στα Υπουργεία κλπ. Και θα ήθελαν η Eldorado Gold και οι Καναδοί να το εκμεταλλευτούν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πιστεύω και τους εναλλάσσουν τους διευθυντές τους και τους αρπάζουν από το φυσικό αέριο. Όπως είδατε, ο κύριος Μπακούρας δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Φυσικά, άμα ήταν τόσο επιτυχημένος όσο ο ίδιος διαφήμιζε, δεν πρόκειται να τον διώχνανε οι Καναδοί. Mm. Βέβαια, έφυγε με ένα ταρατατζούμ, όπως θα έλεγε και ο συγχωρεμένος Σαββόπουλος, λέγοντας ότι εγώ δεν έφυγα, αλλά μάλλον δεν με έδιωξαν, αλλά εγώ τέλειωσα το έργο μου και φεύγω φιλικά, ας πούμε, και λοιπά. Mm. Για δύο χρόνια να παρατάς το διευθυντηλίκη στο φυσικό αέριο, να έρχεσαι στη Θράκη και σε ούτε δύο χρόνια να φεύγεις, δεν νομίζω ότι είναι και μια επιτυχημένη πορεία για τον κύριο Μπακούρα.
1: Ευτυχώς.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μια ανάλογη τύχη επιφυλάσσουμε και για τον κύριο Μπαλάσκα, τον νέο διευθυντή, διότι ο τόπος μας είναι αποφασισμένος να αντισταθεί στα δικά τους σκελέσματα, γιατί πιστεύει ότι η δική τους πρόοδος είναι η δική μας καταστροφή. Σε αυτόν λοιπόν όλον αυτόν τον αγώνα που περιγράψαμε κιόλα και που έγινε και αυτό το τελευταίο διάστημα, ακόμα και σε αυτό το τελευταίο διάστημα, ο Κυριάκος Αρήγας μας βοήθησε με νέες αναλύσεις τις οποίες έχει κάνει. Να πούμε ότι σχεδόν έχει με καινούργια αντιμελέτη που έχει κάνει και καινούργια παρουσίαση που θα μας κάνει ο Κυριάκος, ήδη μιλάει, γιατί ξέρει περίπου και μετά από αυτά που έλεγε και όλα ο κ. Μπακούρας όλο αυτό το διάστημα, το τι μέλη γενέστε με τη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ήδη υπάρχει μια ανάλυση από τον Κυριάκο τον Αρήγα για τη μεταλλουργία χρυσού αλλά και για την ορυκτολογία γενικά της περιοχής μας, την οποία κάθε φορά μας τη δίνει. Έχουμε ένα καινούριο κείμενο αυτό το διάστημα και είναι έτοιμος για να όποια στιγμή βγει από το σιρτάρι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έχει κατατεθεί στο Υπουργείο από το Δεκέμβριο, να μπορέσουμε και πάλι να είμαστε έτοιμοι να την απαντήσουμε και να προσφύγουμε σε όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της διανομαρχιακή, που είναι από το να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη μέχρι να κάνουμε κινητοποιήσεις και μέχρι να ενημερώσουμε κατά κύριο λόγο όλους τους κατοίκους και όλο το λαό της περιοχής για την καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για το τι μέλη γενέστε.

0: αν το έργο αυτό προχωρήσει. Να πω ότι προχθές κιόλα, χθες μάλλον ο Κυριάκος Βαρίκας, βρέθηκε στο λόφο του Περάματος, πήγε με τη σύζυγό του εκεί για να το δει. Θα βρεθούμε εμείς λοιπόν να πούμε και το τι θα γίνει στην Κύρκη. Ο Σύλλογος λοιπόν Κατοίκων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κύρκης, που είναι η κάτοικοι της περιοχής, η οποία είναι μια πολύ ας πούμε έτσι πονεμένη περιοχή, ο Κυρκάς που λέγαμε παλιά, η
1: περιοχή. Και πολύ όμορφη.
0: Διότι όπως ξέρετε, πολύ όμορφη, γιατί πριν 2 χρόνια κάηκε.
1: Ναι.
0: Τα μισά σπίτια του χωριού είναι καμένα. Πριν 3 χρόνια. Μετά τη μεγάλη 23, πυρκαγιά την οποία είχαμε, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά την οποία είχαμε εκεί στον Εύρο, η οποία έφτασε, έκαψε τη μισή Κύρκη και κατευθύνονταν προς τις Άπες. Ευτυχώς κάπου εκεί πριν τις Άπες σταμάτησε η φωτιά και δεν είχαμε περαιτέρω επέκταση στον ομό Ροδόπης. Όποιος πάει λοιπόν τώρα την Κυριακή που θα πάμε, θα δούμε ότι από τη Σικοράχη μέχρι τον Κυρκά, μέχρι την Κύρκη, ήταν μια υπέροχη διαδρομή, την οποία ο δρόμος ήταν σκεπασμένος από τα δέντρα. Δυστυχώς τώρα ο δρόμος δεν είναι έτσι, θα δούμε γύρω μας τα καμένα δέντρα, αλλά υπάρχει ακόμα πράσινο και βλέπουμε ότι η φύση, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που έχει καταπρασινίσει, προσπαθεί να αναγεννηθεί, αλλά πραγματικά μας θλίβει πάρα πολύ το τοπίο, γιατί εμείς το ξέραμε έτσι καταπράσινο και τώρα βλέπουμε και τα καμένα, τα οποία όντως προσπαθούν να ξαναπρασινίσουν όλα τα μέρη. Σε αυτό λοιπόν το χωριό, το οποίο οι κάτοικοι το όμως δεν το ξεχνάνε, να πούμε ότι πολλά σπίτια έχουν συντηρηθεί.
1: Με βοήθεια του κόσμου.
0: Βέβαια, με βοήθεια του κόσμου, και να πούμε ότι ο Σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κύρκης, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουν μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ τους οι άνθρωποι και διεκδικούν και όλα πράγματα για να μπορέσουν να το ξαναζωντανέψουν το χωριό τους. Ο χώρος ο οποίος θα γίνει η εκδήλωση είναι το παλιό σχολείο, το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο με πέτρα, με μεγάλη αυλή. Κάνουν και ένα πολύ ωραίο μεγάλο πανηγύρι κάθε χρόνο. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφο για να έρθει να περάσει το κυριακάτικο πρωινό του κάποιος. Νομίζω γι' αυτό θα ήταν πάρα πολύ, και θα τιμούσε ιδιαίτερα βέβαια και το συναγωνιστή μας τον Κυριάκο τον Αρίκα, να βρεθούμε όλοι σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνουν οι συμπατριώτες του για να τον τιμήσουν, για όλη αυτή την προσφορά του που έχει κάνει και για το ότι έδειξε σε πολύ δύσκολα χρόνια τότε έναν άλλο δρόμο, έναν δρόμο με πολύ κόπο αλλά και με μεγάλη επιτυχία για ένα φτωχόπεδο που ξεκίνησε από την Κύρκη χωρίς να έχει τίποτα στην τσέπη του και να καταφέρει να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου στο Αμβούργο και μάλιστα να έχει βοηθήσει με τα πτυχιακά πάρα πολλά αλλά και διδακτορικά πάνω από 30 που γίνανε στην περιοχή από τους φοιτητές του.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το μήνυμα. Θα χαρούμε πολύ να τους δούμε και να πούμε στους φίλους ακροατές και νεότερα για το μεταλλείο Κύρκης, το οποίο υπάρχει εκεί στην περιοχή. Είναι από το χωριό της Κύρκης, είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο. Θα θέλαμε να πάμε με τα αυτοκίνητα, αλλά πιστεύω και θα κάνω και εισήγηση εκεί στην Ομίγυρη που θα έχουμε. Να πάμε, περπατώντας, δυστυχώς έχει το ποταμάκι το οποίο δεν έχει πολύ νερό, αλλά δεν μπορούμε να το περάσουμε. Ναι. Μπορούμε όμως να πάμε με αυτοκίνητα, να το περάσουμε το ποταμάκι και να κάνουμε εκεί να περπατήσουμε εκεί δίπλα στην περιοχή, να πάμε στο μεταλλείο, το οποίο είναι εγκατελειμμένο εντελώς, το οποίο να δούμε εκεί όλη την όξινη απορροή, να δούμε αυτό το ποταμάκι το οποίο δεν ακούγεται τίποτα, ούτε ένα κρόξιμο από κάποιον βάτραχο, ούτε δεν υπάρχει ζωή, διότι έχουμε την όξινη απορροή
1: ακόμα και
0: από
1: τώρα.
0: Τα μεταλλεύματα.
1: Ακόμα
0: βέβαια,
1: και τώρα, ακόμα μετά και τώρα, από τόσα χρόνια.
0: Έτσι, ναι. Και να πούμε ότι τώρα τελευταία είδαμε ότι ανέλαβε ο ΦΥΠΕΚΑ, ο οργανισμός που είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για να αποκατασταθεί το μεταλλείο της Κύρκης, αλλά με ένα πρόγραμμα 8.200.000 ευρώ. Στην αρχή ήταν 10, τώρα έγιναν 8.200. Να πούμε ότι έχουμε ακούσει πολλές τέτοιες εξαγγελίες,
1: αλλά
0: οι οποίες όμως δεν έχουν εφαρμοστεί. Δεν έχουν εφαρμοστεί. Να πούμε ότι πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια το ΙΓΜΕ μας είχε φωνάξει και μας έκανε μια παρουσίαση, όλους δημόσια δηλαδή, ότι πήρε 800 χιλιάρικα ευρώ για να κάνει μια μελέτη για την αποκατάσταση. Αφού μας έκανε την εισήγηση ότι θα κάνει τη μελέτη, ποτέ η μελέτη δεν έφτασε σε κάποιον. Δεν ξέρουμε αν έγινε ή δεν έγινε.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρουμε γιατί. Το ΙΓΜΕ μετά έγινε ΕΑΓΜΕ. Ξέρουμε ότι σίγουρα αυτό το καινούριο, ο καινούριος φορέας που αντικατέστησε το ΙΓΜΕ, σήμερα έχει μια σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και μελετάει, μάλλον παίρνει στοιχεία από αυτό το ποταμάκι που λέμε το μολυσμένο. Παίρνει μετρήσεις, μετράει δηλαδή τη μόλυνση που υπάρχει στο νερό και έχει μια σύμβαση για 30 χιλιάρικα το χρόνο για να κάνει αυτές τις μετρήσεις, οι οποίες δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Αυτό θα ρώταγα.
0: Και πώς αξιολογούνται αυτά και, και ποιος θα πάρει κάποια απόφαση από αυτόν.
1: Ποιος είναι αρμόδιος γι' αυτό, κύριε Στυλίδη?
0: Δεν ξέρω, δεν τα έχω. Εγώ έχω, εγώ έχω τη σύμβαση γιατί που έχει το ΕΑΓΜΕ πλέον με το δημόσιο ότι θα κάνει αυτές τις αναλύσεις, αλλά δεν λέει πού θα παραδώσει αυτά τα πράγματα, ποιος θα ενημερωθεί και πώς θα αντιμετωπιστεί αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, το οποίο εμείς λέμε ότι σίγουρα είναι. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο ουσιαστικά να πει ότι εγώ θα δώσω 8.200 για την αποκατάσταση και διαβάζω μέσα ότι θα γίνει μελέτη, θα έχουμε καινούργια μελέτη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή
1: πάντα 800
0: έργο. Ένα έργο όταν δεν θέλουμε να προχωρήσει, πάντα κάνουμε μια καινούργια μελέτη.
1: Προμελέτης,
0: μελέτη,
1: βέβαια.
0: Πάει στο σιρτάρι. Καινούργια μελέτη πάει στο σιρτάρι. Ναι. Καινούργια μελέτη πάει στο σιρτάρι και δεν ξέρουμε αν αυτές πότε θα αρχίσει η αποκατάσταση. Εύχομαι αυτό το πράγμα να γίνει. Εμείς λέμε ότι έτσι κι αλλιώς το παρακολουθούμε το θέμα. Ναι. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι. Και λέμε ότι δεν πρόκειται να ξοδευτεί χρήμα πλέον το οποίο να πάει στον αέρα χωρίς να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η περιοχή αυτή είναι τουλάχιστον 40 χρόνια εγκατελειμμένη. Έχει δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα στο περιβάλλον και να πούμε ότι αυτό το ποταμάκι το Ειρήνη ουσιαστικά πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή οι Αλεξανδρουπολίτες έχουν μια πηγή μόλυσης δίπλα τους.
1: Μάλιστα.
0: Την οποία έπρεπε να την αντιμετωπίσουν εδώ και καιρό. Και είναι ευχής έργο να αντιμετωπιστεί και να δούμε και πώς θα στοιχίσει. Γιατί αυτό που λέμε είναι ένα παράδειγμα, είναι η Κύρκη. Έφυγαν αυτοί που το είχαν. Κάποιος κύριος Κυπριάδης ήταν μέχρι το 77 τουλάχιστον, πες το 80.
1: Επειδή επαγγέλλονται κάποιοι για την αποκατάσταση. Ναι.
0: Έτσι. Ο οποίος το εγκατέλειψε, έφυγε, δεν έκανε καμία αποκατάσταση. Και τώρα ερχόμαστε εμείς να πληρώσουμε και το κόστος από τη ρήπανση στην υγεία μας, αλλά και το κόστος για την όποια αποκατάσταση που θα πρέπει να γίνει. Ναι. Να μην πούμε κιόλα ότι ένα παιδάκι, δύο νεαροί οι οποίοι είχαν ανεβεί απάνω στο μεταλλείο, το οποίο είναι ανοιχτή η πόρτα του, και μπήκανε μέσα, δεν ξέρω τι ψάχνανε, και ο ένας σκοτώθηκε. Έχουμε μέχρι και ανθρώπινη ζωή απολέσει μέσα σε αυτό το μεταλλείο, όχι στην περιοχή που είναι η επεξεργασία που γίνεται, αλλά είναι στα 2 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό, όπου υπάρχουν ιστοές, καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν έγινε το ατύχημα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, εμείς θα πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά, να ενημερώσουμε και τον κόσμο για το τι γίνεται. Θα έχουμε μια άμεση και πολύ καλή συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο της Κύρκης, αλλά και με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, διότι στα όρια του Δήμου είναι και το μεταλλείο αλλά και το χωριό. Και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι και από την αποκατάσταση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια, αλλά και στην εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, να τιμήσουμε λοιπόν τον Κυριάκο Αρίκα, γιατί αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και κόπο από τη ζωή του για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον τόπο του και να μπορέσει να προκόψει αυτός, αλλά να βοηθήσει μέσα από τη δική του προκοπή, να βοηθήσει και τη γενέτειρά του που είναι το χωριό Κύρκη.
1: Η Κύρκη ήταν η περιοχή που ήταν η μάγισσα Κύρκη, έχει σχέση? Σας ρωτάω
0: δεν
1: τώρα.
0: Δέστε
1: τώρα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία, βέβαια.
1: Δέστε τώρα, γιατί είναι τόσο ωραία η μυθολογία να δένεται με το τουριστικό προϊόν και το ρεύμα των τουριστών. Και
0: τι συζητάμε. Ναι. Ότι το μεταλλείο της Κύρκης έχει άμεση σχέση με το Βενιζέλο.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ήταν η ιδιοκτησία της γυναίκας του Βενιζέλο.
1: Αχα.
0: Τότε το 20, ας πούμε, και πιο μπροστά.
1: Ναι.
0: Το λέγανε αυτό οι κάτοικοι. Άρα έχουμε να μάθουμε και καινούργια πράγματα. Συζητώντας λοιπόν με τους κατοίκους και με τον πολιτιστικό σύλλογο, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με την ιστορία του τόπου τους, που έτυχε να τους συναντήσω μερικούς τώρα πριν την εκδήλωση. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ερωτήματα, κυρία Μαχαίρα, τα οποία είναι καιρός να αρχίσουμε να τα απαντάμε, να βλέπουμε την ιστορία του τόπου
1: όπως,
0: μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να, γιατί, και να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι.
1: Βεβαίως, όπως και ο οικισμός του Λινού δίπλα στο Σώστη. Και αυτό είναι. Λίνος ήταν από τη μυθολογία ο ωραίος νεαρός που ήταν ερωτευμένη θεά Αφροδίτη, τώρα κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα.
0: Εκεί στο Λινό έχουμε βέβαια και τα από πάνω έχουμε
1: τα 300 μοναστήρια θαμμένα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα Βυζαντινά. Βέβαια.
0: Πριν από 2 χρόνια κάναμε μια κοινή παρουσίαση της περιοχής σε παιδιά από τα σχολεία της Κομωτινής αλλά και του Ιάσμου, μιλώντας για αυτήν την πολιτεία λοιπόν, η οποία ουσιαστικά ήταν τη μοναστική πολιτεία που ήταν πριν το Άγιο Όρος, και μετά φύγανε οι μοναχοί και πήγανε στο Άγιο Όρος, που έχει μεγάλη ιστορία, έχουμε απάνω και ευρήματα.
1: Τα έχουμε δείξει,
0: της αρχαιολογίας που τα προσπαθεί να τα αναδείξει για να τα κοινοποιήσει και στα μικρά παιδιά για να ξέρουν την ιστορία μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Τι ώρα θα είναι η εκδήλωση στην Κύρκη την Κυριακή?
0: 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα στο
0: σχολείο. Θα είμαστε στο σχολείο και από εκεί και μετά θα πάμε να ξεναγηθούμε λοιπόν και στην περιοχή του Μεταλλείου και να συζητήσουμε πάνω σε αυτά και προπαντός φυσικά να τιμήσουμε τον Κυριάκο τον Αρίκα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Στρατιάδη για όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες που κάλυψαν ένα πολύ μεγάλο έτσι, πεδίο που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: να πάμε να κάνουμε και ένα πέρασμα από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Νίκο Φωτεινιά θα συναντήσουμε εκεί, τον διευθυντή. Καλημέρα κύριε Φωτεινιά.
1: Καλημέρα κύριε Μαχαίρα.
0: Τι κάνουμε, καλά. Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε. Πέρασε το ναι. Η αιστεία εκείνη, τη θανατώσαμε και είμαστε τώρα 2 εβδομάδες μετά τη θανάτωση.
0: Είμαστε
1: θεωρώ δύο. Καλά είμαστε, δεν έχουμε κάποια νέα αιστεία. Ωστόσο πάντα είμαστε ανήσυχοι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να εμφανιστεί.
0: Βρήκατε, ναι, φτάσατε σε ένα συμπέρασμα πώς προέκυψε η μόλυνση εκεί.
1: Δυστυχώς,
0: σε ένα ασφαλές συμπέρασμα μόνο για σας.
1: Ναι. Μόνο με τις ζωοτροφές είδαμε ότι είχε μια μετακίνηση που δίνει κάπως ελεγχόμενη μεν, αλλά υπάρχει κινητικότητα του ιού, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες και μετά να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, στους 2 μήνες που είμαστε, 2,5 μήνες τώρα, αυτή τη στιγμή 2 εβδομάδες, δυστυχώς πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε, να απολυμμένουμε τα ποδαράκια μας, να περνάμε, έχουμε στήσει σημεία πολύμασης σε όλη την περιφέρεια, να περνάμε από τα σημεία αυτά, μην κουραζόμαστε, 2 λεπτά είναι η απολύμαση των οχημάτων μας, ώστε να μειώσουμε το υλικό φορτίο. Αυτό ακριβώς θέλουμε.
0: Βλέπετε ότι για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το καιρό, πέραν αυτής της μόλυνσης που έγινε για το λόγο που έγινε, ότι είναι γενικά ο κόσμος, οι εμπλεκόμενοι με τον κτηνοτροφικό κλάδο, οι κτηνοτρόφοι κυρίως και όχι μόνο, και οι υπόλοιποι, είμαστε λίγο πιο συμμορφωμένοι προς τις οδηγίες.
1: Θεωρώ έτσι τα ακούσματα αυτά είναι. Δηλαδή έχουν μείνει αυτοί που είχαν λάβει κάποια μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που προστατεύονταν, αυτοί που προσπαθούσαν λίγο να κάνουν, να απολυμάνουν την περιοχή, το στάβλο τους. Αυτοί έχουν απομείνει στις περιοχές που είχαν.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω, κύριε Φωτεινιά. Έχουμε, παρακαλώ, ολοκληρώστε μετά.
1: Έχουμε ζωικό κεφάλαιο, ναι. Ακόμα και στις περιοχές που είχαν εμπλοκιά υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, που κάτι κάναν καλά οι άνθρωποι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζουν. Ωστόσο πρέπει πάντα να υποψιασμένοι και να κάνουν την απολύμανση που απαιτείται για την είσοδο και έξοδο από την τοπική τους εγκατάσταση.
0: Και να φροντίζει το κράτος για αυτό το πράγμα, για την, να αποζημιώνονται, να στηρίζονται οικονομικά για τις ζωοτροφές που θα πρέπει να δώσουν στα ζώα τους, εφόσον θα είναι έγκλειστα, εφόσον τέλος πάντων...
1: Και επίσης μέσα στις εκπομπής σας, μια που απευθυνόμαστε στους πολίτες ζωοτρόφους, ήθελα να επισημαίνω ότι οι κτηνοτρόφοι μπορούν να περνάνε από το κτηνιατρίο της Κομωτινής να παραλαμβάνουν απολυμαντικά που έχουμε προμηθευτεί για αυτούς.
0: Ωραία.
1: Σε περίπτωση που αδυνατούν να τα πληρώσουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Από την κτηνιατρική είπατε? Από πού?
1: Από το αγροτικό κτηνιατρίο Κομωτινής.
0: Αγροτικό κτηνιατρίο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Να μπορούν να περνάνε, να πάρουν το απολυμαντικό τους, να κάνουν την ταπλική εγκατάσταση και να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι το βασικό.
0: Μάλιστα. Με τον αυθόδη δεν έχουμε. Εκεί ελεγχόμενη είναι η κατάσταση.
1: Θεωρούμε ότι είναι ελεγχόμενη. Κινητοποιήθηκαν κάποια μέτρα στην περιοχή του Τελωνίου. Στην Εγνατία, επί της Εγνατίας, γίνονται απολυμάνσεις. Έχουμε και τα συνεργεία στις επαρχιακές οδούς. Έχουν γνωρίσει οι πολίτες τον κίνδυνο που διατρέχουν. Βγάλαμε, θα εκτυπωθούν αυτή την εβδομάδα και αφήσεις για να μπουν στα Τελωνία, οι απαγορεύσεις που είναι στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ιδίως από τις τρίτες χώρες που ενδημεί ο αυθόδης εκεί, ώστε να συμμορφωθούν, να κατανοήσουν ότι δεν πρέπει να φέρουμε τυριά, δεν πρέπει να φέρουμε κρέας, ακόμα και για δική μας κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωτεινιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Που σας έχω πάντα άρα διαθέσιμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν... Να κλείσουμε, έχουμε χρόνο, ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ για την επικαιρότητα τουλάχιστον εμείς βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές από την ΕΡΤ. Εννοείται ότι παραμένετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ και αύριο πρώτα ο Θεός θα πούμε πολλά περισσότερα. Να είστε καλά. Μια

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαίτερως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ κόμμα την ιστηρίσμηση του ήχου Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα ξεκίνησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με σκοπό να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούνται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Σήμερα το απόγευμα θα εγκαινιάσει και το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου Καβάλας. Η περιοδία θα καταλήξει την Παρασκευή σε Ξάνθη στις 11 το πρωί, θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Αυδείρων. Σε συνέχεια στη Ροδόπη στις 12 αναμένεται να βρεθεί στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου και στις 1.30 στο Κέντρο Υγείας Απών, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των πλήρων ανακαινισμένων κέντρων υγείας από τον Υπουργό Υγείας με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον Εύρο θα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής και στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, που επίσης έχει ανακαινιστεί. Πριν από λίγες ημέρες αφαιρέθηκε από την πρόσωψη στην κεντρική είσοδο του Κέντρου Υγείας Απών ταμπέλα με την ονομασία Κέντρο Υγείας Απών Γιώργος Γεννηματάς και αντικαταστάθηκε από μια νέα με την απλή ένδειξη Κέντρο Υγείας Απών. Το Κέντρο Υγείας Απών εγκαινιάστηκε πριν ακριβώς από 30 χρόνια, το 1996, και με σχετική απόφαση που είχε ληφθεί τότε ονομάστηκε Γιώργος Γεννηματάς, προς τιμή του αείμνης του πρώην υπουργού που υπήρξε στη χώρα μας ο θεμελιωτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1984. Στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκε χθες η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Προέδρου της Επιτροπής Χριστόδουλου Τοψίδη. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτελούν το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της περιφέρειάς μας. Στόχος μας είναι να τους αξιοποιήσουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας έργα χρήσιμα, διαχρονικά και αναπτυξιακά που θα αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα τις επόμενες γενιές. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στην Ξάνθη σήμερα στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη. Στόχος της εκδήλωσης είναι να εξεταστούν οι 4 αυτές θεματικές από την πλευρά της τεχνολογίας, των θεσμών και της πολιτικής. Ραδιομαραθώνιο Αγάπης για την ενίσχυση του γυροκομείου Ξάνθης διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά το Ίδρυμα Ωμέγας Βασίλειος σήμερα στις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη δράση θα συμμετέχουν σε κοινή ραδιοζεύξη ραδιοφωνική σταθμή της Ξάνθης με στόχο τη συγκέντρωση προσφορών για τις ανάγκες του γυροκομείου. Οι προσφορές μπορεί να είναι σε χρήματα, υλικά και υπηρεσίες, ώστε να στηριχτούν ηλικιωμένοι, τρόφιμοι και η λειτουργία του Ιδρύματος. Παράλληλα, από τις 4 ως τις 30 Ιουνίου θα υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης προσφορών σε καταστήματα και επιχειρήσεις της πόλης. Προσοχή στους καταναλωτές που αγοράζουν από ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως η Temu, συνιστά σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Μέσα από τέτοιες πλατφόρμες μπορεί να φτάνουν στα σπίτια μας προϊόντα μη ελεγμένα, μη πιστοποιημένα και ακατάλληλα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας. Πρόκειται για προϊόντα που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή και της οικογένειάς του. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην ασιατική πλατφόρμα Temu, καθώς πιστώθηκαν σοβαρές παραλήψεις στην αξιολόγηση των κινδύνων από παράνομα προϊόντα που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Στη δεύτερη δεκαετία της μπαίνει φέτος η καθιερωμένη καλοκαιρινή έκθεση παιδικού βιβλίου που διοργανώνει κάθε χρόνο η Χιάν Κομωτινής με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής. Στη φετινή 11η διοργάνωση με τίτλο «Και μήνυμα, όχι στη βία, ναι στη φιλία» συμμετέχουν τα βιβλιοπωλεία Bookshop, Δημοκρίτριο και Παιδεία. Η δράση θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην πλατεία Χιάν Παιδική Χαρά Παπάκια στην οδό Σαμοθράκης 14 την Παρασκευή 5 Ιουνίου και 6 στις 6 το απόγευμα. Ορχήστρα εγχόρδων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ, ενώ οι κρατήσεις γίνονται μέσω moren.com. Συνελήφθη σε οικισμό της Ροδόπης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής Ένωση Μεταπός, διότι νωρίτερα, όπως προέκυψε, σε περιοχή της Κομωτινής ένεκα οικονομικών διαφορών προκάλεσε με τη χρήση κυνηγητικού όπλου φθορές σε υποκατάστημα εταιρείας και δύο οχήματα αυτής που ήταν σταθμευμένα στον εξωτερικό της χώρο. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω κυνηγητικό όπλο που κατήχε ο δράστης και 6 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο. Ενεργείται προανάκριση δίωξης και Ξεχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. 5η 4 Ιουνίου του 2026. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, είτε μέσω των 98,1 μεγάκυκλους των FM, είτε μέσα από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, είτε μέσω του ιστοτόπου erteco.gr, ο ιστότοπος που συντονίζεστε με όλα τα web radio, όλα τα κανάλια, όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια τεράστια γκάμα μουσικών προτάσεων. Εσχάτως προσθέθηκε και το θεματικό web radio με μουσική και τραγούδια από τη δεκαετία του 80, ένα άλλο από τη δεκαετία του 90, ένα τρίτο με vintage μουσικές και ένα τέταρτο με σύγχρονες επιτυχίες. Και βέβαια ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο μέσα από το Erteco. Υπάρχει και εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο tablet ή στο κινητό σας, έτσι ώστε επί 24ωρης βάσης εύκολα, γρήγορα, μανι-μανι που λέμε, να μπαίνετε και να ακούτε όποια μουσική έχετε διάθεση εκείνη τη στιγμή και φυσικά να μαθαίνετε το τι συμβαίνει γύρω μας, στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά με την σφραγίδα, με την υπογραφή της ποιότητας, της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που εξ αποστάσεως μεν, αλλά σας νιώθουμε πάρα πολύ κοντά μας. Αν μη τι άλλο, σας νιώθουμε πάρα πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, διότι η κάθε μας επικοινωνία, είτε από απόσταση είτε και διαζώσεις, γιατί συναντιόμαστε με πάρα πολλούς και πολλές από εσάς έξω στην πόλη μας, στην Κομωτινή μας, ένα μεγάλο χωριουδάκι είμαστε άλλωστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με τις προτάσεις, τις ιδέες, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις σας και με τα καλά σας λόγια μας στηρίζετε, μας υποστηρίζετε και συμπράτετε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μάρθα, σύμφωνα με το Ελληνοορθόδοξο Ερωτολόγιο. Και επίσης σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Να το ψάξω λίγο αυτό, τι μπορεί να σημαίνει. Επιθετικότητα η οποία εκδηλώνεται από παιδιά εναντίον παιδιών ή από ενήλικους εναντίον παιδιών. Έχει τη σημασία του και ίσως να έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν καταφέρναμε να κουβεντιάσουμε με κάποιον ειδικό για αυτό το θέμα. Εντάξει, όχι σήμερα μάλλον, τις επόμενες ημέρες ίσως, διότι ακούγεται ως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Καθημερινά βλέπουμε περιστατικά ανά την Ελλάδα με θύματα παιδιά, είτε είναι θύτες επίσης παιδιά, είτε είναι θύτες ενήλικοι, σε πολλές δυστυχώς των περιπτώσεων ακόμη και οι ίδιοι οι γονείς τους.

Τα φαρμακεία μας για σήμερα, πρωί και απόγευμα, στην Κομωτινή, τα φαρμακεία ανοιχτά, καθότι Πέμπτη μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και 5.30 με 9 το βράδυ. Ένα φαρμακείο όμως, αυτό που βρίσκεται στην Εγνατίας 55, Σελμά Μοεμίν, θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 23 561.

Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα, όπως και για αύριο και για μεθαύριο Σάββατο, αφορά την περιοχή, την παραλιακή του Φαναρίου, δηλαδή πάει από Μεσούνι, Έγυρο, Καλή, στη Γλυφάδα, Φανάρι, Αρρωγή, Μέση. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, μιας και είναι ίδιο το δρομολόγιο, ας το πούμε από σήμερα. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο. Σήμερα ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Αύριο θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι και μεθαύριο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Είπαμε ότι θα πάει από Μεσούνι, Έγυρο, Καλίστη, Γλυφάδα, Φανάρι, Αρρωγή, Μέση. Το ΒΑΝ της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Ροδόπης για την εξυπηρέτηση πολιτών, κατοίκων, επισκεπτών, λουωμένων, τουριστών. Το αντίστοιχο δρομολόγιο της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στην Ξάνθη ξεκίνησε ήδη και πάει από τα χωριά Πύλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, κάτω και πάνω Καριόφυτο, Νεοχώρι, άνω και κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά και Δρυμνιά. Εξακολουθώ να επιμένω ότι έχουν πιο ωραία ονόματα χωριών εκεί στην Ξάνθη.

Άντε να πάμε και στον καιρό που, όπως λέει η κυρία Μαρία, δεν τον πετυχαίνεις, δεν τον πετυχαίνεις τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, κυρία Μαρία και φίλες και φίλοι που μας ακούτε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κομοτηνή προβλέπει συννεφιά, νεφώσεις και βροχούλες από 0,2 χιλιοστά μέχρι και 2,4 χιλιοστά νερού από το πρωί. Βέβαια δεν βρέχει, αλλά εντάξει, είναι μία πρόγνωση πιθανότητας μέχρι και τις 3 περίπου το μεσημέρι. Όχι τίποτα φοβερό. Να δούμε τελικά αν θα σταλάξει, πόσο και πού. Μπορεί όχι στο κέντρο της Κομοτηνής, μπορεί πέριξ της Κομοτηνής. Νοτιαδάκι, δροσερό νοτιαδάκι, όπως φαίνεται, μέχρι και 3 μποφόρ. Στην Ξάνθη, στην Ξάνθη δίνει κάτι περισσότερο, μέχρι και 7,1 χιλιοστά κατά τις 12 το μεσημέρι, και με χαρακτηριστικά καταιγίδων, κάτι κεραυνούς βλέπω εδώ και τα λοιπά. Και οι άνεμοι από ανατολικές, βόρειες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις, μεταβλητή δηλαδή, μέχρι 2 μποφόρ. Μάλιστα. Αυτά και με τον καιρό. Εντάξει, τώρα ο καιρός ό,τι και να κάνει, είπαμε καλοκαίρι είναι, αυξημένη θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι λένε ανά τον κόσμο ότι μας περιμένει ακόμη ένα δύσκολο, ζεστό, καυτό καλοκαίρι. Κοιτάζουμε τον καιρό για να δούμε αν θα κάνει καμιά μπόρα, κανένα μπουρίνι, κανένα τέτοιο, έτσι. Αλλά είπαμε, σε κάθε περίπτωση ας ευχηθούμε

Να προσέχουμε, να μην βάζουμε φωτιές, να τηρούμε τις οδηγίες των αρχών και ούτω καθεξής. Γνωστά είναι πλέον, κάθε χρόνο τα επαναλαμβάνουμε. Νομίζω ότι έχουν γίνει κτήμα μας, αν και πάντα δυστυχώς υπάρχει κάποιος που ξεστρατίζει για τον α ή β λόγο. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά.

0: Πάμε να συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, τηλεφωνικά με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, με αφορμή ένα γεγονός να κουβεντιάσουμε όλα τα συναφή θέματα γύρω από αυτό το γεγονός. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ευθύς αμέσως η ίδια ως η καθήλυνα αρμόδια, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει. Έχει να κάνει πάντως με ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε γνωστή πλατφόρμα διαδικτυακού εμπορίου. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, κυρία Κωνσταντινίδου, γι' αυτό μιλάμε. Καταρχάς.
1: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Ναι, έγινε τις τελευταίες μέρες η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα υπέρογκο πρόστιμο σε μια κινέζικη πλατφόρμα, την Temu, για αμφιβόλου προϊόντο, για αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο έλεγχος σε αυτές τις πλατφόρμες ξεκίνησε από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στην ουσία δηλαδή όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας. Ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια στην Ευρώπη στο να μπορέσουμε να κόψουμε λίγο την ταχύτητα και να μπορέσουν να ελέγχονται λίγο τα δέματα τα οποία έρχονται στην Ευρώπη από αυτές τις κινέζικες πλατφόρμες. Και ξεκινήσαμε επιβάλλοντας κάποιο τέλος στα δέματα τα οποία θα έρχονται πλέον από αυτές τις πλατφόρμες και θα υπάρχει ένα τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο.
0: Θυμάμαι που το είχαμε πει αυτό.
1: Το είχαμε συζητήσει, ναι. Από εκεί ξεκίνησε σε όλα, ναι, τα προϊόντα τα οποία θα έρχονται από αυτές τις πλατφόρμες.
0: Από πότε θα ξεκινήσει αυτό το μέτρο?
1: Αυτό ξεκινάει από μία εβδόμου. Οπότε, ναι, ξεκινάει από μία εβδόμου. Οπότε και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο κάπως...
0: Ώστε να αποθαρρύνουμε, ας πούμε, τους καταναλωτές να ψωνίζουν.
1: Γιατί σκεφτείτε ότι μόνο στην Ελλάδα διακινούνται περίπου 60.000 δέματα την ημέρα από τις πλατφόρμες Temu και Shein. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ένα δέμα κάθε 2-3 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό έχει συνέχεια αυξητικές τάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια μικρή αγορά της χώρας μας και το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και, και παίρνει πολύ μεγάλο μερίδιο της πίτας, της εμπορικής πίτας, της καταναλωτικής πίτας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Εννοείται, εννοείται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια συμπλήβονται ανάμεσα σε ένα περιβάλλον συνεχώς δύσκολου ανταγωνισμού και σε ένα περιβάλλον συνεχώς και διαρκών μεταβαλλόμενων καταστάσεων. Οπότε αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο φεύγει στην ουσία από τους διπλανούς μας ανθρώπους, από εμάς, από τους γείτονες, από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της κάθε τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Οπότε ξεκίνησε από την πολύ μεγάλη ένταση που δώσαμε στο θέμα στην Ευρώπη. Ξεκίνησε και για το 2024 είναι αυτό το πρόστιμο το οποίο μπήκε, διότι ανακαλύφθηκαν και φυσικά και από καταγγελίες οι οποίες υπήρχαν στο διαδίκτυο, ανακαλύφθηκαν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας, είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή. Δεν μπόρεσε η πλατφόρμα αυτή η Temu να τα δικαιολογήσει, δεν μπόρεσε να βρει τα στοιχεία εκείνα τα οποία χρειάζονται για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταναλωθούν από Ευρωπαίους πολίτες, οπότε τους επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το ότι πρέπει οι καταναλωτές να είναι πλέον πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλες τις αγορές τις οποίες κάνουν μέσα από αυτές τις πλατφόρμες.
0: Κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής τώρα, έτσι, που μου έρχεται στο μυαλό. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά και προς υπογράφω φυσικά. Έχω 2-3 ερωτήματα. Πρώτον, εάν κάποιος παραγγείλει κάτι από τις εν λόγω εταιρείες, οι οποίες από ό,τι έχω ακούσει πουλάνε εξωφρενικά φθηνά τα προϊόντα τους. Δηλαδή ένα προϊόν, ας πούμε, που λες μπορεί να κάνει, ας πούμε, 10 ευρώ, στο πουλάνε με 1, με 2.
1: Εμείς δεν αγοράζουμε τόσο όσο πουλάνε χοντρικοί.
0: Συμφωνώ. Άλλο θέλω να ρωτήσω όμως. Ο καταναλωτής, ακόμη και με αυτό το έξτρα 3 ευρώ που θα χρεώνεται, θα αποθαρρυνθεί πράγματι, διότι πάλι σε τελική ανάλυση, πάλι για αυτόν με την ίδια συλλογιστική θα είναι φθηνότερο το προϊόν. Δηλαδή ευελπιστείτε ότι αυτό το 3 ευρώ ή το κάνουμε και να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει, ας πούμε.
1: Το 3 ευρώ, μιλάμε για 60.000 δέματα την ημέρα, οπότε εγώ το κάθε δέμα μπορεί να έχει μέσα και ένα και δύο και τρία προϊόντα τα οποία θα χρεωθούν 3 ευρώ.
0: Α, 3 ευρώ ανά προϊόν, όχι ανά δέμα.
1: Ανά προϊόν, όχι ανά δέμα.
0: Ανά προϊόν.
1: Εγώ θα σας πω ότι τα 60.000 δέματα έχουν ένα προϊόν. Επί 3 ευρώ.
0: Ναι. Γιατί τώρα θυμήθηκα, το είχαμε πει και αυτό, μας το είχατε διευκρινίσει.
1: Γιατί αυτό δεν είναι μόνο...
0: δηλαδή κάποιος που θα μπαίνει στην πλατφόρμα Temu, ας πούμε, ή την άλλη, πώς την είπατε, Sein, δεν τα ξέρω κιόλας, θα αναγράφετε στο site τους ότι με την παραγγελία σας χρεώνεστε 3 ευρώ επιπλέον για κάθε προϊόν, ή θα το ξέρει...
1: αυτό δεν το ξέρω πώς θα το εφαρμόσει κάθε πλατφόρμα, ή αν θα είναι στο τέλος τα έξοδα, θα υπάρχει ανάλογα με το προϊόν, στα έξοδα θα υπάρχει και αυτό το 3 ευρώ ο καταναλωτής. Παραπλανιέται κάπως, θα έλεγα, από τις πολύ χαμηλές τιμές. Και δεν θα κάνει μια παραγγελία.
0: Στην τελική λέει και σκάρτο να είναι. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν ξόδεψα πολλά λεφτά.
1: Δεν πειράζει, είναι ένα ευρώ. Ωστόσο,
0: αλλά η φτήνια τρώει τον παρά, λέει ο λαός.
1: Αν πάρει ένα δέμα με 3 προϊόντα, το οποίο θα το πληρώσει 10 ευρώ.
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Το προϊόν αυτό θα το βγει 19. Ναι, το 19 είναι 20, οπότε σκέφτεσαι και λες, όπα, μήπως με το 20 βρω κάτι άλλο. Να το ψάξω λίγο καλύτερα. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να πατήσεις εκείνη την ώρα το κουμπί στο OK. Γιατί οι περισσότερες αγορές από αυτές γίνονται κυρίως από το τηλέφωνο. Το 97% των αγορών γίνεται από το τηλέφωνο και σε ηλικίες οι οποίες είναι 19 με 27.
0: Εννοείται από το διαδίκτυο, δηλαδή μέσω...
1: Από το διαδίκτυο, βεβαίως. Γιατί τα τηλέφωνα πλέον τώρα είναι μικροί υπολογιστές.
0: Εννοείται κυρίως οι νέοι παραγγέλνουν.
1: Οι νέοι παραγγέλνουν, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό από 50 μέχρι 57 ετών. Και αυτοί έχουν ένα 70% το οποίο παραγγέλνουν από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οπότε όταν θέλουμε να κάνουμε μια παραγγελία για να έρθει και να είναι ένα σοβαρό δέμα και για να μην χαθεί, βάζουμε μέσα 3-4 προϊόντα, το οποίο αυτά τα 3-4 προϊόντα είναι επί 3 ευρώ. 3-4-12.
0: Κυρία Κωνσταντίνα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, και ας εστιάσουμε εμπροκειμένως στο δικό σας το αντικείμενο. Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις... εννοείται ότι έχουν βρεθεί, αλλά θέλω να μου δώσετε έτσι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, γνωρίζετε. Παραδείγματος χάρη, εσείς δραστηριοποιείστε στον χώρο των ηλεκτρικών, έτσι, κατσαβίδια, μπρίζες, ηλεκτρολογικό υλικό, λάμπες, φορτιστές κτλ. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Τι ψωνίζει κάποιος όταν ψωνίζει από εσάς και τι ψωνίζει όταν παίρνει ένα αντίστοιχο προϊόν από αυτές τις εταιρείες? Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο προϊόν, το ίδιο υλικό?
1: Σίγουρα δεν είναι η ίδια ποιότητα. Γιατί μας έχει τύχει να τα έχουν πάρει και να τα φέρουν μετά τη χρήση σε ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα, για να τα επισκευάσουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή και το δικό μου αντικείμενο είναι κάπως ιδιαίτερο, δεν μπορεί να, ας πούμε, δεν θα πάρει μία λάμπα. Μία λάμπα, οκ, δεν θα την πάρει όμως ποτέ. Αν πούμε ότι θα πάει να πάρει κάτι πιο εξειδικευμένο, πιο
0: φορτιστές, πολύμπριζα, παράδειγμα.
1: Αυτά,
0: ότι μου έρχεται πρόχειρο το νόμιο.
1: Βεβαίως, χωρίς το ΣΥΕΠΣΙΛΟΝ απάνω και χωρίς τις πιστοποιήσεις τις οποίες χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προϊόντα που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα στο κάθε σπίτι και στο κάθε νοικοκυριό. Να πάρουν φωτιά, να μην...
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι επικίνδυνα, δεν είναι μόνο κακής ποιότητας. Συνεπακόλουθα είναι και επικίνδυνα πολλά από αυτά.
1: Στο δικό μου το είδος είναι πολύ εξειδικευμένο, αλλά για να λειτουργήσει κάτι χρειάζεται και συνδυασμό πραγμάτων. Δηλαδή χρειάζεται και το φως, χρειάζεται και ο μετασχηματιστής για να ανάψει το φως. Mm. Οπότε δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι και παίρνουν τα μισά προϊόντα. Mm. Παίρνουν ή μόνο το μετασχηματιστή ή μόνο την ταινία, τη λέντα, ας πούμε, ταινία. Και έρχονται σε εμάς για να μπορέσουν να πάρουν το αντίστοιχο για να ανάψει. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, αντιλαμβάνεστε, ότι επειδή από τέτοιες πλατφόρμες, λόγω του μεγάλου δέλεαρ της τιμής, αναγκαζόμαστε, βλέπουμε και προϊόντα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, γίνονται πάρα πολλά λάθη και πραγματικά έχουν χαθεί χρήματα από καταναλωτές οι οποίοι δεν γνωρίζουν.
0: Ναι, απλώς είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν πλήρωσε ένα απειροελάχιστο ποσό, δεν τον πολύ νοιάζει. Αλλά τώρα, αν χρεώνεται 3 ευρώ ανά προϊόν, θα τον νοιάζει και θα τον παρανιάζει μάλλον.
1: Θα πάμε στην ένδυση υπόδηση. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο δέλεαρς στην πολύ ωραία και σύγχρονη μόδα που βλέπουμε στην ένδυση.
0: Αυτό πάλι, κυρία Κωνσταντινίδου, πώς παραγγέλνουν παπούτσια χωρίς να τα δοκιμάσουν, ας πούμε.
1: Τόσο οικονομικά, και έρχονται και βλέπεις ότι το ύφασμα που σου λέει δεν είναι βαμβακερό, δεν είναι υγιεινό, είναι ένα νάιλον, είναι ένα ύφασμα το οποίο δεν μπορείς να το φορέσεις, δεν μπορείς να το σιδερώσεις, δεν μπορείς να το... Δηλαδή,
0: υβριδικά, υβριδικά.
1: Από καταναλωτές. Έτσι ακριβώς, οι παπούτσια όπως είπατε και εσείς έρχονται πλαστικά, δημιουργούν προβλήματα στα πόδια σύν το χρόνο.
0: Και τρέχα μετά να το επιστρέψεις, να το...
1: Αλλά πολύ φθηνό. Αυτό γίνεται στα πολύ πολύ φθηνά προϊόντα. Ούτως ώστε, και ξαναεπανέρχομαι στο 3 ευρώ, να πω ότι δεν είναι ούτε τόσο σημαντικό ποσό, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο...
0: Όχι, είναι, μετά... γιατί αν παραγγείλει άλλους 5 προϊόντα είναι 15 ευρώ. Πώς
1: είναι 15 ευρώ, πλέον, αυτό ακριβώς. Άλλο να πληρώσεις 10 και άλλο να πληρώσεις 25.
0: Βέβαια,
1: αν μιλάμε για τόσο χαμηλά ποσά.
0: Κυρία Κωνσταντίνα, να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Γιατί ενδεχομένως, αν είχαμε έτσι μαζί μας κάποιους καταναλωτές, να το είχαν ως αντίλογο. Πόσο, γιατί σου λέει ο άλλος, αδερφέ, δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να έρθω να ψωνίσω ένδυση, υπόδηση ή άλλα προϊόντα, γιατί δεν βγαίνω, δεν έχω την οικονομική άνεση, την οικονομική δυνατότητα, οπότε αναγκαστικά κατευθύνομαι προς τέτοιου είδους πλατφόρμες. Εκεί τι του απαντάμε?
1: Κοιτάξτε, εκεί τι το απαντάμε. Εκεί σαφώς ο καθένας γνωρίζει μόνος του κάθε νοικοκυριό και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι τα νοικοκυριά πλέον πιέζονται πάρα πολύ. Ο πληθωρισμός τρέχει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Έχουμε πολύ μεγάλο κόστος ενέργειας, έχουμε πολύ δυσανάλογο επίπεδο διαβίωσης με την ακρίβεια η οποία υπάρχει.
0: Επίσης θα μου πείτε τώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω για να διευκολύνω τη σκέψη σας, τώρα σκέφτηκα κάτι άλλο, ότι μάλλον, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα, η πλειονότητα των προϊόντων που παραγγέλνονται από αυτές τις πλατφόρμες προφανώς δεν είναι πρώτης ανάγκης, έτσι.
1: Μπράβο, εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω και να πω ότι από εκεί που αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δυσκολίες που περνούν τα νοικοκυριά σήμερα, εγώ αυτό που έχω να πω ότι είναι μια καλή έρευνα στην αγορά και ιδιαίτερα σε ελληνικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν στα καταστήματα, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μας βγαίνει πολύ πιο οικονομικό. Γιατί το οικονομικό το βλέπουμε στο χρόνο απάνω.
0: Βέβαια, και σε διάρκεια αντοχής του προϊόντος.
1: Στη διάρκεια στη χρήση. Αν εγώ πάρω... παραγγέλνω κάθε μήνα αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, προτιμώ να πάρω και να δίνω το ένα, το δύο,
0: είναι αυτό που είπαμε, η φτηνιά τρώει τον παρά.
1: Μπράβο. Κάνω λίγο την υπομονή μου, παίρνω ένα προϊόν σωστό και το χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο χρόνο και δεν έχω την ανάγκη. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι τα προϊόντα τα οποία παραγγέλνονται από αυτές τις πλατφόρμες σε στιγμές που είμαστε χαλαροί, που πίνουμε τον καφέ μας, που βαριόμαστε και απλά σκρολάρουμε στο ίντερνετ και στο διαδίκτυο, είναι προϊόντα τα οποία δεν τα έχουμε ανάγκη. Είναι καταναλωτικά προϊόντα, γκατζετάκια, τα οποία τα παίρνουμε νομίζοντας ότι θα κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι χρήματα τα οποία στην ουσία τα πετάμε.
0: Πράγματι.
1: Τώρα
0: τα πάτε όλα με μια φράση. Τώρα τα πάτε όλα. Πράγματι.
1: Να ανάψουμε ένα κερί στην εκκλησία. Να δώσουμε σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να πάρει να πάει αυτό το 1 ευρώ, αυτά τα 2 ευρώ. Θα πιάσουν πολύ περισσότερο τόπο.
0: Σωστά, σωστά. Επομένως, για να το συνοψίσουμε, υπενθυμίζουμε στους καταναλωτές ότι είναι προτιμότερο να ψωνίσει κάποιος να προμηθευτεί να αγοράσει ένα προϊόν που θα του κάνει τη δουλειά και θα αντέξει πολύ περισσότερο στον χρόνο από το να παραγγέλνει κάθε μήνα υποδεέστερης ποιότητας προϊόντα. Από την άλλη, κάποια μπορούν να κρύβουν και κινδύνους, να έχουν και μια αλφα επικινδυνότητα.
1: Πρέπει οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλα αυτά.
0: Και να αποκτήσουμε και λίγο καταναλωτική συνείδηση στην ουσία, κυρία Κωνσταντίνου. Δηλαδή, αυτό που είπατε, αν παραγγέλνουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος με το σκεπτικό μας. Το καταναλωτικό.
1: Πρέπει να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση, πρέπει να επιλέγουμε πιστοποιημένα προϊόντα, πρέπει να επιλέγουμε να αγοράζουμε από δικούς μας ανθρώπους.
0: Σε φυσικά καταστήματα πολλούνται τέτοια προϊόντα, κυρία Κωνσταντινίδου?
1: Ορίστε.
0: Σε φυσικά καταστήματα. όχι απαραίτητα στην πόλη μας, γενικότερα υπάρχουν επιτίδιοι που προωθούν τέτοιου είδους προϊόντα?
1: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Βεβαίως υπάρχουν. Τα εισάγουν από τις ίδιες πλατφόρμες ενδεχομένως και τα πουλάνε με ένα πολύ μικρό κέρδος. Βεβαίως υπάρχουν. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε, σας λέω, και σαν σε πανελλήνια, δηλαδή όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι, ξεκινήσαμε αυτή την καμπάνια για να μπορέσουμε και να προστατεύσουμε τα μαγαζιά μας και να προστατεύσουμε την οικονομία μας και τον αγώνα που κάνουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας σε ένα τόσο διαρκώς μεταβαλλόμενο και ακριβό πλέον περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Και αυτό το πρόστιμο το οποίο μπήκε και το δίνουμε και εμείς μεγαλύτερη έμφαση και διαφήμιση, σημαίνει, και δεν μπήκε από τη χώρα μας μόνο, δεν μπήκε από εμάς, μπήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά με όλες αυτές τις πλατφόρμες.
0: Προφανώς,
1: κάτι δεν λειτουργεί σωστά, γιατί και δεν μπορούν να είναι τόσο φθηνές.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό τώρα, θα μου πείτε τώρα τι με ρωτάτε, επειδή είστε άνθρωπος του χώρου. Πώς ανταποκρίνονται αυτές οι εταιρείες? Αν έχουμε στην Ελλάδα κάθε μέρα 60.000 παραδόσεις πακέτων, πανευρωπαϊκά μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα.
1: 400 περίπου εκατομμύρια καθημερινά.
0: 400 εκατομμύρια.
1: Δέματα.
0: Και πώς αυτές οι εταιρείες, δηλαδή τι ρομπότ τα ετοιμάζουν? Γιατί οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να ετοιμάσουν τόσα δέματα, ξέρω εγώ, νομίζω, λέω.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Τι υποδομές έχουν?
1: Έχουν υποδομές, έχουν πολύ χαμηλά κόστη, γιατί τώρα αυτές οι πλατφόρμες όλες είναι, δεν έχουν μαγαζιά, δεν έχουν... Εδώ είναι που η κακή χρήση...
0: Είναι 1000 άτομα μέσα σε 4 τείχους και δουλεύουν.
1: Αναξφάλιστα, ενδεχομένως παιδική εργασία απλήρωτη, εκμετάλλευση. Ναι. Εδώ είναι η κακή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι η επιτομή της κατάχρησης του εμπορίου. Ναι. Αυτές όλες οι πλατφόρμες. Γι' αυτό και πρέπει να ακουστεί ότι αυτό το πρόστιμο για μένα ίσως είναι και λίγο το οποίο έχει επιβληθεί.
0: Ναι, γιατί αυτοί κάνουν τζίρους μέχρι τον ουρανό. Δεν νομίζω τα 200 εκατομμύρια αυτό, για αυτούς είναι τίποτα ψίχουλο.
1: Ναι, είναι 1,13, συγγνώμη, είναι περίπου κατά μέσο όρο 1 εκατομμύριο παραγγελίες την ημέρα.
0: Πω, στην Ευρώπη,
1: ναι.
0: Απίστευτο.
1: Κάθε 0,8 δευτερόλεπτα δέχονται μία παραγγελία.
0: Τρομερό, δηλαδή, εντάξει. Δεν πιστεύετε ότι ίσως είναι μία μόδα που θα ξεφουσκώσει, ή είναι το αντίθετο, πιστεύετε?
1: Το εμπόριο, κοιτάξτε, το εμπόριο συνεχώς μεταβάλλεται ανά δεκαετίες, ανά δεκαπενταετίες. Καλούμαστε, γι' αυτό και λέμε ότι η οικονομία αλλάζει χέρια. Συνεχώς νέοι άνθρωποι ανοίγουν καταστήματα, έχουν διαφορετικές ιδέες. Ναι. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι κάτι το
0: είναι κάτι δυναμικό που εξελίσσεται και προσαρμόζεται.
1: Το οποίο έρχεται, εξελίσσεται, πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε, είτε με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε με ένα ηλεκτρονικό site το οποίο δεν πουλάει αλλά διαφημίζει τα προϊόντα μας. Αυτό δεν θα φύγει τόσο εύκολα. Ήρθε στη ζωή μας. Γι' αυτό και πάρα πολλά καταστήματα και τοπικά.
0: Όχι, βασικά εννοώ το να τσιμπάμε στις πολύ φθηνές τιμές. Αυτό εννοώ, όχι.
1: Αυτές οι πλατφόρμες, κοιτάξτε.
0: Δηλαδή, μήπως κάποια στιγμή ο κόσμος θα αφυπνιστεί και βαρεθεί και κουραστεί, σου λέει, παρήγγειλα 1, 2, 3, άσε μωρέ, ας πάω στο μαγαζί.
1: Όλοι θα κάνουν τον κύκλο τους. Και αυτό ισχύει. Και αυτό θα γίνει. Ναι. Όλοι θα κάνουν τον κύκλο τους. Όλοι σε κάποια στιγμή θα παραγγείλουν ένα τέτοιο προϊόν να δουν πώς είναι, πώς έρχεται. Ναι. Ενδεχομένως σε κάποιους ένα προϊόν να τους βγει και καλό.
0: Εντάξει.
1: Οπότε θα ξαναπαραγγείλουν.
0: Ναι, εντάξει, θα συμβεί και αυτό. Ναι.
1: Είναι μέσα στη ζωή μας. Mm. Το εμπόριο πλέον δεν είναι τοπικό. Είμαστε κι εμείς μέρος της παγκοσμιοποίησης.
0: Ναι.
1: Πλέον το διαδίκτυο δεν απευθύνεται μόνο σε εσάς, σε μένα, στη γειτονιά, στην Κομοτηνή, στη Θράκη, στην περιφέρεια στην Ελλάδα. Απευθύνεται
0: σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις τις οποίες έρχονται. Φυσικά και η μικρομεσαία τοπική επιχειρηματικότητα μικρών πόλεων, των επαρχιακών πόλεων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Πάρα πολύ κοστοβόρα.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί όταν έχουμε διαφυγόντα κέρδη, ας το πούμε έτσι, διαφυγόντες πόρους, ας το πούμε και έτσι, που τους κατευθύνουμε στην Ασία και όχι στα ντόπια μαγαζιά. Κάποια στιγμή τα ντόπια μαγαζιά θα γονατίσουν, θα κλείσουν, θα χαθούν θέσεις εργασίας. Κουλουπού, κουλουπού. Έτσι δεν είναι, αλυσίδα δεν είναι.
1: Μας είναι η αλυσίδα και γι' αυτό λέμε στηρίζουμε την τοπική αγορά.
0: Έτσι.
1: Γιατί στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας των παιδιών μας. Πολλές φορές λέμε ότι τα παιδιά μας φεύγουν, έχουν στο εξωτερικό.
0: Γιατί δεν βρίσκουν δουλειές εδώ.
1: Γιατί δεν βρίσκουν δουλειές εδώ.
0: Το
1: βασικό είναι ότι το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα δεν πεθαίνει και δεν θα πεθάνει ποτέ. Αρρωσταίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε σε μια σκαμπή της οικονομίας και πραγματικά οι επιχειρήσεις συνθλίβονται, όπως είπαμε, σε πολύ μεγάλους ανταγωνισμούς, όπως είναι αυτές οι πλατφόρμες, όπως είναι τα πολυκαταστήματα, τα οποία έχουν πάρει πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς, και όπως είναι και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο έχουμε. Διότι τα τελευταία χρόνια, όπως τα έχουμε πει και άλλες φορές, όπως και εσείς γνωρίζετε, δεν έχουμε μια σταθερότητα. Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων, οικονομική κρίση. Τα πήρα λίγο ανάποδα και λίγο μπερδεμένα, αλλά δεν
0: όχι,
1: πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Υγειονομική κρίση. Όλα αυτά έχουν φέρει υπέρογκα πάγια και αύξηση κόστους στις επιχειρήσεις, οι οποίες με πολύ μεγάλο κόπο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τις κρατήσουμε, χωρίς να έχουμε μεταφέρει όλο αυτό το κόστος ακόμη στα προϊόντα. Διότι και εμείς νοικοκυριά.
0: Και με μειούμενο, φαντάζομαι, τζίρο, έτσι.
1: Βεβαίως με μειούμενο τζίρο. Γιατί και εμείς οικογένειες έχουμε και είμαστε σε αυτές τις οικογένειες οι οποίες έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Οπότε είμαστε και εμείς εν δυνάμει καταναλωτές και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Οπότε δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλο αυτό το κόστος στα προϊόντα μας, διότι αυτομάτως θα πεταχτούμε εκτός αγοράς και εκτός ανταγωνισμού. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι με τις δυνατότητες το καθένας μπορεί να βρει στην τοπική αγορά τα πάντα για να μπορέσει να επιβιώσει, για να μπορέσει να ζήσει, να μπορέσει να καταναλώσει και ενδεχομένως και οι πολυτελή αγαθά και πολυτελή προϊόντα, αυτοί που μπορούν να προτιμούμε την τοπική αγορά, διότι η επιχειρηματικότητα και με κάθε της μορφή είναι εδώ και θα είναι εδώ. Οι πόλεις, οι κοινωνίες φτιάχτηκαν από το εμπόριο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι που είπαμε λίγο νωρίτερα, που είπαμε και επιβεβαιώσατε ότι υπάρχουν και φυσικά καταστήματα που πουλάνε τέτοια προϊόντα. Άρα λοιπόν όταν μπαίνουμε σε ένα κατάστημα που πουλάει πάνω κάτω τέτοια γκάμα προϊόντων, να ψάχνουμε το CE, το CE που είπατε.
1: Το ΣΥΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πιστοποιητικά.
0: Και
1: τα
0: να ρωτούμε και τον ιδιοκτήτη εκεί.
1: Και τον ιδιοκτήτη.
0: Να δούμε πώς αντιδράσει, τι θα απαντήσει.
1: Βεβαίως. Και φυσικά ένα φυσικό κατάστημα δεν μπορεί να τα πουλάει τόσο ακριβά τα προϊόντα του. Διότι ένα φυσικό κατάστημα έχει μπει στη διαδικασία της ψηφιοποίησης της επιχείρησης.
0: Τόσο ακριβά ή τόσο φτηνά.
1: Τόσο φτηνά, συγγνώμη, ναι, δεν μπορεί να πουλάει τόσο φτηνά. Διότι έχει ένα φυσικό κατάστημα, έχει μπει στη διαδικασία της ψηφιοποίησης στη χώρα μας. Έχει μπει στη διαδικασία του ενισχύου, του προσωπικού, της λειτουργίας. Οπότε έχει μπει στη διαδικασία όλων αυτών των παγίων. Οπότε αυτά κάπως πρέπει να πληρωθούν και θα πληρωθούν μέσα από τον τζίρο και από το εμπόριο.
0: Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να κάνουμε τους ελέγχους μας.
1: Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κινούμαστε σε αμφιβόλου ποιότητας αγορές. Είτε ηλεκτρονικές, είτε σε καταστήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πάντα πρέπει να κοιτάμε την ποιότητα σε σχέση με την τιμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ανάγκη μας, να προτεραιοποιούμε τις ανάγκες μας,
0: σωστό,
1: να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση. Είναι κάποια βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε. Πρέπει να τα μάθουμε στα παιδιά μας, να λειτουργούν βάσει αυτού. Γιατί τα παιδιά μας είναι άλλες γενιές. Τα παιδιά μας γεννήθηκαν με το τηλέφωνο στα χέρια. Γι' αυτό λέω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διαφημίση αυτή δεν θα φύγει.
0: Όχι, δεν θα φύγει.
1: Τώρα ξεκινάει.
0: Ναι, τώρα ξεκινάει, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι εμείς πώς θα συμπεριφερόμαστε και θα λειτουργούμε. Κυρία Πρόεδρε, να διευρύνουμε λίγο έτσι τη κουβέντα, να μας πείτε δύο λόγια για το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το επιχείρημα. Τα λέμε από καιρού εις καιρών. Σήμερα σε ποια φάση είμαστε, αισιοδοξείτε για την επόμενη μέρα? Βλέπετε περισσότερο φως στον ορίζοντα, απεσιοδοξείτε, υπάρχουν ζητήματα? Καλά, ζητήματα πάντα υπάρχουν. Πού εστιάζετε πιο πολύ ως έτσι, ένας εμπορικός σύλλογος μιας επαρχιακής πόλης, ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, από το προφίλ της περιοχής μας.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή του εμπορίου και της οικονομίας. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ μειωμένοι τζίροι στην αγορά. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
0: είναι ο πληθωρισμός αυτός που κατατρώει το εισόδημα.
1: Τα νοικοκυριά, έτσι ακριβώς, τα νοικοκυριά ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουν στρέψει την προσοχή τους κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης.
0: Λογικό.
1: Και όλα τα καταναλωτικά είδη βρίσκονται σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μοίρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου. Η περιοχή μας, όπως και εσείς γνωρίζετε καλά, δεν είναι από τους τουριστικούς προορισμούς για να μπορούμε ενδεχομένως να περιμένουμε κάτι από τον ξένο τον οποίο θα έρθει. Και όταν βρισκόμαστε σε διακοπές και όταν πάμε σε ένα νέο μέρος, υπάρχει άλλη ψυχολογία, υπάρχει άλλη διάθεση, κυρίως όταν μιλάμε και για διακοπές με παιδιά, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση. Εμείς αυτό σαν περιοχή δεν το έχουμε.
0: Όχι. Έχουμε διαρχόμενο τουρισμό.
1: Κάτι που παραπάνω να περιμένει η αγορά μας, δηλαδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα έχουμε τουρισμό, οπότε θα υπάρχει μια καλύτερη κινητικότητα, μια καλύτερη επισκεψιμότητα στα καταστήματά μας. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε κυρίως στο φανάρι να υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα όσον αφορά την εστίαση. Όσον αφορά την εστίαση, γιατί κυρίως το φανάρι έχει εστίαση. Οπότε.
0: Και όσες λίγες κλίνες υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, και οι κλίνες, σαφώς είναι και οι κλίνες. Οπότε εμείς περιμένουμε να γίνει ο κύκλος τον χειμώνα από αυτούς τους καταστηματάρχες, από αυτό τον τζίρο ο οποίος θα γίνει στο φανάρι, περιμένουμε ένα μικρό μέρος να έρθει και να γυρίσει μέσα στην Κομοτηνή κατά την περίοδο, κατά τους χειμερινούς μήνες. Φως τον ορίζοντα πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Κάθε πρωί που ανοίγουμε τα μαγαζιά μας, το έχω πει, το λέω, θα το ξαναλέω, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να κοιτάμε μπροστά και να ατενίζουμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία το αύριο, γιατί τα μαγαζιά μας είναι ενεργά. Το εμπόριο και η οικονομία είναι ένας ζωντανός, ενεργός οργανισμός, ο οποίος κάθε μέρα κρίνεται, κάθε μέρα δοκιμάζεται, κάθε μέρα αναπνέει. Και χρειάζεται οξυγόνο. Και το οξυγόνο το δίνουμε εμείς. Οι υποχρεώσεις μας τρέχουν. Κάθε τέλος του μήνα έχουμε να πληρώσουμε πολύ μεγάλα ποσά. Οπότε εμείς πρέπει πάντα να αισιοδοξούμε με όλα μας τα προβλήματα και να προσπαθούμε να ανοίγουμε ο καθένας με τον τρόπο του αγορές, ποιότητες, να βρίσκουμε καταναλωτές για να μπορούμε να κρατούμε τον τζίρο μας και να μπορούμε να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας. Γιατί μαζί με τις υποχρεώσεις καλύπτουμε και τις θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Ναι. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπατε. Πάντα έτσι εκφράζεται μια αισιοδοξία και μας τη μεταφέρετε κιόλας. Γιατί εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γενικότερα. Εγώ προσωπικά, ατομικά, αλλά μου τη μεταφέρετε και τη μεταφέρετε φυσικά και στους ακροατές μας.
1: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, όσο έχουμε νέους ανθρώπους, όσο βλέπουμε νέους ανθρώπους.
0: Και έχουμε νέους ανθρώπους εδώ στον τόπο μας, πολλά παιδιά, ταλαντούχα παιδιά.
1: Αυτά τα παιδιά που έρχονται, κάποια παιδιά που έφυγαν και ξαναγύρισαν. Για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτά τα νέα παιδιά πρέπει να είμαστε εδώ, να κάνουμε όνειρα, να ατενίζουμε με αισιοδοξία. Και όποιο δύσκολο περιβάλλον έχουμε μπροστά μας,
0: οφείλουμε
1: να λέμε αυτό έχω, αυτό θα διαχειριστώ. Εδώ πρέπει να επιβιώσω. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, πάντα υπάρχει φως στον ορίζοντα, αρκεί να θέλεις και να είσαι έτοιμος να το δεις.
0: Λοιπόν, σας ανακηρύσω την αισιόδοξη νότα μας. Γιατί πραγματικά πάντα όταν μιλάμε και κλείνεται έτσι με αυτό το ύφος, με αυτή την αισιοδοξία, πραγματικά είναι σημαντικό. Δεν το λέω έτσι ούτε τυπικά, ούτε είναι κάποιο είδους κλισέ. Πραγματικά.
1: Όχι, και εγώ δεν μιλάω τυπικά.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό τυπικά, το. Φαίνεται ότι μιλάτε αυθόρμητα και σας ακούει ένας τρίτος, ξέρω εγώ, ακροατής και συμμερίζεται αυτό που λέτε, ταυτίζεται μαζί σας, γιατί καταλαβαίνει ότι. Όλα αυτά που είπατε, έχετε τα ζητήματά σας, έχετε τις οικονομικές υποχρεώσεις ως επαγγελματίας, έχετε τις οικογένειές σας. Παρ' όλα αυτά, είπατε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον και σε μια χρονική συγκυρία που το επιχειρήν ταλανίζεται, συνθλίβεται. Ωστόσο, πάντα καταθέτεται έτσι μια αισιόδοξη διάθεση.
1: Οπότε αυτή... Τα προβλήματα.
0: Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς.
1: Εξάλλου. Δεν είναι καλό όμως ούτε να τα ανακυκλώνουμε, ούτε να πούμε.
0: Να μην με ψημιρούμε.
1: Να έγινε εκείνο. Υπάρχουν πολλά τα οποία διεκδικούμε και θέλουμε και τα κυνηγάμε. Ωστόσο όμως πάντα πρέπει να κοιτάμε το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Ναι, ωραία. Κυρία Κωνσταντινίδου, κυρία Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και τον χρόνο σας, για ό,τι είπαμε, όσα μας είπατε, και ίσως κατά τι παραπάνω σας ευχαριστώ για τον τόνο της αισιοδοξίας που μας δίνετε κάθε φορά που μιλάμε. Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, υγεία, καλές δουλειές. Και να επιλύνονται προβλήματα και να μην γεννιούνται άλλα. Κάποια στιγμή να μην έχουμε προβλήματα.
1: Για το χρόνο, και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε.
0: Μας είπατε πολύ χρήσιμα πράγματα.
1: Σε όλους τους συναδέλφους, καλές δουλειές, καλή δύναμη.
0: Έτσι.
1: Και εν ώψη τώρα καλοκαιρινής περίοδου, που έχουμε και τις εκτόσεις οι οποίες έρχονται τον Ιούλιο.
0: Πείτε μας λίγο για τις εκτόσεις, πότε ξεκινάνε.
1: Είναι τον Ιούλιο, είναι τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου.
0: Δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, πλησιάζουμε. Έτσι. Δεύτερη πλησιάζουμε. Δευτέρα του Ιουλίου.
1: Θα αλλάξει και το πρόγραμμα της πόλης μας, ναι, από τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλλάζει το πρόγραμμά μας.
0: Το ωράριο λειτουργίας.
1: Το ωράριο λειτουργίας, έτσι. Μένουμε δύο απογεύματα και σκεφτόμαστε να παρατείνουμε και λίγο το κλείσιμο της αγοράς, για να μπορέσει έτσι ο κόσμος να έχει, επειδή υπάρχει πάρα πολύ ζέστη, η πόλη μας δεν είναι καλοκαιρινή, δεν έχουμε θάλασσα κοντά. Θέλουμε να ανοίγουμε λίγο αργότερα και να κλείνουμε λίγο αργότερα.
0: Σωστό.
1: Αυτό τώρα προσπαθούμε να πάρουμε κάποιες άδειες.
0: Σήμερα τι ωράριο ισχύει, σήμερα που μιλάμε, τι ωράριο?
1: Σήμερα που μιλάμε μέχρι και τέλος Ιουνίου είμαστε καθημερινά από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9.
0: Μάλιστα. Και από 1η Ιουλίου το θερινό ωράριο, βγαίνει το απόγευμα της Παρασκευής.
1: Ναι, βγαίνει το απόγευμα της Παρασκευής, δεν έχει βγει ακόμη, μόλις βγει και το ανακοινώσουμε, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
0: Και υπάρχει σκέψη, είπατε, να ανοίγετε λίγο αργότερα το πρωί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Και οι εκτόσεις ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και διαρκούν μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: 13 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Ναι. 13 Ιουλίου νομίζω είναι, κάπου εκεί.
0: Και διαρκούν μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: 31 Αυγούστου, 30, πόσο έχει Αυγούστου, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ωραία, επομένως ας συντονιστούν και όσοι έχουν να κάνουν και ψώνια και με το ωράριο και με τις εκπτώσεις. Όσον ούπο, προσεχώς. Κυρία Κωνσταντινίδου, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια και εσείς. Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, με αφορμή το... σε εμάς ακούγεται υπέρογκο, 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην ΤΕΜΟ, αλλά για την ΤΕΜΟ μάλλον δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό. Παρακαλώ, κορίτσια. Ναι, τώρα σε ένα λεπτάκι. Έχει βγει και μια αφίσα, είναι πρόστιμο της Κομισιόν, έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για προϊόντα που δεν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας και ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την υγεία και για την ασφάλεια του καταναλωτή, της οικογένειάς του και της οικοσκευής του, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, τώρα τι μας χρειάζεται από τα ΤΕΜΟ και από αυτά? Ας δώσουμε 2 ευρώ παραπάνω να ψωνίσουμε ένα αξιόπιστο προϊόν από την τοπική μας αγορά, από τον καταστηματάρχη που λίγο πολύ τον ξέρουμε, μπορούμε να τον ρωτήσουμε και κάτι παραπάνω, να το επιστρέψουμε, να το αλλάξουμε, να ζητήσουμε τη βοήθειά του και να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο και να μένει και το 2 ευρώ εδώ στον τόπο μας, να κρατηθούν τα μαγαζιά εδώ του τόπου μας, τα οποία θα απασχολήσουν δικά μας παιδιά εδώ ως προσωπικό, ως εργαζόμενο δυναμικό. Αυτό που είπα, ότι κάποιοι παραγγέλνουν, δεν τους ικανοποιεί το προϊόν και λέει, έλα μωρέ, τώρα τι έδωσα, τώρα έδωσα 2 ευρώ. 2 ευρώ δώστα εδώ στον τόπο σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φτηνιά τρώει την τουμπαρά, αν παραγγείλεις 10 φορές από 2 ευρώ, είναι 20 ευρώ. Τώρα βέβαια με το 3 ευρώ ανά προϊόν, εδώ αλλάζει λίγο το έργο, για να δούμε αν θα αναχαιτιστεί αυτή η καταιγίδα πραγματικά αγορών από αυτές τις πλατφόρμες. Με τα λεφτά αυτά, αντί να κατευθύνονται κάπου που να πιάνουν τόπο, κατευθύνονται σε άγνωστα μέρη, σε άγνωστους τόπους, ΤΕΜΟ και ΣΕΙΝ εκεί στη μακρινή Ασία. Τέλος πάντων, ο καθένας βέβαια είναι ελεύθερος και είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι νομίζει για την τσέπη του και για τις ανάγκες του καλύτερο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Leads.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.

να δούμε τι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση που επηρεάζει όλο τον κόσμο. Ισραήλ και Λίβανος λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, συμφώνησαν στην εφαρμογή εκεχηρίας στην κατάπαυση του πυρός. Μια εξέλιξη που τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους παύσης των πυρών της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης όλων των στελεχών της από τον νότιο τομέα του Λιτάνι. Εκεί, στο νότιο Λίβανο. Στο νότιο Λίβανο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, στις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν τον αποκλειστικό έλεγχο της επικράτειας, αποκλείοντας την παρουσία οποιοδήποτε μη κρατικού φορέα. Το πάει στη Χεζμπολάχ. Τα βήματα αυτά, λένε οι πηγές, θα επιτρέψουν την πρόοδο προς μια συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας. Και όλες οι χώρες επανεπιβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Ισραήλ και Λίβανος επανεπιβεβαίωσαν ο καθένας από την μεριά του ότι δεν τρέφουν εχθρικές προθέσεις ο ένας προς τον άλλον και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις τους για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων και την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Οι αντιπροσωπείες συζήτησαν και ένα πλαίσιο ασφαλείας βασισμένο σε συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το πλαίσιο ασφαλείας περιλαμβάνει και τον αφοπλισμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και την αποτροπή της επανεμφάνισής τους. Και αυτό πάει για τη Χεζμπολάχ. Τώρα μένει να δούμε τι μέλη γενέστε, διότι η Χεζμπολάχ, ως γνωστόν, δρά από το 82 περίπου. Είναι μια οργάνωση κράτος εν κράτη. Και για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Η Χεζμπολάχ σε κρίσιμο σταυροδρόμι, είναι ο τίτλος του earthnews.gr μετά τη συμφωνία αυτή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Καλείται η οργάνωση να διαχειριστεί όχι μόνο τη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ισραήλ, αλλά και τις αυξανόμενες πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις στο εσωτερικό του Λιβάνου, γιατί πολλοίς κόσμος την θεωρεί συνυπεύθυνη ή υπεύθυνη για τα όσα διαδραματίζονται. Στο μεταξύ, στο άκουσμα αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σημειώθηκε μια πτώση, ικανοποιητική πτώση, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα $97 το βαρέλι, έπεσε κατά 67 λεπτά. Και το αργό στα 95. Θέλουμε να πέσει κι άλλο, έτσι, δεν αρκεί αυτό. Θέλουμε κι άλλη πτώση των τιμών. Αυτά στο μέτωπο Ισραήλ και Λιβάνου. Στο άλλο, μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ή ΗΠΑ και Ιράν, όπως προτιμάτε, η ένταση κλιμακώνεται, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ τη δηλώνει ξανά αισιόδοξος. Όλα πηγαίνουν καλά. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ακόμη ένα Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή αναφέρει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν μεν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Επανάστασης προχωρούν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από το περιστατικό στο Κουβέιτ. Η Ιρανική πλευρά αρνείται ότι εξαπέλυσε αυτή τα πυρά εναντίον του αεροδρομίου της χώρας. Και εκεί τώρα γίνεται ένας πόλεμος προπαγάνδας ή και προβοκάτσιας. Ποιος να ξέρει τώρα, ποιος να ξέρει, κάποιοι ξέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε, εμείς μεταφέρουμε τις επίσημες δηλώσεις, τα ρεπορτάζ των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων και φυσικά
Εμπιστευόμαστε, διότι όλα αυτά διασταυρώνονται, φιλτράρονται και κατόπιν δημοσιεύονται στο earthnews.gr 24 ώρες το 24ωρο.

Αλλάζουμε ενότητα, θέμα. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου αναμένεται αυτές τις ημέρες η εκλογή του προσώπου που θα αντικαταστήσει στον Πρετανικό Θόκο τον καθηγητή Φώτη Μάρη. Κατά τα φαινόμενα, όπως αναλύσαμε τις προηγούμενες ημέρες, αυτό το πρόσωπο θα είναι η Μαρία Μιχαλοπούλου, καθηγήτρια του ΤΕΦΑ Κομωτινής. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε, μήπως και μας δώσει και είδηση όσον αφορά την ημερομηνία εκλογής του νέου ή της Νέας Πριτάνεως, με τον Ανέστη Βαφιάδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης, διότι ο κύριος Βαφιάδης έχει εκλεγεί ως εξωτερικό μέλος στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Έτσι, τα τελευταία χρόνια τα πανεπιστήμια διοικούνται από ένα συμβούλιο.

0: 5 ίστατα εξωτερικά μέλη,
1: ναι, από 1 δεκαμελές συμβούλιο διοίκησης, 6 τα λεγόμενα εσωτερικά μέλη και 5 τα λεγόμενα εξωτερικά μέλη. Εγώ είμαι μέλος, είναι εκλεγέ ένα από τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου, το οποίο η θητεία μας θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Μαζί με τη θητεία του νέου Πρωτανικού Σχήματος.
1: Του νέου Πρωτανικού Σχήματος, ακριβώς.
0: Με ποια συλλογιστική, κύριε Βαφιάδη, θα ήθελα έτσι να μου την αναπτύξετε λίγο, θέσατε υποψηφιότητα για να συμμετέχετε έτσι στη διοίκηση του Πανεπιστημίου μας?
1: Συλλογιστική μου και η σκέψη μου είναι ότι όταν είδα την προκήρυξη, ότι ήταν δημόσια, όσοι θέλουν, όπως ο πολίτης θέλει να κάνει για μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, είναι ότι πλέον νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να γίνει πραγματικότητα και η διασύνδεση της κοινωνίας της πόλης με το Πανεπιστήμιο. Αυτή που τόσο χρόνια συνομολογούμε όλοι μας, όλοι το ζητάμε, ότι κάποιος μας έπαιρνε μια πρωτοβουλία για να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Και βάσει αυτού. Και εκπροσωπώντας την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης, λόγω της θέσης μου και σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, θεώρησα σίγουρα με τη δικιά μου σκέψη και αυτή ανέπτυξα και στην επιστολή μου κατά της υποψηφιότητάς μου, ότι είναι καλό προς τη δυτική κατεύθυνση τόσο για το Πανεπιστήμιο, αυτό το φάρο που έχουμε στην περιοχή μας, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, όσο για την κοινωνία, όχι μόνο της Ευρώπης, όλης της περιφέρειας, γιατί μία από το Πανεπιστήμιο εκτείνεται από τη Δράμα ως την Οριστιάδα, να μπορέσει να έχει εκπροσώπηση τοπική αγορά, το τοπικό επιχείρημα, η τοπική κοινωνία. Διότι μέχρι τώρα όλα τα εξωτερικά μέλη αποτελούνται πάλι υπό καθηγητές πανεπιστημίου.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Άλλων πανεπιστημίων εκτός των δημοκρατικών.
0: Είστε το μοναδικό μέλος που δεν ανήκεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι τα 6 μέλη τα εσωτερικά του Δέλτα Πιθήτα, είναι άλλοι 1, 2, 3, 4 άνθρωποι οι οποίοι λογίζονται ως εξωτερικά μέλη διότι δεν ανήκουν στο δυναμικό του Δημοκρίτιου. Παρόλα αυτά προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο κύριος Καψάλης είναι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο κύριος Κόλιας ιατρός νευροακτινολόγος από τον επιστημονικό χώρο, Μαντζαράκης Ανδρέας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, Χαλικάκης καθηγητής και αυτό στο στην Αβινιόν.
1: Γρενόπουλο.
0: Αβινιόν.
1: Αβινιόν. Σωστά.
0: Επομένως είστε ο μοναδικός που προέρχεται από την μάχημη, από τη ζώσα καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, με ζουμάροντας στο επιχειρήν. Που σημαίνει αυτό πολλά, έτσι. Αυτό σημαίνει και ευθύνες, κύριε Βαφιάδη,
1: Φυσικά ευθύνες, ώστε να μπορέσουμε.
0: Αλλά είστε μαθημένος εσείς από αυτές. Πείτε μου λοιπόν το φορτίο των ευθυνών που επομίζεστε.
1: Θα δούμε ακριβώς. Γιατί εντάξει, μετά τη διοίκηση δεν έχουμε ούτε σε σώμα, ούτε ακριβώς ξέρουμε τα.
0: Μήπως ξέρετε πότε θα γίνει η εκλογή του Πρίτανη?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Αυτές τις μέρες είναι να γίνει,
1: Αν θα είναι μέσα Ιουνίου, περιμένουμε να μας πούνε. Αν και κατά πάσα πιθανότητα, όπως προείπατε, η κυρία Μιχαλοπούλου θα προέρχεται του Πανεπιστημίου μας, μια καθόλου επιτυχημένη ακαδημαϊκός. Όπως καταδείχνει, βέβαια δεν ξέρω τι άλλες ψηφιότητες θα υπάρχουν. Αυτή είναι η μόνη γνωστή ψηφιότητα αυτή τη στιγμή, την οποία έχω μιλήσει και μαζί της και πριν μετά την κατάσταση ψηφιότητά μου φυσικά. Και θα πιστεύω ότι θα είναι η νέα πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου.
0: Έχετε ορίσει κάποιες
1: να επικυρωθεί από το Συμβούλιο
0: εννοείται. Τις επόμενες μέρες, θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή ακόμα. Και μετά είναι μια μεταβατική περίοδος και από 1η-9η σηκώνεται τα μανίκια.
1: Να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος μας, δεν το έχουμε δει ακριβώς. Ποιες είναι οι αρμοδιότητές μας στο Συμβούλιο Διοίκησης.
0: Παρ' όλα αυτά, οι προτεραιότητες που βάζετε εσείς.
1: Εγώ αυτό που είπα και στην αρχή, πώς είναι εδώ να πετύχουμε τη διασύνδεση της τοπικής κοινωνίας, όλης της περιφέρειας, δεν μπορώ να μιλάω μόνο εξονόμου της Κουματινής, είναι εγωιστικό εντελώς.
0: Ναι, αφού το Δέλτα Πιθήτα είναι,
1: Με όλο το, όπου έχει σχολές το Δέλτα Πιθήτα, με τις τοπικές κοινωνίες, τη διασύνδεσή τους στην αγορά εργασίας και φυσικά και το Πανεπιστήμιο να εκμεταλλευτεί και στις τοπικές κοινωνίες προς όφελός του, να μην υπάρχει μια αφίτρωτη σχέση προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός θα είναι ο στόχος μου, το πω. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να παλέψω. Βέβαια δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι αρμοδιότητές μας και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά

0: Εδώ είμαστε να το δούμε, να το συζητήσουμε με ανθρώπους ακαδημαϊκούς, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευρεία γνώση των πραγμάτων, από οικονομικά, από προγράμματα, τεχνικά, τα πάντα. Με ανοιχτούς ορίζοντες, ανοιχτά μυαλά όπως είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλω και εγώ με την πλευρά μου όσο εδώ περισσότερο στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, που αυτό είναι ο στόχος. Απλά πιστεύω ότι η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου περνάει και μέσα από τις τοπικές κοινωνίες.
1: Εννοείται. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Δηλαδή η συνέργεια, η σύμπραξη του Πανεπιστημίου, που το θεωρώ όλοι, το θεωρούμε πλούτο για τον τόπο μας, με την τοπική κοινωνία και ειδικά με το τοπικό επιχειρήν, νομίζω ότι μπορεί να είναι ο καταλύτης πολλών θετικών εξελίξεων και για τα δύο μέρη ξεχωριστά, για το ακαδημαϊκό, για το πανεπιστήμιο, για τους επιχειρηματίες, αλλά και για ό,τι μπορεί να γεννηθεί μέσα από αυτή τη συνέργεια.
0: Φυσικά, ναι. Αυτό είναι και αυτό καταδείχθηκε στο Πανεπιστήμιο από την τότε που ιδρύθηκε. Τώρα,
1: και θα μπορούσαμε να πούμε, Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι και κατά κάποιο τρόπο αναγκαίο να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι, να δοθεί η σπίθα.
0: Είναι φάρος πόλος και φάρος ανάπτυξης περιοχής του Πανεπιστημίου μας. Σκεφτείτε την πόλη μας πώς θα ήταν αν δεν υπήρχε το Πανεπιστήμιο.
1: Να, και μόνο αυτό αρκεί.
0: Όταν ζήσαμε την περίοδο του COVID που δεν υπήρχε, που δεν λειτουργούσαν, που δεν είχε σπίτι ηλεκτρική, πώς ήταν η πόλη μας, πώς είναι τώρα, μια ζωντανή πόλη με νέο κόσμο, με ακαδημαϊκούς, την οποία μόνο ωφέλη έχουμε κι εμείς από την δημιουργία του Πανεπιστημίου εδώ και 52 χρόνια, μια που είναι την οικία του Πανεπιστημίου. Το ίδιο σημαίνει και στις άλλες πόλεις. Όπως το ίδιο έδειξε στην Καβάλα, που έγινε απόπειρα να φύγει από το Πανεπιστήμιο του Δημοκρίτιου, να πάει στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Πρωτοσύμβουλο της Θεσσαλονίκης, μια τότε Ελλάδας απόφαση των αρχών της πόλης Καβάλας. Και μετά από λίγα χρόνια επανήρθαν και πήγαμε στο Δημοκρίτη, διότι είναι πραγματικά ένας ζωντανός οργανισμός αναπτυξιακός, που μπορεί να βοηθήσει πρώτα το εκπαιδευτικό κοινό, την ακαδημαϊκή κοινότητα, και τις κοινωνίες και την επιχειρηματικότητα. Έτσι. Και την ανάπτυξη όλων των πόλων της περιοχής.
1: Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα προοπτικών, δηλαδή και συμμετοχή των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων σε διάφορα προγράμματα και στον τομέα της έρευνας και η τροφοδότηση των τοπικών επιχειρήσεων με ερευνητές, με εργαζόμενο προσωπικό, με...
0: Θα δούμε μέσα αυτό. Υπάρχουν δυνατότητες.
1: Κύριε Βαφιάδη, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε άλλο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης με το δικό σας το προφίλ, ας πούμε, ή είναι η πρώτη?
0: Όχι, έτσι. Ακαδημαϊκή ήταν όλοι ακαδημαϊκοί.
1: Επομένως,
0: διότι αυτό ήταν και προκηρύξεις. Δεν ξέρω αν έβαζε την ψηφιότητα άλλος ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι με το που έβαλε ψηφιότητα, αμέσως την είδαν θετικά η ακαδημαϊκή κοινότητα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Που ενδιαφέρεται.
1: Αντιμετωπίσει και θετικά δηλαδή η υποψηφιότητά σας.
0: Αγκαλιάστηκε, σας πω.
1: Μπράβο.
0: Από την άποψη ότι ίσως το ήθελαν και οι ίδιοι. Αλλά καμιά φορά και εμείς ίσως δεν το κάναμε πράξη.
1: Ναι, δεν το τολμούσαμε, δεν το δίναμε σημασία.
0: Μέναμε τη θεωρία και δεν προχώρησαμε ένα βήμα παρακάτω.
1: Επομένως έχει και αυτό το χαρακτήρα.
0: Αλλά δεν είναι δύσκολη. Ο ρόλος είναι κάτι για μένα αχαρτογράφει τα νερά, κάτι διαφορετικό ένας συμβούλιο διοίκησης ενός πανεπιστημίου. Εν πάση περιπτώσει, με θέληση, με γνώση, με βοήθεια, με συζήτηση, με συνέργειες, με διάλογο, πιστεύω να πάμε καλά από εδώ και πέρα, και με νέα ηγεσία του Ισπιτάνου και της Καλοπούλου, όπως προείπα, μια σοβαρή ακαδημαϊκού, πιστεύω να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα πρώτα για τον Δημοκρίτη, διότι αυτό εκπροσωπούμε. Αυτό συνεπάγεται μετά για όλη την περιοχή.
1: Εννοείται. Εξάλλου παίρνετε και τη σκυτάλη από έναν πολύ δραστήριο Πρίτανη. Θα μου επιτρέψετε έτσι να τοποθετηθώ, κρίνοντας από τη δική μου...
0: Και τις τελευταίες δράσεις εξωστρέφειας, τόσο στο Κάιρο όσο και σε μια άλλη χώρα τώρα που υπάρχει συνεργασίες.
1: Αυτό είναι
0: και το νόμο πανεπιστήμιο. Εξωστρέφεια πέραν των δικών, πέρα των στενών πυρήνων της Ελλάδας, του Δημοκρατίου. Αυτά είναι, πιστώνουμε, μια παρακαταθήκη σοβαρή, την οποία οφείλουμε και εμείς να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε, να τη συνεχίσουμε και να μεγαλώσουμε το πανεπιστήμιο μας.
1: Πράγματι, πράγματι. Και με πολύ έτσι περιεκτικές θέσεις και απόψεις από τις φορές που είχαμε κουβεντιάσει έτσι ραδιοφωνικά με τον κύριο Μάρη, αναφορικά με αυτό το κομμάτι που εκπροσωπείτε εσείς, δηλαδή τη συνέργεια του πανεπιστημίου με την τοπική επιχειρηματικότητα. Μας είχε αναφέρει διάφορα ζητήματα, ιδέες, προοπτικές, εκδοχές.
0: Πριν 3 χρόνια, 4, αν θυμάμαι καλά, η θερμοκοιτήρια των νεκρών επιχειρήσεων στην εργασία του Πανεπιστήμιου, να δούμε πώς προχωράει αυτό, πού βρίσκεται. Βασικά θα κυρίως από την Τζάκρη δηλαδή, δημιουργούνται, γιατί από το Πολυτεχνείο εκεί, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Ναι. Υπάρχουν βάσεις για περαιτέρω άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και στην επιχειρηματικότητα. Τις έδειξε τις βάσεις ο κ. Μάρης πάρα πολύ καλά. Ναι. Και πιστεύω να συνεχίσουμε και εμείς βάσει σε αυτό το σχέδιο το οποίο υπάρχει.
1: Και εγώ το πιστεύω, γιατί σας γνωρίζω και σας προσωπικά πόσο δραστήριος είστε, και η κυρία Μιχαλοπούλου, όπως είπατε, έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά της. Τώρα ίσως είναι λίγο άκομψο, ας πούμε, αλλά εντάξει, αυτή θα είναι η επόμενη πρίτανη, όπως είναι κοινό μυστικό.
0: Αν είναι άλλο, κάτω δεν έχουμε και κάποια δημόσια ψηφιότητα ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού
1: σωστά,
0: είναι αυτή η μοναδική ως τώρα ψηφιότητα, ναι. Τώρα αν θα υπάρχει όταν πάρει.
1: Αλλά και από μια έτσι μίνι έρευνα που έκανε.
0: Επιτερέωσα ατμόσφαιρα και συζητήσεις, αυτό αποδεικνύουν.
1: Αυτό αποδεικνύουν, ναι. Εξάλλου και από μια μίνι έτσι πολύ πρόχειρη επιδερμική, θα έλεγα, αλλά ουσιαστική έτσι έρευνα για τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, διαπιστώνω ότι θα συγκροτήσετε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό βλέπω, διοίκησης.
0: Και έργο αυτό θα είναι. Η δουλειά θα διοίκηση του Πρίτανη, την διοίκηση της Νέας Πρίτανης. Από εκεί πέρα να δουλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά.
1: Όπως
0: και το στόχο, ο οποίος είπα πιο μπροστά.
1: Απλές λέξεις με σημαντικό νόημα. Να δουλέψουμε όλοι, όλοι μαζί συλλογικά για το κοινό καλό. Ωραία, καλώς. Έχουμε κάτι άλλο σχετικά ενδεχομένως με τα θέματα, τα αμιγώς, τα δικά σας, τα συνδικαλιστικά.
0: Συνδικαλιστικά, τα εστία και αυτά τα οποία λέτε. Τα λέμε, προχωρούμε, προσπαθούμε, επιβιώνουμε κάθε μέρα. Δυσκολίες, κυρίως.
1: Ο διερχόμενος τουρισμός προς Φανάρι, προς Μαρόνια, προς Καβάλα, προς Αμοθράκη.
0: Τώρα θα αρχίσει. Το πρώτο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος άνοιγε με κάποιες ροές. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να βοηθήσει και ο καιρός.
1: Κάναμε και την παράκαμψη εκεί.
0: Έγινε και αποκατάσταση του κάθε του άξονα.
1: Όσο μπορεί να χαρακτηριστεί αποκατάσταση μια παράκαμψη.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι όμως.
1: Εντάξει, καλά είναι, ναι.
0: Τώρα να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Έτυχε, έγινε μια τεχνική ζημιά.
1: Σωστό.
0: Λίγο κάπου είμαστε και εμείς υπερβολικοί και γκρινιάζουμε λίγο παραπάνω, εγώ πιστεύω.
1: Ναι. Εντάξει, υπήρξε γκρινιά γιατί πέρασε καιρός. Πέρασε από το Φεβρουάριο.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εδώ, μία σύνδεση τηλεφώνου κάνουμε μία από μήνες να έρθουν.
1: Δεν έχετε άδικο, ναι. Να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πραγματιστικά.
0: Αυτό είναι μελέτες τεχνικές.
1: Κάποιοι γκρινιάζουν και από συνήθεια, πρόεδρε. Από κεκτημένη ταχύτητα.
0: Υπερβολική αυτή την κρίνια που έγινε. Στο κάτω-κάτω και γινόταν και υπήρχε και παράδρομος, υπήρχαν και όλα, έγιναν όλα. Όπως έπρεπε να γίνει μια ψηφιακή δουλειά, να κάνουν μια ψηφιακή δουλειά. Ναι. Η οποία πάλι θα έχει καθίζηση. Να κάνουν, μάλλον, όχι εγώ.
1: Σωστό, εντάξει, σωστό, δηλαδή, σωστό.
0: Όταν εγώ βρέθηκα στη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και με την Εγνατία εδώ, αυτά μας είπαν.
1: Ναι.
0: Όχι φυσιολογικό, ούτε είμαι μηχανικός, ούτε έχω το know-how. Ούτε ήξερα. Ναι. Σίγουρα με αυτό εμείς τι ζητήσαμε. Καλύτερα να καθυστερήσουμε 10 μέρες.
1: Απλώς θέλει προσοχή τώρα εκεί στην παράκαμψη, έτσι με μειωμένες ταχύτητες κτλ.
0: Εντάξει, τώρα στο κάτω-κάτω κοντά στον οικογνώστη του οδηγού. Βλέπεις, έχει σήμανση παράκαμψη. Έχει κίτρινη διαγράμμιση.
1: Αλίμονο.
0: Δηλαδή η καθυστέρηση είναι 3 λεπτά, 4 δεν είναι παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Κι όμως.
0: Είναι παρδίτη ο δρόμο.
1: Έχετε δίκιο, πρόεδρε. Έχετε δίκιο.
0: Τα χαρά είναι. Τώρα και μελλοντικά θα αποκατασταθεί και ο κύριος Άξονας. Ναι.
1: Αφού αποκαταστάθηκε η ροή, δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Και από εκεί πέρα θα δούμε τις τουριστικές ροές.
1: Ναι.
0: Η πόλη μας, είπαμε, έχει φοβερές δυνατότητες για μένα. Θέλει δουλειά από όλους μας. Το έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε.
1: Ναι.
0: Πώς είναι την κατεύθυνση. Θα δούμε. Ξεκινάμε σε ό,τι ξέρει και χαμόγελο το καλοκαίρι. Ψυχολογία αλλάζει.
1: Ναι.
0: Ηρεμούν τα βάρη του κόσμου από το χειμώνα.
1: Ηρεμούν από τη μια κάποια βάρη.
0: Καλό θετικό ταμείο το Σεπτέμβριο μετά. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας, για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή θητεία στο Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου.
0: Και θα είμαστε εδώ έτσι. Να τα ξαναλέμε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Βαφιάδη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλές δουλειές.
0: Ευχαριστώ για όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαφιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας. Για πρώτη φορά ένας άνθρωπος από την τοπική κοινωνία μη ακαδημαϊκού προφίλ συμμετέχει στο Συμβούλιο Διοίκησης. Προφανώς αυτό προϊονίζεται τις συνέργειες εκείνες που χρειάζονται μεταξύ Πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας και τοπικού επιχειρήν, προκειμένου να ανοιχθούν και άλλοι νέοι δρόμοι με απότερο στόχο το κοινό καλό, έτσι, την ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομικού τζίρου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ούτω καθεξής. Έχει αφήσει μια παρακαταθήκη, όπως σωστά είπε σήμερα ο κ. Βαφιάδης, ο απερχόμενος Πρίτανης, ο κ. Φώτης Μάρης, σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς θα συνεχίσει να είναι κοντά στα δρόμενα ο μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου Πρίτανης. 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει το νέο σχήμα. Εν πάση περιπτώσει, να ευχηθούμε καλή δύναμη και στον κύριο Βαφιάδη και στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Ας πούμε και στην επόμενη Πρίτανη, έτσι όπως φαίνεται, την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, για να δούμε αυτά που από καιρούς καιρών συζητάμε για τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινότητα. Νομίζω ότι θα γίνει μια καλή ομάδα και θα γίνουν καλές προσπάθειες και θα δούμε και αποτελέσματα, γιατί έτσι πρέπει, είναι προς το συμφέρον όλων, και του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και της τοπικής κοινωνίας. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε να σας πούμε για τη Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών που είναι σήμερα. Έτσι, είπαμε να το τσεκάρουμε αυτό τι σημαίνει ακριβώς. Η 4η Ιουνίου λοιπόν καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ημέρα αυτή θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική, συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώνονται σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία. 20 εκατομμύρια ζουν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο σε διάφορες χώρες έτσι, του κόσμου. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι δηλαδή η Διεθνής ημέρα κατά εκείνων των ενεργειών ουσιαστικά που επιδρούν αρνητικά και στα παιδιά. Δηλαδή τώρα ας πούμε σε στρατόπεδα περίθαλψης, σε κέντρα περίθαλψης προσφύγων, φαντάζεστε τώρα τα παιδιά έτσι, ή παιδιά που σκοτώνονται στους πολέμους. Για την ενδοοικογενειακή βία, τα βλέπουμε δυστυχώς και στη χώρα μας. Επίσης να σας υπενθυμίσουμε φίλες και φίλοι ότι μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να καθαρίσετε το οικοπεδάκι σας και να το δηλώσετε στην πλατφόρμα, διότι αυτή η πλατφόρμα είναι η ίδια που δέχεται και τις καταγγελίες για τα καθαριστά οικοπεδάκια. Ναι. Θα πέσουν πρόστιμα, θα πέσουν καταγγελίες, κρίμα είναι, και το χειρότερο μην γίνει καμιά στραβή και γίνει κανένα κακό από το δικό σας οικοπεδάκι, έτσι, χτύπα ξύλο, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι αύριο έχουμε την 10η διοργάνωση με τίτλο, με μήνυμα «Όχι στη βία, ναι στη φιλία» της έκθεσης παιδικού βιβλίου της Χεν Κομωτινής. Συμμετέχουν 3 βιβλιοπωλεία της πόλης μας, Bookstop, Δημοκρίτιο και Παιδεία. Θα υπάρχουν εργαστήρια ζωγραφικής και κατασκευών για όλα τα παιδάκια εκεί. Αύριο στις 6 το απόγευμα, που στην παιδική χαρά παπάκια. Δηλαδή είναι η παιδική χαρά η πλατεία, στην πλατεία Χεν, Συνοδό Σαμοθράκης 14. Μια πάρα πολύ όμορφη καλοκαιρινή εκδήλωση που αφορά στο να μοιήσουμε τα παιδιά μας στον κόσμο, στον συναρπαστικό κόσμο του βιβλίου. Λοιπόν φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου για το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούκογλου με την εκπομπή του «Εμείς οι άλλοι», αλλά και αθλητικά και σήμερα. Ωραία. Φίλες και φίλοι, πρώτο Θεός, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία Σαμί Καραμπουγκιού Γκογλου. Εκφανή Αμαλία Γαριφαλίδου. Περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκίνησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με σκοπό να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούνται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Σήμερα το απόγευμα θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου Καβάλας. Η περιοδία θα καταλήξει την Παρασκευή σε Εξάρθη. Στις 11 το πρωί θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Αυδείρων. Στη συνέχεια στις 12 στη Ροδόπη αναμένεται να βρεθεί στο Κέντρο Υγείας Μου. Και στις 1.30 στο Κέντρο Υγείας Απών, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των πλήρως αναγεννησμένων κέντρων υγείας από τον Υπουργό Υγείας με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Πριν λίγες μέρες αφαιρέθηκε από την πρόσωψη στην κεντρική είσοδο του Κέντρου Υγείας Απών η ταμπέλα με την ονομασία Κέντρο Υγείας Απών Γιώργος Γεννηματάς, που αντικαταστάθηκε από μια νέα με την απλή ένδειξη Κέντρο Υγείας Απών. Το Κέντρο Υγείας Απών εγκαινιάστηκε πριν ακριβώς από 30 χρόνια το 1996 και με τη σχετική απόφαση που είχε ληφθεί τότε ονομάστηκε Γιώργος Γεννηματάς προς ημίν του αείμνηστου του πρώην Υπουργού που υπήρξε στη χώρα μας ο θεμελιωτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1984. Στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκε χτες η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-27 υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Προέδρου της Επιτροπής Χριστόδουλου Τοψίδη. Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτελούν το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της περιφέρειάς μας. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στην Ξάνθη. Σήμερα στις 7 το βράδυ στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη. Στόχος της εκδήλωσης είναι να εξεταστούν οι τέσσερις αυτές θεματικές από την πλευρά της τεχνολογίας, των θεσμών και της πολιτικής. Ραδιομαραθώνιο αγάπης για την ενίσχυση του γεροκομείου Ξάνθης διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά το Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος. Σήμερα από τις 9 μέχρι τις 9, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη δράση θα συμμετέχουν σε κοινή ραδιοζεύξη ραδιοφωνική σταθμή της Ξάνθης με σκοπό τη συγκέντρωση προσφορών για τις ανάγκες του γεροκομείου. Οι προσφορές μπορεί να είναι χρήματα, υλικά και υπηρεσίες. Προσοχή στους καταναλωτές που αγοράζουν από σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως η ΤΕΜΟΥ, συνιστά σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Μέσα από τέτοιες πλατφόρμες μπορεί να φτάνουν στα σπίτια μας προϊόντα μη ελεγμένα, μη πιστοποιημένα και ακατάλληλα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας. Πρόκειται για προϊόντα που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή και της οικογένειάς του. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην ασχετική πλατφόρμα ΤΕΜΟΥ, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλήψεις στην αξιολόγηση των κινδύνων από παράνομα προϊόντα που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη δεύτερη δεκαετία της μπαίνει φέτος η καθιερωμένη καλοκαιρινή έκθεση παιδικού βιβλίου που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΧΕΝ Κομωτινής με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής. Στη φετινή 11η διοργάνωση με τίτλο και μήνυμα «Όχι στη βία, ναι στη φιλία» συμμετέχουν τα βιβλιοπωλεία Bookstop, Δημοκρίτιο και Παιδεία. Η δράση θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην πλατεία Χέν Παιδική Χαρά Παπάκια στην οδό Σαμοθράκης 14. Η ορχήστρα εγχώρδων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ ενώ οι κρατήσεις θέσεων γίνονται μέσω more.com. Παρασυνελήφθη σε οικισμό της Ροδόπης από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Κομωτινής ένταση μεταπός, διότι όπως προέκυψε νωρίτερα σε περιοχή της Κομωτινής, 11 οικονομικών διαφορών προκάλεσε με τη χρήση κυνηγητικού όπλου φθορές σε υποκατάστημα εταιρείας και σε δύο οχήματα αυτής που ήταν σταθμευμένα στον εξωτερικό της χώρο. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω κυνηγητικό όπλο που κατήγει ο δράστης και 6 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο. Ενεργείται προανάκριση από το τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Κι αν είμαι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από δύο μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής στην Ιταλία, ο Αντρέας Ποτσέλη μαζί με την Τσετσίλια Μπαρτολή, την Ιταλίδα μεσόφωνο. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί πριν από αρκετά χρόνια, ημέρα γενεθλίων για αυτή τη μεγάλη ερμηνεύθερα από την Ιταλία. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 θα είναι ο Σάμι Καραμπουγιούκουλου στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Στην τεχνική επιμέλεια ή στην τράπεζα του ήχου που μας αρέσει περισσότερα είναι η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, η Εμιόνια Δαμίδη και ο Γιώργος Εφημίδης. Ένα team το οποίο είναι τίποτα δεν είναι αδύνατο να κάνει κανείς στα μικρόφωνα όταν υπάρχουν τρεις άνθρωποι που δουλεύουν με χαρά και χαμόγελα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Εάν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε και στην πλατφόρμα που έχει το τίτλο www.teko.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ και εμάς, αλλά και όλα τα ραδιοφωνά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και στην εποχή της περίφημης τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος τουλάχιστον επικοινωνίας για αυτή την εκπομπή είναι το τηλέφωνο, είναι το 25310229 70. Αν εσείς όμως προτιμάτε να επικοινωνείτε με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση atkomotinis@papakio.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση atkomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και της Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Φυσικά αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να το μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Σήμερα γιορτάζουμε στην ανθρωπή μας Μάρτα Μητροφάνης, Μητροφάνα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και θα πρέπει να φροντίσουμε να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Στο χέρι μας είναι εξάλλου παρά τις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και υπάρχει πολλή επιθετικότητα και όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και προς όλους έτσι όπως έχουν τα πράγματα σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το μειώσουμε αυτό ο καθένας μέσα του και στο περιβάλλον του. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από την Αμερική, μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον από τη χθεσινή μέρα. Κάτω βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει εγκρίνει το κείμενο που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν και μάλιστα με συμβολή 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα όλη η υπόθεση από εδώ και μετά. Στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε καμιά πρόοδο. Καμιά πρόοδο στις συνομιλίες κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά κατά του Προέδρου, τον κ. Τραμπ. Οι δηλώσεις υπάρχουν, οι αψιμαχίες συνεχίζονται, ενώ ο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξετάζει την επανάληψη του πολέμου εναντίον του Ιράν εάν σκοτωνόνταν Αμερικανοί στρατιωτικοί. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε χτες και έκανε το γύρο του κόσμου. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου είχαν συμφωνήσει χτες να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός. Υποκειμενικά παρατάθηκε, αλλά πραγματικά δεν έχει παραταθεί. Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις επιχειρήσεις στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός, λέει ο Υπουργός Άμυνας εκεί. Τώρα πώς θα είναι, θα συμπαθήσουν αυτά τα δύο μαζί, μόνο οι Ισραηλοί το ξέρουν. Έχουμε κι άλλον διασώστη νεκρό σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στο Λίβανο, ενώ έχουμε τουλάχιστον 8 νεκρούς σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γαλάς, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Τα τελευταία νέα που έρχονται από τα μέτωπα. Να πάμε προς την Ουκρανία. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το πρώτο βήμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρωθυπουργό, τον Σβιριδιένκο. Με τη συμφωνία της Βουδαπέστης της Κιέβου για τις μειονότητες ανοίγει ο δρόμος για την επανάναξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια είδηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
και για τη σημερινή μέρα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Στα μέτωπα τώρα η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματά της εναντίον των επιμελητιακών υποδομών της Ουκρανίας. Έχει καταγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κουλέμπα, 3 νεκροί σε επίθεση της Ουκρανίας στην προσαρτημένη στη Ρωσία Κρυμαία πλέον. Και από την Ουκρανία η βοήθεια που λαμβάνει η χώρα από την Ευρώπη για την παραγωγή ντόνους παρουσιάζει αματώδια άνοδο από τον Ιανουάριο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κιέλου που υπάρχει εδρεύει στην Ουκρανία. Επίσης, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι του Κιέβου συζητούν την εμπλοκή της Ρωσίας σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε εδώ και 8 μήνες ότι θα πρέπει να εμπλακούν και οι Ρώσοι σε αυτό, χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ειρήνη. Και από ό,τι φαίνεται ότι αρχίζουν και το συζητάνε και με σοβαρότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γερμανία τώρα ο καγκελάριος με τη συνέχεια άρει την Αυστρία και την Πορτογαλία για την εκλογή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν ωστόσο πολλές αντιδράσεις και κριτικές στην κυβέρνηση για την αποτυχία της Γερμανίας να εκλεγεί. Στη Κίνα, η Κίνα απογοεύει σε βουλευτές της Νέας Ζηλανδίας την είσοδο στην επικράτειά της έπειτα από επίσκεψή του στην Ταϊβάν. Στην Κολομβία, ο υποψήφιος αριστεράς, ο Σεπέδα, καταγγέλει την επέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ του Τραμπ στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Θυμίζουμε ότι εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα στις εκλογές. Ο προηγούμενος Πρόεδρος κατάφερε να εκλεγεί και δεν εκλέγεται για δεύτερη φορά, αν και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον αριστερό Σεπέδα, από ό,τι φαίνεται ότι το χρήμα υπό σε μεγάλη δόση από την Αμερική προς την Κολομβία, γι' αυτό και υπάρχουν και αντίστοιχες καταγγελίες. Στη Χιλή τώρα είχαμε συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της απίστευτης λιτότητας. Στη Κούβα οι πληρωμές με κάρτα Visa και Mastercard αναστέλλονται λόγω των αμερικάνικων κυρώσεων για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν κατά εκεί. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο κατέληξε σε εξοδικαστική συμφωνία με σχεδόν 300 επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι μια είδηση που έχει σοκάρει και κάνει το γύρο του κόσμου στην Βρετανία. Βετεράνος, ο αξιωματικός, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αφού πήρε 10 ανθρώπους ομοίως χρησιμοποιώντας εκρηκτικά. Ευτυχώς δεν είχαμε και άλλα θύματα. Και θυμίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί επίσης η 19η Σύνοδος Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών. Στην Ελλάδα τώρα, στη Βουλή ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η υπόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δίμηνη υποθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα της καλώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επίσης, στην Βουλή προσκύρωσε ο νέος κώδικος χωροταξίας και πολεοδομίας. Και είχαμε και τον εντυπωσμό και διάσωση 38 μεταναστών νότια της Γάβδου. Και επίσης, να θυμίσουμε ότι σήμερα την γειτονική Βουλγαρία επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επίσης να πούμε ότι θα έχουμε επισκέψεις και σήμερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει ξεκινήσει την περιοδία του ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης. Σήμερα είναι υπό το επίσκεψη στο νοσοκομείο της Καβάλας στις 5 η ώρα το απόγευμα και από αύριο νωρίς το πρωί σε 11 η ώρα στο Κέντρο Υγείας Αυδείων, αργότερα στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου και στο Κέντρο Υγείας Απών και στις 5 η ώρα θα είναι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για να γεννιάσει μια νέα πτέρυγα εκεί. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Η γη του Άβδειρου, η μουσική και η ερμηνεία από τον Αντώνη Μουσαδρέ, στίχη από την Μαριά Χρυσάφη, η ενορχίστρωση και η μίξη από τον Αντώνη Χειμονίδη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι για την περιοχή των Αβδειών. Καθώς τώρα θα πάμε μια βόλτα απόστα εκεί, εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αβδειών, τον κύριο Γιώργο Τσιτηρίδη, τον έχουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς στο στούντιο και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ελπίζω να είμαστε καλά. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά το καλοκαίρι πλησιάζει και ετοιμάζεται πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα που περιμένουμε τώρα είναι να δούμε τι γίνεται με τον κόμβο και πότε παραδίδεται.
1: Είμαστε στο τελικό στάδιο. Είναι ένα έργο της περιφέρειας, το οποίο έχει ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, εδώ και 9 μήνες. Μέχρι την Παρασκευή ολοκληρώνεται η δεύτερη στρώση της ασφαλτόστρωσης, γιατί ξεκίνησαν από εχθές. Και την άλλη εβδομάδα γίνεται η διαγράμμιση και μετά δίνεται σε κυκλοφορία. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ταλαιπωρία γιατί άργησε να παραδοθεί, αλλά λόγω του καιρού η αλήθεια είναι ότι οι βροχοπτώσεις ήταν τόσες πολλές τον φετινό χειμώνα και την άνοιξη, που δεν έδινε τη δυνατότητα στον ανάδοχο να εργάζεται συνέχεια, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο καλοκαίρι. Μπήκαμε στον Ιούνιο και δεν έχει παραδοθεί. Το ευχάριστο είναι ότι την άλλη εβδομάδα το πιο πιθανό είναι η κυκλοφορία, γιατί περίμεναμε την δεύτερη στρώση. Γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η δεύτερη στρώση και μπαίνει μόνο η διαγράμμιση για την άλλη εβδομάδα και επιτέλους θα δοθεί σε κυκλοφορία. Ένα έργο σημαντικό για την περιοχή, γιατί ξέρετε ότι η παραλιακή ζώνη έχει πάρα πολύ κόσμο, τόσο από εδώ από την περιοχή της Ξάνθης και τους γειτονικούς νομούς, αλλά και από κατοίκους διπλανών χωρών όπως είναι η Βουλγαρία, αλλά πλέον έχουμε και από Ρουμανία, Τουρκία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πλέον είχαν γίνει πολλά ατυχήματα στην περιοχή και ευτυχώς ολοκληρώνεται ο κόμπος, όπως και θα γίνουν και μελέτες για τα άλλα που θέλουμε στο Μυροβάτο, στην Κεσάνη, στη Μάνδρα, που σχεδιάζονται από την περιφέρεια.
0: Εκεί είμαστε σε επίπεδο μελετών ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει κάτι.
1: Ακριβώς, είναι σε επίπεδο μελετών, να ολοκληρωθούν και μετά να δημοπρατηθούν. Αυτή τη στιγμή το μόνο που δημοπρατήθηκε και είναι των μαγκάνων και των αυδείρων. Των αυδείρων, αν όλα πάνε καλά όπως προβλέπετε, την άλλη εβδομάδα θα δοθεί σε κυκλοφορία και στη συνέχεια πάμε στο Δήμο του Πύρου και στα μάγκανα να γίνει και ο κόμβος και εκεί.
0: Το καλό είναι για τις φετινές πολλές βροχές που είχαμε, σίγουρα δεν θα έχουμε έλλειψη νερό στο Δήμο Αβδειών για την φετινή χρονιά. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω, οι πολλές βροχές έχουν δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα με τα κουνούπια. Εκεί τι κάνουμε, τι γίνεται, τι εικόνα έχετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα με τα κουνούπια είναι έντονο σε όλη την παραλιακή ζώνη αλλά και σε άλλα χωριά, και στο Πορτολάγος και στην Κεσάνη. Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται ίσως δεν είναι τα κατάλληλα, τα λέμε εμείς οικολογικά, τα λέμε οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να μην πιάνουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές βροχές. Η αλήθεια είναι όσο υπάρχουν βροχές δυσκολεύονται και να αποδώσουν τα φάρμακα. Υπάρχει προσπάθεια και επίγεια και αέρια, αλλά πιστεύω τώρα που θα μπούμε πραγματικά στο καλοκαίρι να μην υπάρχουν πλέον κουνούπια. Μέχρι τώρα υπήρχε πρόβλημα, πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής που θα πιάσουν οι ζέστες, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τα κουνούπια, που όντως υπήρχε πρόβλημα την άνοιξη, κυρίως τον Μάιο.
0: Το καλοκαίρι σε ορισμένες περιοχές και κυρίως στην παραλία ο πληθυσμός εκεί διπλασιάζεται και έχω την αίσθηση ότι αύριο θα συναντήσετε και τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος θα είναι γύρω στις 11 η ώρα στο Κέντρο Υγείας των Αβδειών. Από την πλευρά της υγειονομικής κάλυψης, τι έχετε σκοπό να ζητήσετε από τον Υπουργό?
1: Το Κέντρο Υγείας Αβδείρων εξυπηρετεί δύο Δήμους, το Δήμο Αβδείρων και το Δήμο του Πύρου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σχεδιάστηκε από την πρώην Δήμαρχο Αβδείρων, την κυρία Τσακύρη. Εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους των χωριών του Δήμου Αβδείρου που είπαμε και το Πύρου, αλλά και πάρα πολλούς επισκέπτες στην καλοκαιρινή σεζόν, γιατί το καλοκαίρι, όπως είπατε, ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει στις 20 με 25 χιλιάδες, γιατί πλέον και υπάρχουν εξοχικές κατοικίες, υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία, και υπάρχει πάρα πολλής κόσμος ο οποίος μένει και χτίζονται συνέχεια καινούρια σπίτια, καινούρια μικρά ξενοδοχεία και πασιών σε όλη την παραλιακή ζώνη. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κέντρο υγείας, να υπάρχουν υποδομές, γιατί για να έρθει κάποιος τουρίστας το πρώτο το οποίο κοιτάει είναι τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, αν υπάρχουν όπως ένα κέντρο υγείας, αν υπάρχει ίδρυυση, αν υπάρχουν γαλάζιες σημαίες. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Αυδείρων έχει 4 γαλάζιες σημαίες για μια ακόμη χρονιά, οπότε νιώθει ασφάλεια ο επισκέπτης. Και τώρα ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφτεί, όπως είπατε, την Παρασκευή στις 11 η ώρα το Κέντρο Υγείας Αυδείρων. Στη συνέχεια, για να εγκαινιάσει τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, μετά από, ξέρω, το πρόγραμμα είναι να πάει στον Ίασμο, στην Μαρόνια, και θα καταλήξει στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου έχουν γίνει, από τη γνώση, αρκετά έργα μέσα στα νοσοκομεία, όπως και στο νοσοκομείο της Ξάντης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα που ζητάει η περιοχή των Αυδείρων είναι να υπάρχει ένα στενοφόρο, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Γιατί, ξέρετε, τα στενοφόρα πλέον είναι κεντρικά και απομακρυσμένα και καλούνται. Καλό είναι να υπάρχει ένα στενοφόρο την καλοκαιρινή περίοδο που να σταθμεύει στο Κέντρο Υγείας Αυδείρων, να είναι κοντά σε οποιοδήποτε περιστατικό. Αλλά από εκεί πέρα θέλει και περισσότερο προσωπικό. Αυτό θα ζητήσουμε από τον Υπουργό Υγείας, να αυξήσει λίγο το προσωπικό, να υπάρχει ένας οδηγός, ένας τραυματοφορέας, για να υπάρχει ένα στενοφόρο που να υπάρχει στο Κέντρο Υγείας κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και φυσικά μπορεί και όλη την χρονιά. Και ο δρόμος ο οποίος οδηγεί από τον οικισμό των Αυδείρων προς το Κέντρο Υγείας, που είναι χωματόδρομος, έχει υποσχεθεί και ο Περιφερειάρχης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, αλλά και θα ζητήσουμε τον Υπουργό αν μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότηση, η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη, προκειμένου να ασφαλτοστρώσουμε αυτόν τον δρόμο που εξυπηρετεί πάρα πολλούς και από τον οικισμό των Αυδείρων και από άλλους. Γιατί, όπως προέκυψε τώρα με τον κόμβο τόσους μήνες, η μόνη διέξοδος ήταν ο χωματόδρομος, ο οποίος ενώνει τον οικισμό των Αυδείρων με το Κέντρο Υγείας.
0: Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα που φαντάζομαι αύριο θα πείτε στον Υπουργό Υγείας. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, επειδή πλησιάζει, έχουμε μπει σιγά σιγά στο καλοκαίρι, πώς προετοιμάζεται ο Δήμος Αυδείρων, που έχει 4 γαλάζιες σημαίες στις παραλίες του, αν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και αν θα έχουμε και κάποιο σιτράκ φέτος στις παραλίες?
1: Σίγουρα είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε δουλέψει γι' αυτό. Από 1η Ιουνίου, όπως προβλέπετε, έχουν μπει οι ναυαγοσώστες μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου στις θέσεις, οι οποίες είναι 7 οι θέσεις στον Δήμο Αυδείρων. Οπότε είχαμε κάνει έγκαιρα τον διαγωνισμό, τοποθετήθηκαν οι ναυαγοσώστες στις θέσεις, έχουν πάει τα μηχανήματα και έχουν κάνει εργασίες μέσα στην παραλία. Και από εκεί και πέρα, οι γαλάζιες σημαίες, είπαμε, που ανακοινώθηκαν πάλι, πήραμε 4 γαλάζιες σημαίες. Τα μαγαζιά, έγινε ο διαγωνισμός τόσο από το Δήμο Αυδείρων, στη Δηματική Υπηρεσία, έχουν ανοίξει, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο, τόσο από το εξωτερικό, τις γειτονικές χώρες, όσο και από την Ελλάδα, και δούλεψαν τα μαγαζιά γιατί και ο καιρός ήταν πολύ καλός. Οπότε πλέον έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν. Mm-hmm. Και πιστεύω να ο ίδιος καιρός να ακολουθήσει όλο το καλοκαίρι, για να δουλέψουν και τα μαγαζιά, αλλά και να κινηθεί καλύτερα η οικονομία της περιοχής.
0: Φέτος, Δήμαρχε, θα έχουμε σε κάποιες από τις παραλίες τον ειδικό μηχανισμό σιτράκ για τους ανθρώπους με αναπηρία?
1: Ναι, φυσικά, έχουμε κάνει σύμβαση με την εταιρεία και θα υποθεθεί σύντομα το σιτράκ στην περιοχή των Αυδείρων, στο Κόκος εκεί. Στο σημείο που έμπαινε όπως κάθε χρονιά. Mm-hmm.
0: Τώρα, στα Λουτρά είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάποια εξέλιξη για να το συνδυάσουμε και με την περιοχή?
1: Για τα Λουτρά κάναμε μια επίσκεψη, όπως γνωρίζετε, στην Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε ξανά ανανέωση του φυσικού πόρου, γιατί είναι για 10 χρόνια, δηλαδή για ποιες παθήσεις είναι το ιαματικό νερό κατάλληλο, γιατί αυτό είναι για 10 χρόνια οι μετρήσεις, οι υγειονομικές, υδρογεωλογικές, όλες οι μετρήσεις. Είμαστε στη διαδικασία, γύρω στα μέσα Ιουνίου θα έρθει η εταιρεία η οποία θα πάρει μετρήσεις για αυτά. Και από εκεί πάρα πάμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι η αξιοποίηση των λουτρών, όπως προβλέπετε, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει σχέδιο αυτή τη στιγμή και νομίζω αυτό που προβλέπετε θα γίνει και σύντομα.
0: Πόσο σύντομα έχουμε, έτσι υπολογίζεται, αν τρέξουν καλά τα πράγματα?
1: Πιστεύω ότι αν τρέξουν όπως το σχεδιάζουμε, ότι φέτος θα ολοκληρώσουμε ό,τι προβλέπετε, προκειμένου να, από την καινούργια χρονιά να κάνουμε τις εργασίες όπως προβλέπετε για να γίνουν κάποια έργα στην περιοχή των Λουτρών.
0: Το καλοκαίρι πάντως είναι και εποχή για πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή, στο δικό σας το Δήμο. Και την φετινή χρονιά τι ετοιμάζετε?
1: Τα Δημοκρίτια για μια ακόμη χρονιά θα προσελκύσουν κόσμο από την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε πάρα πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους δραστήριους που σε συνεργασία με αυτούς θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Έχουμε κλείσει σχήματα και μεγάλα και μικρά, οπότε σύντομα θα το ανακοινώσουμε τους τραγουδιστές και το πρόγραμμα των Δημοκριτίων και έχουμε εκδηλώσεις τόσο για μικρά παιδιά όσο για νέους όσο και μεγαλύτερους.
0: Να θυμίσουμε ότι είναι εκδηλώσεις μεγάλης διαρκείας, δεν είναι για 10 μέρες.
1: Ακριβώς, τα περίπου 1,5 μήνα θα κρατήσουν τα Δημοκρίτια και είμαι σίγουρος ότι θα προσελκύσουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί εμείς σεβόμαστε και την παράδοση και οι πολιτιστικοί σύλλογοι φυσικά, αλλά και από εκεί πέρα είναι ένας τρόπος να ξεσκάσουν, να διασκεδάσουν όλοι μας, γιατί το έχουν ανάγκη.
0: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρω ότι σε σχέση με τα χρόνια πριν τη χρήση τα χρήματα που έχουν οι Δήμοι είναι πολύ λιγότεροι τα τελευταία χρόνια. Έχει, τουλάχιστον στις τελευταίες εξελίξεις βλέπουμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ετοιμάζεται ένα ειδικό έμφυα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση από την πλευρά του πόρων.

0: δήμοι, σαν δημοτικές αρχές, τους δημότες μας, αλλά και τα ποσά τα οποία αναφέρονται είναι αμελητέα σε σχέση με αυτά που χρειάζονται οι δήμοι για να λειτουργήσουν.
1: Ήθελα, επειδή είναι και μια μεγάλη έτσι, χρονιά από εκλογική, ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με τα χρόνια πριν την κρίση και σε σχέση με τη σημερινή μέρα, πόση μεγάλη διαφορά έχει στο θέμα των πόρων, πόσο ήταν τα χρήματα που ερχόταν από την κεντρική κυβέρνηση εκείνη την εποχή και πόσο είναι τώρα. Γιατί ακούω συχνά πυκνά πολλούς δημάρχους να λένε δεν θέλουμε τίποτα από την κυβέρνηση, να μας επιστρέψουν μόνο αυτά που έχουν κλαπεί στα χρόνια της κρίσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με πριν την κρίση. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε μεγαλύτερες τιμές στα καύσιμα λόγω των πολέμων και του συγκεκριμένου πολέμου. Έχουν αυξηθεί κατώτατη μισθή για τους εργαζόμενους, αλλά η χρηματοδότηση παραμένει η ίδια. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και γι' αυτό ζητάμε περισσότερα χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, οι οποίες δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Όταν ο κατώτατος μισθός είναι συγκεκριμένος βάσει της νομοθεσίας από το Υπουργείο Εργασίας, πρέπει να πληρώσουμε αυτόν τον μισθό στον εργαζόμενο. Εάν τα καύσιμα, όπως έχουν αυξηθεί 30 και 40%, τα οχήματα πρέπει να κινηθούν όπως κινούνταν και παλαιότερα. Από εκεί και πέρα όμως, τα χρήματα τα οποία έρχονται είναι τα ίδια. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν όλοι οι δήμοι και γι' αυτό πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση.
1: Η ιστορία που έχει ανοίξει με τα φωτοβολταϊκά για τους δήμους για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν πόρους έχει προχωρήσει, έχετε κάνει κάτι εσείς γύρω από αυτή την υπόθεση?
0: Εμείς έχουμε υπογράψει ήδη την σύμβαση σαν ΔΕΗ Αυδείρων για την κατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο θα εξοικονομήσει χρήματα και είμαστε στη διαδικασία να ξεκινήσει ο ανάδοχος να το κατασκευάσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη κουβέντα, Δήμαρχε.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Καλό καλοκαίρι σε όλους και σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις στα Δημοκρίτια 1,5 μήνα που θα ξεκινήσει τέλος Ιουνίου μέχρι και μέσα Αυγούστου.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να μιλήσουμε έτσι αυτή την περίοδο.
0: Ακριβώς το πρόγραμμα σύντομα θα το δώσουμε στη δημοσιότητα, πιστεύω σε 1-2 εβδομάδες.
1: Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: φωνές των ανέμων, η εξαιρετική μουσική του Tim Buckley, οι στίχοι έτσι αναποσαρμοσμένοι από τον εξαιρετικό πάντα Πάνο Κατσιμίχα, και η ερμηνεία που ακούσαμε ήταν από αυτόν ένα τραγουδάκι που κυκλοφόρησε στις 28 Μαΐου αυτής της χρονιάς, δηλαδή λίγες μέρες πριν κυκλοφόρησα. Πάμε τώρα. Χτες είχαμε στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδριαστική Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 υπό την Προεδρία του Περιφερειακού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρο της Επιτροπής του κ. Χριστόδουλο Τοψίδη. Κατά την τοποθέτηση του Περιφερειακής, ο κ. Τοψίδης υπογράμμισε ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτελούν το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της περιφέρειας. Στόχος είναι να τους αξιοποιούμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας έργα χρήσιμα, διαχρονικά και αναπτυξιακά που θα αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα στις επόμενες γενιές. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 με διαθέσιμους πόρους που υπερβαίνουν τα 640 εκατομμύρια ευρώ καταγράφει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις σε εθνικό επίπεδο, με ποσοστό εντάξεων, συμβάσεων και πληρωμών που το κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις μεταξύ των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας. Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε έργα που αφήνουν μόνιμο αποτύπωμα, όπως ενίσχυση επιχειρήσεων, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριών, αναβάθμιση σχολικών και υγειονομικών υποδομών, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, κοινωνικές δομές δράσης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, καθώς και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, μέσω της δυνατότητας υπερδέσμευσης, το πρόγραμμα ενισχύθηκε με επιπλέον πόρους περίπου 207 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας την συνολική δυναμική των εντάξεων στα περίπου 846 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιτρέπει την κάλυψη σημαντικών αναπτυξιακών και κοινωνικών αναγκών της περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις 4 νέες προτεραιότητες που εντάχθηκαν στην δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος, συνολικού προπολογισμού περίπου 64 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες προετοιμάζουν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για τις προκλήσεις της επόμενης περίοδου. Ασφάλεια και θωράκιση περιφέρειας στο πλαίσιο της στρατιωτικής κινητικότητας, ποσητή στέγαση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων στεγαστικών αναγκών, επενδύσεις σε νέες στρατηγικές τεχνολογίες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, βιώσιμη και αντεκτική διαχείριση υδάτινων πόρων και πόσιμου νερού ως απάντηση σε πτώσεις της κλιματικής κρίσης. Πάμε να ακούσουμε και την σχετική δήλωση σποτάκια, ας το πούμε.
1: Το ΕΣΠΑ είναι για την περιφέρειά μας το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο. Ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο των προσπάθειών μας. Έργα αναπτυξιακά, έργα διαχρονικά, έργα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση καθημερινότητας και θα αποτελέσουν θεμέλιο για την προοπτική της περιοχής μας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει στραμμένο το βλέμμα της στην Ευρώπη και συνδέει την αναπτυξιακή της πορεία με την πολιτική συνοχή. Το πρόγραμμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει να καταγράφει επιδόσεις πολύ πάνω από το μέσο όρο των προγραμμάτων. Ήδη στη δεύτερη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δημιουργήσαμε 4 νέες προτεραιότητες με προϋπολογισμό περίπου 64 εκατομμύρια ευρώ. Εκφράζω την αισιοδοξία μου ότι η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ για την περιφέρειά μας δεν θα είναι απλά μία περίοδος, αλλά είσοδος σε μία νέα εποχή.
0: Και από την περιφέρεια να πάμε σε μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα, μια ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή, διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας στην Ξάνθη. Σήμερα σε 7 η ώρα το απόγευμα στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία Μάνου Χατζηδάκη. Συντονιστής αυτής της εκδήλωσης είναι ο καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου ο Βασίλης Τσαουσίδης. Σε αυτή την εκδήλωση προσκεκλημένοι ομιλητές με τους οποίους θα μιλήσει ο Βασίλης Τσαουσίδης είναι ο Κώστας Γαβρόλου, ο υπουργός Παιδείας και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει γράψει και ένα σχετικό βιβλίο που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και την παιδεία. Η Ελένη Καλτουδέ, καθηγήτρια ιατρικής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία είναι από τα πρόσωπα που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στην έρευνα στο Δημοκρατίου Πανεπιστήμιο. ο Βαγγέλης ο Κανούλας, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και ένας από τους συμβούλους του κ. Τσίπρα στο Ινστιτούτο Τσίπρα, και ένα Παπαδοπούλου, νομικός και διηγόρος Αθήνων, επίσης πλέον και εκπρόσωπος τύπου, μία από τους τέσσερις εκπροσώπους του τύπου στο καινούριο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα. Πάμε τώρα όμως να συναντήσουμε τον Βασίλη Τσαρουσίδη, κυρίως να μιλήσουμε λίγο και για την για το κείμενο θέσεων που έχει βγει, το μανιφέστο όπως το ονομάσανε, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Σιακαντάρη, να δούμε τη δική την άποψη και τις επόμενες μέρες που θα τα έξουν.
2: Για μένα το μανιφέστο σε εισαγωγικά είναι ένα πολιτικό πλαίσιο. Εγώ δεν το λέω με τόσο άνεση μανιφέστο, με την έννοια ότι είναι ένα πολύ βαρύς όρος το μανιφέστο και παραπέμπει σε ιστορικά δεδομένα που είναι πραγματικά πολύ βαριά. Οπότε ας μείνω στο χαρακτηρισμό πολιτικό πλαίσιο, άσχετα αν το έχει στον υπότιτλό του. Αυτό που μου έμεινε λοιπόν είναι ότι υπάρχει πράγματι ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί κατά την κρίση μου να ενώσει προοδευτικούς πολίτες. Και όντως υπάρχουν αυτά τα ρεύματα που είναι, ενώνουν αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες, υπάρχουν σημεία τομής. Η δική μου προσπάθεια ήταν να αναδείξω κυρίως θέματα τεχνολογίας, αλλά όχι μόνο. Και τώρα επίσης επικεντρώνεται πάλι σε θέματα τεχνολογίας, αλλά και θέματα παιδείας, θέματα έρευνας. Δηλαδή επιχειρώ να συνεισφέρω σε τομείς που τους κατέχω, όσο μπορώ βέβαια και όσο μου ζητείτε, δεν το κάνω αυτοβούλος, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία, δηλαδή να ανοίξει ένας διάλογος, να βρεθεί ένα πλαίσιο και μια κοινή συμφωνία, ώστε να μπορούν να συμφωνήσουν επί της αρχής αυτοί οι προοδευτικοί πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως αυτό, η συμφωνία επί της αρχής είναι μόνο ένα μικρό. Είναι το πρώτο σκέλος, όχι μικρό, είναι βασικό, αλλά είναι το πρώτο σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι το προγραμματικό πλαίσιο, το εφαρμοστικό πλαίσιο. Θα πρέπει αυτό λοιπόν, αυτό που τη συμφωνία επί της αρχής, να την εξειδικεύσει σε συμφωνία επί των μέτρων. Και αυτά πρέπει να είναι ρεαλιστικά, πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και κέρια, δηλαδή να χτυπούν τη ρίζα του προβλήματος, όχι απλώς εφαρμόσιμα, πρέπει να λύνουν τα προβλήματα. Και υπάρχει ένα τρίτο θέμα φυσικά, για να μπορεί κανείς να αξιολογήσει το εγχείρημα αυτό, είναι και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα επίσης θα πρέπει να είναι, να έχουν βούληση καταρχάς πολιτική, διότι για να μπορεί κάποιος να συγκρουστεί με το πελατειακό κράτος, με τη διαφορά κλπ, θέλει να έχει βούληση. Θα πρέπει να έχουν συνέπεια προφανώς και οπωσδήποτε μια κοινωνική διαδρομή, δηλαδή θα πρέπει να έχουν κάποια τεκμήρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί είναι η καιρή τέτοια και η περίοδος αυτή, όταν δημιουργείται ένα νέο κόμμα, ουσιαστικά δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες δεν τις οι ευκαιρίες μερικές φορές για τους κυνηγούς ευκαιριών είναι αυτό που περιμένουν. Επομένως, θέλει λίγο προσοχή σε δύο πράγματα ακόμα. Συμφωνώ λοιπόν με τη διατήρηση. Προσπάθησα να συνεισφέρω όσο μπορούσα, υπέγραψα. Από εκεί και πέρα παραμένει το προγραμματικό πλαίσιο. Αυτό θα βγει σε διαβούλευση και είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι εντάξει, γιατί γίνεται σοβαρή δουλειά από όσο γνωρίζω, σε όσους τομείς γνωρίζω. Και τα πρόσωπα. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Εσείς συμμετέχετε σε αυτό το καινούργιο πείραμα, στο καινούργιο κόμμα της ελληνικής αριστεράς, συμπαράταξης όπως ονομάστηκε Ελλάς. Πώς το κάνετε τώρα την επόμενη περίοδο, διότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο μέσα σε μια πολύ πολύ δύσκολη έτσι, πολιτική και οικονομική κατάσταση σε όλο τον κόσμο.
2: Ισχύει αυτό. Να ξεκαθαρίζω το εξής. Καταρχάς, δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως κομματικό στέλεχος, ξαναλέω. Υπέγραψα τη διακήρυξη με το σκεπτικό ότι συμφωνώ επί της αρχής. Αλλά παρόλα αυτά παραμένουν πράγματα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Είναι στην πορεία του. Προσπαθώ όσο μπορώ και εγώ να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο είναι κατάλληλο και είναι χρήσιμο. Και νομίζω πάει καλά. Το στηρίζω. Επομένως, είναι η καιρή κρίσιμη, όπως είπατε και εσείς, και δύσκολη. Αφενός είναι η παγκόσμια κατάσταση, η πόλεμη που έχουμε, η παγκοσμιοποίηση που ουσιαστικά περιορίζει τις αποφάσεις τις εθνικές και όλα αυτά. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν άμεσο αποτέλεσμα και αντίκτυπο στους πολίτες και δεν σχετίζονται με τους πολέμους και με την παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα. Όπως είπα προηγουμένως, είναι το πελατειακό κράτος, είναι η διαφθορά, είναι το κράτος δικαίου, οι εφαρμογές που έχουμε σε αυτό το κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν υπάρχουν ζητήματα κρίσιμα τα οποία μπορεί να τα ρυθμίσει κανείς και δεν εξαρτώνται από εξωγενείς παράγοντες. Σε αυτά η πολιτική παίζει καθοριστικό ρόλο και αυτά με ενδιαφέρουν πρωτίστως εδώ. Φυσικά με ενδιαφέρουν και όσο μπορεί να παρέμβει ένα κράτος και τι θέση έχει σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Παράδειγμα, με αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, με αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, με αυτό με τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου και του Ισραηλινού Προέδρου. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι άμεσες επιπτώσεις από ένα πολιτικό πρόγραμμα μπορεί να δει κανείς σε αυτά τα θέματα τα οποία μπορεί να λύσει εσωτερικά ένα κράτος. Τα είπα, είναι από το πελατειακό κράτος μέχρι το κράτος δικαίου. Για αυτούς που δίνουν πανελλαδικές, το μήνυμα είναι ότι οι πανελλαδικές είναι ένα μέσο το οποίο την ευκαιρία την έχει κανείς και τώρα και του χρόνου και του παραχρόνου και όποτε χρειαστεί. Δεν είναι τόσο καθοριστικό όσο αυτή η κοινωνική προκατάληψη που υπάρχει επιβάλλει λίγο πολύ στους μαθητές. Αυτό είναι πάρα πολύ αδασμένο. Οι ευκαιρίες είναι μπροστά τους, είναι πολύ νέοι. Για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν λίγα μαθήματα για να τελειώσουν, αν αυτό με ρωτήσατε και κατάλαβα σωστά.
0: Ναι, ξέρω πάρα πολλά παιδιά που έχουν αποφασίσει να σταματήσουν, να μην τα δώσουν, θεωρώντας ότι δεν έχουν μέλλον, δεν έχει νόημα αυτό πλέον.
2: Όχι, αυτό θεωρώ ότι είναι νομίζω μεγάλο λάθος, γιατί το να κολλήσει κανείς την ουρά είναι λάθος. Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχουν επενδύσει και αυτοί και οι γονείς τους ενδεχομένως. Έχουν ευκαιρίες μπροστά τους αν τελειώσουν. Το πτυχίο δεν είναι απλώς ένα τυπικό προσόν, είναι ένα ουσιαστικό προσόν και τους ανοίγει δρόμους. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουν με κάθε.
0: Επιμονή λοιπόν είναι και η συμβουλή που δίνει ο Βασίλης Αγουσίδης, είναι ο καθηγητής του στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, σήμερα είναι και ο συντολιστής της συζήτησης με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή που θα γίνει, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στην Ξάνθη σήμερα σε 7 η ώρα το απόγευμα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένος. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, να πάμε και στα αθλητικά, θα πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Γαβριλίδη, είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Τράκης για την άνοδο του Πανθακικού και απαντά και για το νέο πρωτάθλημα της ΕΠΣ, πότε θα ξεκινήσει και με ποιον τρόπο, στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Παναγιώτης, ο Γιώργος αθλητικός συντάκτης μας.
3: Είναι και μια χρονιά όπου έχουμε την επιστροφή ομάδας του νομού, της μεγάλης ομάδας, του πανθρακικού σε επαγγελματική κατηγορία.
4: Γι' αυτό ακριβώς ότι η φετινή χρονιά νομίζω δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, για να λέμε την αλήθεια, και στα άλλα τα αθλήματα είναι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, και μπάσκετ και παντού. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο για τον νομό μας, για την περιοχή μας. Ο πανθρακικός να τα καταφέρει και όπως ακούω και δηλώσεις του μεγαλομέτωπου, να τερματίσουμε από τον πρώτο γύρο, μακάρι Θεός να δώσει, να έχουμε σωθεί, να περάσουμε μια άνετη χρονιά, να καταφέρει και η δόξα σιδηροχωρίου να μείνει στην κατηγορία. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, γιατί από ό,τι ξέρω οι 3-4 ομάδες πέφτουν. Εντάξει, οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Εγώ νομίζω η ΓΑΜ Εθνική, παιδιά, πρώτα, και το έλεγα από παλιά, ξεκινάει από την οργάνωση και από τη διοίκηση. Σε αυτό το κομμάτι οφείλω να βγάλω το καπέλο στη διοίκηση της δόξης σιδηροχωρίου, ότι είναι οργανωτική. Τώρα από εκεί μετά, όλα τα υπόλοιπα, κρέματα και αυτά.
3: Από τώρα μπορούμε να πούμε για το επόμενο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, περίπου πότε ξεκινά.
4: Τώρα έβαλες δύσκολο.
3: Γιατί παίζουν ρόλο και θέλουμε και οι φοιτητές από την.
4: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέω δύσκολο. Αυτή είναι η αρρώστια δυστυχώς της Κομοτηνής. Οι φοιτητές πότε θα έρθουν, πόσο καιρό διακοπές θα κάνουμε, τα ξέρετε, τι να τα λέω τώρα και να γκρινιάζω άδικα.
3: Όταν υπολογίζουν περίπου το ίδιο, λίγο πιο.
4: Το ίδιο. Αυτό εμείς θα κάνουμε μια συγκέντρωση, όποτε μας πούνε θα την κάνουμε την εκκίνηση. Τα δάντα τα σωματεία.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Blue Camel από έναν εξαιρετικό Λιβανέζο, ένας από τους καλύτερους οργανοπαίκτες στον κόσμο, στο Ούτι, τον Ραμπί Αμπού Χαλίλ. Για όλα όσα συμβαίνουν στο Λιβανό όλες αυτές τις μέρες, απολαύστε το. Δελτίο ειδήσεων και επαναρχόμαστε με τον Περιφερειακό.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Έσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής

0: οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, έρχομαι ότι είναι Ερτ Καβάλας, Ερτ Οεσχιάδρας, Ερτ Σαρών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Πέμπτη σήμερα στην τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας ο Σαμί Καραμπουργούλου, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, στην τράπεζα του ήχου, εξαιρετικός τραπεζίτης μας και τεχνικός ο Γιώργος Εφημίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτ Καβάλας, την Ερτ Οεσχιάδας και Ερτ Σαρών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δούμε λίγο τι γίνεται με τίτλους στον κόσμο και να πούμε πότε γιορτάζουν οι άνθρωποι μας. Μάρτα, Μητροφάνης, Μητροφάνα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια γιορτή και επίσης σήμερα είναι η Διεθνή Σημερά κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τίτλους στον κόσμο. Η Κάτω Βουλή, τον είπα, έχει εγκρίνει το κείμενο που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν. Και έχω την αίσθηση ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση στις επόμενες μέρες στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην Μέση Ανατολή, καμιά πρόοδο στις συνομιλίες κατά του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά κατά τον πρόεδρο, τον είπα, τον κύριο Τραμπ. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου είχαν συμφωνήσει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ όμως σήμερα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει προς το παρόν τις επιχειρήσεις στο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός, έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Άμυνας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το πρώτο βήμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ένα θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο. Και στην Κούβα, οι πληρωμές με κάρτες Visa και Mastercard αναστέλλονται λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Στη δική μας τη χώρα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος, δίμηνη υποθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη Βουλή, επίσης, προσκύρωση ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα και από σήμερα έχει ξεκινήσει, θα είναι στην περιοχή μας και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης με πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο της Καβάλας. Θα πάμε αμέσως στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί μας περιμένει και θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σέμι, από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι από το νοσοκομείο που έρχεται, καθώς σε λειτουργία τέθηκε σήμερα ο στεφανιογράφος στο νοσοκομείο Καβάλας, έγινε μάλιστα και η πρώτη στεφανιογραφία, με την ενεργοποίηση του τμήματος, το νοσοκομείο αποκτά πλέον τη δυνατότητα διενέργειας στεφανιογραφιών, προσφέροντας άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών, γεγονός που περιορίζει την ανάγκη μεταφοράς των ασθενών σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας. Η λειτουργία του στεφανιογράφου αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα επίγοντα καρδιολογικά περιστατικά και στην αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας στην περιοχή. Όπως είπες, θα επισκεφθεί την Καβάλα σήμερα ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, για τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών, καθώς και του στεφανιογράφου. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη για τις 5 το απόγευμα, ενώ νωρίτερα θα επισκεφθεί τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρο Μαρκόπουλο στο γραφείο του. Η επίσκεψη του Υπουργού στην Καβάλα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδίας του σε Μακεδονία.

0: Μία. Και Θράκη, όπου θα επιθεωρήσει νοσηλευτικά ιδρύματα και θα εγκαινιάσει καινούργια ιατρικά τμήματα. Τώρα, με το σύνθημα «Η Καλαμίτσα ανοίγει στους καβαλιώτες», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες, σε συλλόγους και φορείς της Καβάλας να συμμετάσχουν σε εθελοντική δράση καθαρισμού της παραλίας το πρωί της Κυριακής. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ενεργού συμμετοχής και φροντίδας σε έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους της πόλης. Στη δράση έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πάνω από 20 πολιτιστικοί, αθλητικοί και κοινωνικοί σύλλογοι της Καβάλας, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στον καθαρισμό της ακτής. Σε άλλο θέμα, η ασφάλεια και ο σχεδιασμός της νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού Φίλιππος Β' βρίσκεται στο επίκεντρο ψηφίσματος που εξέδωσε η Ένωση Πολιτών Νέας Καρβάλης, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη εμπορευματική σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει το λιμάνι με τους τοξότες. Στο ψήφισμά της η Ένωση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη γραμμή αφορά αποκλειστικά εμπορευματικές μεταφορές και δεν προβλέπει να εξυπηρετεί επιβατικές αμαξοστοιχίες, υποστηρίζοντας ότι η ωφέλειά της συνδέεται αποκλειστικά με τη λειτουργία του λιμένα και όχι με τις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής. Ενώ οι συντάκτες του ψηφίσματος εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη χάραξη του τελευταίου τμήματος από τη Νέα Καρβάλη έως το λιμάνι Φίλιππος Β', υποστηρίζοντας ότι έρχεται μέσα από παραγωγικές εκτάσεις και το βιοτεχνικό πάρκο σε μικρή απόσταση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η Ένωση Πολιτών καλεί λοιπόν τους τοπικούς φορείς να εξετάσουν εκ νέου το σχεδιασμό του έργου, ενώ κάτοικοι βρέθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας προκειμένου να παραδώσουν το ψήφισμα.
1: Νομίζω έχει παγώσει αυτό το έργο για την ώρα, έτσι.
0: Για την ώρα, από ό,τι φαίνεται, ναι, αλλά αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τους τοπικούς φορείς, καθώς η υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τις εμπορευματικές κυρίως μεταφορές, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής γενικότερα. Mm-hmm. Και από τη Δράμα, ο Δήμος Νευροκοπίου συνεχίζει τις προσπάθειες για την μόνιμη επίλυση των προβλημάτων λειψιδρίας στην κοινότητα του Βόλακα, καθώς και σε άλλες περιοχές, όπως Γρανίτη, Εξοχή, Λευκόγια. Αν και φέτος οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις βελτίωσαν προσωρινά την κατάσταση, ο Δήμος εκεί βρίσκεται σε εγρήγορση. Εντοπίστηκαν και επισκευάστηκαν αφανείς διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο, ενώ διορθώθηκε και η παλαιότερη υδρομάστευση στην περιοχή του Λουμπάρι, εξασφαλίζοντας έτσι επιπλέον και ειδικά μέτρα νερούσαν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε εμείς με ταχύτητα από την περιοχή του Εύρου εκεί στην Ορεσφιάδα. Μας περιμένει με υπομονή η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ηλιόλουστο προς το παρόν, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο καιρός. Να πούμε ότι έχουμε ιδιαίτερη κινητικότητα, θα έχουμε μάλλον αύριο ιδιαίτερη κινητικότητα στον Εύρο από επισκέψεις υπουργών. Αρχής γενομένης από την επίσκεψη το απόγευμα αύριο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θα εγκαινιάσει το νέο τμήμα των ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε εδώ και την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα έχει και ανάμεσα στα άλλα θα έχει και συναντήσεις με τόσο με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης αλλά και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το μεσημέρι στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε ανάλογη επίσκεψη και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος το πρόγραμμά του δεν το έχουμε το πλήρες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα παραβρεθεί σε μια εκδήλωση της ΕΛΠΕΝ, της φαρμακοβιομηχανίας. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι το κλιμάκιο του ΟΣΑ συνεχίζει σήμερα μετά τις επαφές που είχε για δύο ημέρες με φορείς του νομού Εύρου και της περιφέρειας ολόκληρης για το δημογραφικό. Να πούμε ότι σήμερα περιοδεύει στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, σε σημεία του κεντρικού και βορείου Εύρου και έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας έτσι να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις προτάσεις ίσως που θα μπορέσουν, η αλήθεια είναι, να μειώσουν αυτή την ροή του πληθυσμού στα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου ανακοινώθηκε από την γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, της θετικής απόφασης των Δήμων, του Δημοτήχου και Οριστιάδας, να ενισχύσουν οικονομικά, να συμβάλλουν οικονομικά με το ποσό των 300 ευρώ έκαστος για τους νέους γιατρούς που πιθανά θα θελήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο Δημοτήχου, ως ΔΕΛΕΡ, μετά την πρόσφατη απόφαση που πήρε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σκοπό αυτό από την μεριά της. Τώρα θα βρισκόμαστε στο στάδιο, είπε από το εξής, των προγραμματικών συμβάσεων που θα συναχθούν μεταξύ των δύο Δήμων με το νοσοκομείο, για το πώς το νοσοκομείο θα αξιοποιήσει τα ποσά αυτά για στους νέους γιατρούς. Στο χθεσινό, μάλιστα, Δημοτικό Συμβούλιο ετέθη ένα ζήτημα που αφορά την αναστολή λειτουργίας του δεύτερου παιδικού σταθμού της πόλης ως απόρρια της μη ύπαρξης πολλών παιδιών που έχουν εγγραφεί σε αυτό, μόλις 3. Βέβαια, το θέμα δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση του εχθές. Θα μεταφερθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Ίσως εγγραφούν περισσότερα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Ίσως κάποιες λεπτομέρειες κτηριακές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να μπορεί να υποδεχθεί το κτίριο αυτό σε εγκαταστάσεις του παιδιά, να ολοκληρωθούν για να μπορέσουν έτσι να το ξαναλειτουργήσουν. Δεν ξέρω, το θέμα αυτό παίρνει παράταση προς το παρόν όσον αφορά την αναστολή, το κλείσιμο του παιδικού σταθμού, του δεύτερου παιδικού σταθμού στο Δημότυχο. Έχουμε αύριο την πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη με την συμμετοχή 60 προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας στην πρόθεση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης Agenda 2020-2030 και θα συζητήσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό τους επ' αυτού. Εν τω μεταξύ, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου του Δημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα υπογραφεί το Σάββατο στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Δημοτήχου. Έχουμε μια αλλαγή στη σύνθεση της Δημοτικής Ομάδας του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την παράταξη του Γιάννη Ζαμπούκη, τη θέση πλέον του Δημοτικού Συμβούλου μετά από παρέτησή του Σιμεών Γκουλιαμτζή έλαβε ο κύριος Αριστίδης Χρυσόπουλος, και οι δύο είχαν τις οψηφίες εκλογές της πρόσφατης. Ο κύριος Χρυσόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Πανεπιστημίου Ομοσπονδίας Τραγικών Σωματείων, έχει πλέον αναλάβει να είναι πλέον δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης με πολλές προβολές, δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους, μουσικές βραδιές που θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε μία εκδήλωση με τον καταγόμενο από την Κύρκη φοιτητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κυριάκο Αρίκα, τον οποίο θα τιμήσουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κύρκης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Διανομαρχική Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού, την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Επίσης, έχουμε και τα Ορέστια, που οι εκδηλώσεις τους θα γιορταστούν φέτος από τις 19 έως τις 28 Ιουνίου. Η νέα Ορεστιάδα συμπληρώνει 103 χρόνια παρουσίας στο χώρο. Και μία εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού, αλλά και ενσύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους, την Κυριακή που μας έρχεται, από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου της Ορεστιάδας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουνίου.
1: Πολύ κινητικότητα, Μαρία. Ευχόμαστε να τα απολαύουμε όλα. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις.
2: Να είστε καλά επίσης.
1: Πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα για το οποίο έχω κάνει λόγο πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τώρα, τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας λόγω των πρόσφατων προσπαθειών απόδρασης γύρονται σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια της κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή Κλειδής Συντικής, αλλά και τις αντιδράσεις των αστυνομικών υπαλλήλων προκαλούν τα δύο πρόσφατα επεισόδια. Είχαμε δύο απόπειρες απόδρασης μέσα σε λίγες ώρες. Η μία σημειώθηκε την Δευτέρα με έναν μετανάστη που προσπάθησε να αποδράσει και το δεύτερο συμβάν συνέβη χθες το πρωί με δύο μετανάστες και προσπάθησαν και αυτοί να αποδράσουν περνώντας από την περίφραξη. Τώρα μην φανταστείτε για φοβερή περίφραξη. Όπως καταγγέλνουν ήδη αστυνομικοί υπάλληλοι, μιλάμε για μια περίμετρο που βρίσκεται με απλό σύρμα και μάλιστα δεν έχουν συνειδητοποιηθεί οι άκρες τους. Υπάρχει προβληματισμός και αγανάκτηση και για τις συνθήκες που κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Μιλάμε για περίπου 500 ψυχές που βρίσκονται στην κλειστή δομή μεταναστών. Ουσιαστικά είναι μια φυλακή εκεί, αλλά και για τις συνθήκες ασφαλείας, γεγονός που προβληματίζει και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους. Είναι πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες που έχουν κάνει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και τα δύο αυτά συμβάντα έγιναν αντιληπτά από τις κάμερες που υπάρχουν περιμετρικά της κλειστής δομής, καθώς οι μετανάστες ήταν έτοιμοι να ανοίξουν την περίφραξη, η οποία, όπως σας έχω πει, είναι πολύ εύκολο να παραβιαστεί. Η δομή στο Κλειδί δημιουργήθηκε και λειτουργούσε αρχικά ως ανοιχτή δομή, στη συνέχεια μετατράπηκε ως κλειστή. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα υπάρχουν σοβαρά θέματα ασφάλειας, κυρίως στην περίφραξη, που είναι απλού τύπου και είναι εύκολη η παραβίασή της. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έντονες αντιδράσεις και προβληματισμός για τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων, ενώ είναι χαρακτηριστικό και δημοσίευμα πανελλαδικής εφημερίδας προημερών που έκανε λόγο, παραθέτοντας μάλιστα και φωτογραφίες για άθλιες συνθήκες όσον αφορά την διαβίωση εκεί. Από την άλλη, υπάρχουν αντιδράσεις από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπου έχει ζητηθεί Πολάκης με επίσημα έγγραφα προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για την κάλυψη οργανικών κενών κατά τις τακτικές μεταθέσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στις αυξανόμενες ανάγκες αστυνόμευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ενώ έχει ζητηθεί και η ένταξη των δύο δομών, Σερών και Συντικής, στην πλατφόρμα προγραμματισμού καταγραφής ετούντων διεθνούς προστασίας λόγω της αύξησης των φιλοξενούμενων στο φόρτο εργασίας. Μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, είπε ο κύριος Γιάννης Κούνιος, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ως κλειστή δομή αυτή η δομή. Κάτι πρέπει να γίνει με τη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Είναι 480 αυτή τη στιγμή. Και φυσικά υπάρχει διάπλωση επικοινωνίας με το αρμόδιο Υπουργείο για να ληφθούν σοβαρά μέτρα που να διασφαλίζουν πρώτον τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, αλλά και τις συνθήκες ασφαλείας είτε για τους εργαζόμενους εκεί είτε για τους τρόφιμους. Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς μια σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου στον Προμαχώνα, προχωρώντας χθες τη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας 51 και 52 ετών, υπήκοοι από την Βουλγαρία. Προσπάθησαν να περάσουν ποσότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία επιμελώθηκαν εκρήξεις σε ταξιδιωτικές τσάντες σε λεωφορείο με βουλγαρικές πινακίδες. Τα φυτοφάρμακα κατασχέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία και με οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χθες περίπου τέτοια ώρα σας έλεγα και ένα απολογισμό που πρόκειται να κάνει χθες το απόγευμα και έκανε το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Σερών. Ήδη έχει συμπληρώσει 2 χρόνια λειτουργίας του. Μιλάμε για μια σημαντική δομή πρόληψης και προαγωγής της υγείας που στηρίζει έμπρακτα στην προσπάθεια όσων θέλουν υποστήριξη για να κόψουν το κάπνισμα. Την βλαβερή αυτή συνήθεια. Κατά τη διάρκεια της διετούς λειτουργίας, λοιπόν, οι δύο πνευμονολόγοι ιατροί που εργάζονται εθελοντικά εκεί εξέτασαν περίπου 140 με 150 άτομα, επιτυγχάνοντας ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσοστό πλήρους αποχής από το κάπνισμα που φτάνει στο 30%. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 42 με 45 άτομα που κατάφεραν να μείνουν μακριά από το τσιγάρο για διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο στην απόλυτη διακοπή, καθώς εξίσου σημαντικό επίτευγμα θεωρείται και η δραστική μείωση του αριθμού των τσιγάρων, όπως για παράδειγμα η μείωση από τα 30 στα 5 τσιγάρα ημερησίως, μια προσπάθεια που παραμένει ενεργή και εξελίσσεται συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου έγινε και ιδιαίτερη μηνία στην θελοντική προσφορά των ιατρών, οι οποίοι τιμήθηκαν, οι δύο πνευμονολόγοι, κυρία Άννα Παναγυροπούλου και κυρία Αναστασία Κυριατζή, για την πολύτιμη και θελοντική προσφορά τους στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση πρόκειται να πραγματοποιηθεί από σήμερα και το επόμενο διάστημα στην πόλη των Σερών. Μιλάμε για εφήβους αλλά και ενήλικες του Οικαστικού Εργαστηρίου Άρτιου του Δήμου Σερών. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του εκπαιδευτικού έτους και σήμερα θα εκθέσουν τη δουλειά τους στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Σερών. Μάλιστα για τις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια. Ευτυχώς είναι κλειστός χώρος και δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό. Η έκθεση παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δημιουργικής πορείας των τμήματων ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, αναδεικνύοντας τη φαντασία, την προσωπική τους έκφραση και την καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Ολοκληρώνω με παραμύθια για παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους, από την Λέσχη Αφήγηση Σερών, ένα μαγικό ταξίδι σε αγαπημένα παραμύθια, παιχνίδι και φαντασία, μια ολοκληρωμένη παράσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 στον Αύριο Χώρο του Μουσείου Ξενάκης, ένα πραγματικά πολύ όμορφο χώρο. Τίτλος της παράστασης, «Παραμύθια στο Πιτς Φιτίλι». Μέσα από αγαπημένα παραμύθια που αγγίζουν τις καρδιές, οι αφηγήτριες της Λέσχης Αφήγησης θα ταξιδέψουν τα παιδιά σε κόσμους μαγικούς, γεμάτους ήρωες, γέλιο, περιπέτεια και συγκίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, αν και βλέπω και εσείς έχετε πολύ κινητικότητα. Να είσαι καλά. Πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε και ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που αφορά αυτό το μήνα που μπήκε πλέον στην καθημερινότητά μας. Ο έκτος, ο καλός μήνας.

0: Αυτό είναι το όνειρο, να βρεθούμε στην παραλία. Τον έκτο μήνα τον καλό, η φωνή του, η διαπαραστική φωνή του Παντελή Θαλασσινού, και αυτοί οι ήχοι θα μας οδηγήσουν σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη διαβούλευση είναι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα τελειώνει η διαβούλευση και μέσα σε αυτό που βλέπετε και ένα ειδικό έμφυα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει παρουσιαστεί σε 7 τόμους βιβλία από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολλές αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και την ΚΕΔΑ. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε αμέσως τον Δήμαρχο της Κομωτινής, τον κύριο Ιωάννη Γαράνη, να δούμε τη δική του την άποψη για αυτά τα θέματα που συμφωνούν, που διαφωνούν.
1: Εκτός ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια έτσι να συμμαζευτούν αρκετά πράγματα, νόμοι, διατάξεις οι οποίες ήταν διάσπαρτες όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι σωστό να ξέρουμε ανά πάση στιγμή ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης έχει 7 κεφάλαια και ό,τι θέλουμε μπορούμε να το βρούμε από εκεί μέσα. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι είναι μια σειραφή όλων αυτών των διατάξεων. Ένας θα έλεγα χαρακτήρα έτσι που τακτοποιεί κάποια πράγματα και τίποτα παραπάνω. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, κρατάει πολύ έτσι το συγκεντρωτικό χαρακτήρα που είχε, και ούτως ή άλλως δεν αλλάζει κάτι σε αυτό σχετικά με το χαρακτήρα το συγκεντρωτικό που έχει η κυβέρνηση σχετικά με τους Δήμους. Δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία. Η αρχή της τοπικής αυτονομίας στα αρμόδια όργανα, στα συλλογικά όργανα, θα έλεγα, του Δήμου. Θα έλεγα ότι δεν ενσωματώνει έτσι εγγυήσεις για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, των Δήμων. Δεν διασφαλίζει, δεν κατοχυρώνει πόρους που θα έπρεπε, εφόσον μπαίνει ένας καινούργιος κώδικας, να το κάνει λοιπόν αυτό. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι ένας κώδικας ο οποίος αφήνει να αποφασίζουν περισσότερο τα υπουργεία σχετικά και ακόμα και εμείς εργαζόμενους πώς χρειαζόμαστε εμείς στους Δήμους και όχι το πώς πραγματικά, όπως τώρα το λέμε οι Δήμαρχοι, ότι χρειαζόμαστε εργαζόμενους, αλλά θα το κάνουν τα υπουργεία. Έτσι νομίζω ότι η διοικητική εποπτεία αποκτά έτσι και ενισχύεται από το κεντρικό κράτος. Νομίζω ότι γενικά όλα απευθύνονται σχετικά στο κεντρικό κράτος και όχι στην αυτονομία των Δήμων. Επίσης να πούμε ότι μεταφέρει ακόμα και τις ευθύνες και την πειθαρχική ευθύνη στους Δημάρχους για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των πρωτόδικων αποφάσεων για τη συμβάση εργασίας ή αορίστου χρόνου. Άρα αντιλαμβάνεις ότι περισσότερο πνίγει τους Δήμους παρά τους δίνει αυτό που όλοι περιμέναμε, μια αυτοτέλεια για να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα πιο άνετα και προς όφελος των δημοτών μας. Αυτόν τον καιρό γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται συμβούλια, στις ΠΕΔ, στην ΚΕΔΕ, στα διοικητικά συμβούλια των Δήμων. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην ΚΕΔΕ και τα σημεία τα οποία η κάθε παράταξη έχει βάλει. Θα ολοκληρωθεί αυτό, πιστεύω, μέχρι τέλος του μήνα. Και από εκεί πέρα μετά θα γίνουν και παρατηρήσεις στον Υπουργό. Έξτρα με τη χρηματοδότηση που υπάρχει σήμερα, είναι σε θετικό σημείο. Αν λοιπόν αφαιρθούν πόροι από το ΙΚΑΠ, από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους που παίρνουμε, για να φορολογήσουμε εμείς τους πολίτες και να έρχονται η φορολογία σε εμάς, εδώ θα πρέπει. Νομίζω ότι αυτό είναι αρνητικό, αλλά θα πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί και να διασφαλιστούν και οι μηχανισμοί που θα έχει ο Δήμος για να μπορεί να εξασφαλίσει και τα έσοδά του. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοιους μηχανισμούς όπως

0: αισθανθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν αφαιρεθούν πόροι για να μπουν στη διαδικασία του φορολογικού μηχανισμού, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει και σαν διοίκηση των Δήμων, αλλά και πέρα από αυτό σαν Υπουργείο, σαν κυβέρνηση, σαν κράτος. Έτσι, κοίταξε, λογικό είναι. Σκεφτείτε ότι με την κρίση μειώθηκαν περίπου 40% οι πόροι των Δήμων. Αυτά δεν έχουν έρθει. Έχουν παρακριθέντα από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουν έρθει τις τελευταίες 20 ετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πόροι των Δήμων είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούν να τους μεγαλώσεις. Θα πρέπει για να έχεις περισσότερα έσοδα να έχεις μεγαλύτερη περιουσία. Κάποιοι λοιπόν, όπως είμαστε και εμείς, δεν έχουν μεγαλύτερη περιουσία. Οπότε αναγκαζόμαστε υπό την έννοια αυτή να παίρνουμε από τους κεντρικούς αυτοδηλούς πόρους τα χρήματα που μας δίνουν. Αυτά λοιπόν, όταν υπολείπονται σε ανάγκες των πολιτών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν και σοβαρά έργα ή και έργα υποδομών τα οποία θα θέλει ο πολίτης. Ο πολίτης σήμερα θέλει να έχει ένα καλό πεζοδρόμιο, θέλει να έχει ένα καλό ποντισμό, θέλει να έχει χώρους που μπορούν τα παιδιά του να παίξουν παιδικές χαρές και χώρους έτσι προς διάθεση του αθλητισμού. Όλα αυτά γίνονται από τα ταμεία του Δήμου. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι πόροι δεν έρχονται, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε και εμείς στους πολίτες αυτό που δικαιούνται και αξίζουν.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο κύριος Ιωάννης Γαράνης, για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και για τον ειδικό έμφυα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θυμίζουμε, η διαβούλευση σήμερα τελειώνει, ολοκληρώνεται. Δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση για αυτή την υπόθεση. Πάμε τώρα από στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε τον Τάσο Χατζηβασιλείου, είναι βουλευτή Σερών τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κάνει δηλώσει στην ΕΡΤ με επίκεντρο την αρχαιοθέτηση τη δικογραφία του από και πέρα, από την εισαγγελία. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
2: Σας θυμίζω ότι από την αρχή επέλεξα να ζητήσω την άσκηση ασυλίας μου από τους συναδέλφους μου στη Βουλή παρά την μη ύπαρξη αδικήματος. Δεν υπήρχε τυποποιημένο αδίκημα σε δικογραφία.
3: Να θυμάμαι, το λέγατε και από την αρχή.
2: Βεβαίως, και παρά το γεγονός ότι το ίδιο το διαβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έγραφε επί λέξη ότι ούτε καν αποπειράθηκα την οποιαδήποτε έκνομη πράξη σε βάρος ευρωπαϊκού ή άλλου συμφέροντος.
4: Εξού και είχε διαχωρίσει τις δύο περιπτώσεις, τη δική σας και του κυρίου Αθανασίου.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα
3: σκιά
2: πάνω μου.
3: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Παρά το γεγονός ότι εσείς είχατε εκφράσει, από την πρώτη στιγμή είπατε ότι δεν εμπλέκεστε καθιονδήποτε τρόπο, είχατε μιλήσει για αυτή την περίπτωση της εγκύου κλπ. Επιλέξατε προσωπικά να μην ανεβάσετε πολύ τους τόνους, εν αντιθέσει με ό,τι έκαναν άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επιμείνατε στη γραμμή της δικής σας αθωότητας απέναντι σε αυτή την ιστορία, δεν ανεβάσατε τους τόνους. Τώρα που φαίνεται να λύγει αυτή η υπόθεση που σας αφορά προσωπικά εσάς και τον κύριο Αθανασίου, σας ρωτώ ευθέως, κύριε Χατζηβασιλείου, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη που έχει να κάνει και με την έκθεση τη Χεροπούλου, εκτιμάτε ότι υπήρξαν σκοπιμότητες γύρω από τις κινήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ότι παίχτηκαν, όπως είχε πει παλαιότερα και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, και εδώ, πολιτικά παιχνίδια γύρω από αυτή την ιστορία?
2: Όπως σας είπα, οφείλω να περιμένω την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαιοσύνης, μια και εκκρεμεί η επικύρωση της αρχαιοθέτησης από το εφετείο. Ως εκ τούτου, σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να είμαι φιδωλός, διότι όπως σας είπα, δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεσή μου.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έχει κάνει. Θα δούμε έτσι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα πάμε και επίσης θα παραμείνουμε στην πολιτική. Θυμίζουμε ότι περίπου 7 βουλευτές από την Άριστα έχουν αποχωρήσει, με αποτελέσμα από σήμερα η Άριστα να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή. Ένας από αυτούς που αποχώρησε από την Νέα Αριστερά ήταν πλέον και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης και πρώην τομέαρχης αγροτικών στην Νέα Αριστερά, ο Χουσέιν Ζέμπεκ. Μίλησε στην Ερκομοτηνή για την δική του αποχώρηση.
5: Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι από χτες το βράδυ και στο διαδίκτυο και παντού ακούμε σχόλια ότι παρεδίκαμε για να πάμε στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν ισχύουν. Υπήρχε μια μεγάλη πολιτική διαφορά μέσα στην Νέα Αριστερά, ιδεολογική διαφορά.

0: ξέρετε ότι και η παραίτηση του Αλέξη του Χαρίτση. Κάναμε υπομονή 2 μήνες, είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγούσε πουθενά. Γιατί με τους συντρόφους μας είχαμε σοβαρές διαφορές το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το κόμμα. Είναι αριστερά, που νομίζω εδώ και 2 χρόνια περίπου ήταν η φωνή της ανεμιτικής αριστεράς. Μια αξιοπετέστατη φωνή νομίζω μέσα στο κοινοβούλιο. Χρειαζόταν να υπάρχει, όμως το φάσμα ανάμεσά μας δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Γιατί εμείς λέγαμε από το Λαϊκό Μέτωπο, οι βουλευτές που κινούμαστε με τον Αλέξη το Χαρίτση, και άλλη πλευρά που ναι μεν ήταν 3 βουλευτές, αλλά έλεγχαν την πολυψηφία μέσα στο κόμμα, στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία. Και βέβαια ήμασταν σε ένα κόμμα που δεν συμφωνούσαμε με την πολιτική που ακολουθούσε. Δηλαδή ήταν ένα παράδοξο θέμα. Προσπαθήσαμε να βρούμε τη μέση, όμως δεν ήταν εφικτό αυτό. Και παραιτηθήκαμε για να μπορέσει να συνεχίσει και η Νέα Αριστερά σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι σύντροφοι. Και εμείς οι υπόλοιποι που πιστεύουμε ότι η αριστερά δεν πρέπει να είναι μόνο καταγγελτική αριστερά, αλλά να είναι κυβερνός αριστερά, η οποία να δίνει λύσεις στα πολύ έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς η Νέα Αριστερά δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό, αν και είπαμε ότι είχε πολύ σημαντικό ελληνικό έργο, όμως η γύρωση με την κοινωνία δεν ήταν εφικτή. Ήταν ένα κόμμα που δημιουργήθηκε μέσα στη Βουλή, ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Ανοίγουμε το διάλογο και λέμε ότι οι όρες αριστερές δυνάμεις, οι προοδευτικοί άνθρωποι πρέπει να ανερθούν για να μπορέσουν να δώσουν μια λύση στον ελληνικό λαό. Διότι αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσοι συμφωνούν με εμάς, μπορούν να μας ακολουθήσουν. Όλοι όσοι δεν συμφωνούν, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει τις επιλογές και συνεχίζει.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής της Ξάνθης, που είναι το μέρος αγροτικών της Νέας Αριστεράς. Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στην Ξάνθη. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στην νέα εποχή. Διοργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στην Ξάνθη. Σήμερα στις 7 η ώρα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, στην οικία που γεννήθηκε και ζήσε τα παιδικά του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης. Συντονιστής αυτής της συζήτησης θα είναι ο Βασίλης Αρουσίδης, ο καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι η πρώτη και ελπίζω λοιπόν να έχει αποτέλεσμα την πρώτη και να έχει συνέχεια.
1: Mm-hmm. Να μπούμε λίγο μαζί με σας, ποιοι άλλοι θα είναι και ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της συζήτησης τώρα.
2: Λοιπόν, ο στόχος καταρχάς είναι να συνδέσει το αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την νεολαία, με την, ουσιαστικά με την εργασία, αναγκαστικά συνδέεται με την εργασία και με την αξία της, να το συνδέσει με την έρευνα και την εκπαίδευση και επομένως να συζητήσει το θεσμικό, το πολιτικό και το εφαρμοστικό πλαίσιο, το οποίο είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει σε εισαγωγικά ή εκτός την τεχνητή νοημοσύνη και την επέλασή της σε κάθε δραστηριότητα ανθρώπινη πλέον. Οπότε αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι ουσιαστικά αυτοί οι τομείς συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή η έρευνα, η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και η νεολαία μοιάζουν σαν να είναι διαφορετικά πράγματα, ακούγονται ενδεχομένως, αλλά έχουν ένα κεντρικό πυρήνα. Και αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά. Αυτός ξεκινάει από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία λίγο πολύ απειλεί την εργασία σε ένα βαθμό και την αξία της πρωτίστως. Και αυτό γίνεται σε μια περίοδο που οι νέοι φεύγουν, αλλά και λιγοστεύουν λόγω της υπογεννητικότητας. Οπότε ένα κυρίαρχο ερώτημα που προκύπτει είναι τι ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει χωρίς νεολαία. Και πάνω σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να προσδιορίσει με διαφορετικό τρόπο πλέον τα πράγματα. Αυτό θέλω να αναδείξω ουσιαστικά και γι' αυτό και επέλεξα αυτό το πάνελ. Το επέλεξα, είναι βαριά κουβέντα, το επέλεξα πράγματι και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκαν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν τεχνογνωσία που καλύπτει τα κρίσιμα ζητήματα που θέλουν να φυγούν. Είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος ως γνωστόν ήταν καθηγητής στο ΕΡΠΑ και υπουργός παιδείας και έχει γράψει και ένα βιβλίο πρόσφατα με τίτλο «Ψηφιακότητα, πανεπιστήμια, όψεις ενός νέου καθεστώτος». Αυτό το νέο καθεστώς θα ήθελα να περιγράψει. Θα είναι η συνάδελφος η Ελένη Καρδούδη, που είναι από το τμήμα ιατρικής και η οποία έχει σπουδαίες επιδόσεις στα ερευνητικά έργα. Μπορεί να θέσει τις απόψεις της για συζήτηση σε σχέση με την έρευνα, με τα προβλήματα που έχουμε στην έρευνα, τη στρατηγική, τη γραφειοκρατία που ταλανίζει όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και το γεγονός ότι δεν παράγεται τελικά στην έρευνα το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Θα είναι ο Βαγγέλης Κανούλας, ο οποίος είναι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και είχα την τύχη να είμαι μαζί του στη Βοστόνη όταν ήμουν εκεί καθηγητής. Οπότε ο Βαγγέλης είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά επέβλεψε την επιστημονική ομάδα στο Ινστιτούτο Τσίπρα για την διαφάνεια και το αντίστοιχο της διάβειας δηλαδή. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και η Άννα Παπαδοπούλου, η οποία είναι νομικός και πλέον είναι και εκπρόσωπος τύπου πρόσφατα στο καινούργιο κόμμα και έχει δίκευση σε θέματα θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχα και την τύχη να παρουσιάσω το βιβλίο μου για την τεχνητή νοημοσύνη στην Αθήνα. Οπότε αυτό είναι το πάνελ και το σκεπτικό μου νομίζω το εξήγησα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Βασίλης Αγουσίδης, καθηγητής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, για τη σημερινή εκδήλωση που οργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας στην Ξάνθη στις 7 η ώρα, με θέμα πάντα την τεχνητή νοημοσύνη και τις εξελίξεις στην παιδεία. Πάμε αμέσως τώρα από την Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας. Σήμερα η πρώτη επίσκεψη, η πρώτη στάση εδώ στη δική μας την περιφέρεια του Υπουργείας του κ. Αδώνη Θάνη στο νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί τώρα θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τεπριλόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας.
3: Κοιτάξτε, είναι μια ανοιχτή επιστολή, φυσικά την έχουμε στείλει και στο Υπουργείο και στον Υπουργό, μέσω της οποίας τον ενημερώνουμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Του δίνουμε δηλαδή μια πρόγευση του τι θα συζητήσουμε εάν δεχτεί να μας συναντήσει και πιστεύω θα μας συναντήσει, γιατί θα πρέπει να ακούσει λίγο και την άλλη πλευρά, όχι μόνο όμορφα λόγια και χαρούμενα πρόσωπα. Θα πρέπει να ακούσει λίγο και την πλευρά των προβλημάτων. Γιατί καλό είναι το ότι γίνεται, καλή είναι η ανακαίνιση στα επίγοντα. Ακόμα καλύτερο φυσικά το να δουλέψει ο Στεφανιογράφος. Όλα αυτά αναβαθμίζουν σημαντικά το νοσοκομείο. Αλλά πίσω από αυτά υπάρχει ένα βουνό προβλημάτων, το οποίο εμείς σαν Ένωση οφείλουμε να τα αναδείξουμε, να τα δημοσιοποιούμε και να τα συζητάμε. Για το κοινό καλό πάνω απ' όλα. Για κανένα άλλο λόγο. Και τέτοια προβλήματα είναι αυτά τα οποία αναφέραμε μέσα στην ανακοίνωσή μας. Έχουμε πει φυσικά ότι η κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών εξακολουθεί να είναι περίεργη, για να μην πω κάτι σοβαρότερο. Καθώς οι γιατροί που δουλεύουμε εκεί έχουμε σοβαρές πια δικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας και τέλος πάντων θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω καταστάσεις και πράγματα τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Ο Στεφανιογράφος είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από ένα μηχάνημα, ένα συνάδελφός μας ο οποίος μίλησε δημόσια και για τον λόγο αυτό βρέθηκε κάποια στιγμή να έχει στην πλάτη του μια ποινή στέρησης μισθού. Αυτά είναι όσον αφορά τα δύο έργα τα οποία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον αύριο υποθέτω στη συνάντηση και καλό είναι να ξέρουμε και λίγο το παρασκήνιο πίσω από αυτά και όχι μόνο τις όμορφες βιτρίνες. Και από εκεί και πέρα το νοσοκομείο έχει πάγια προβλήματα τα οποία δεν λύνονται και ίσα ίσα επιδεινώνεται η κατάσταση. Δηλαδή, η υποστελέχωση, η οποία είναι πάγιο πρόβλημα, διαρκώς διωγγώνεται. Τι θέλω να πω. Έχουμε πια το πρόβλημα των παθολογικών κλινικών, το οποίο γίνεται πολύ σοβαρό πια. Μιλάμε για 4 μόνιμους γιατρούς σε 2 κλινικές, για απίστευτες προσελεύσεις, για πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και οφείλουμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί και στο γειτονικό νοσοκομείο της Δράμας η κατάσταση κάπως έτσι ξεκίνησε και φτάσανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μην έχουν γιατρό στην παθολογική κλινική, γιατί αυτό είναι ένα ντόμινο. Και πέρα από αυτό φυσικά υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα τα οποία προκύπτουν διαρκώς. Έχουμε το πρόβλημα με τις χειρουργικές αίθουσες πια, καθώς και οι αναισθησιολόγοι μας ο αριθμός τους έχει μειωθεί και αναγκαστικά μειώνονται και οι αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται η χειρουργία. Είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει εσχάτως και θα το βρούμε μπροστά μας. Έχουμε προβλήματα όπως είναι αυτό της νευρολογικής κλινικής, η οποία τόσα χρόνια προκηρύξε ή προκηρύξεων και δεν έχει δοθεί καμία θέση για αυτή την κλινική και στηρίζει τρεις νομούς η νευρολογική κλινική. Δεν έχουν τα όμορα νοσοκομεία κλινικές. Κάθε κλινική είναι και ένα πρόβλημα. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες. Αυτά είναι πολύ ενδεικτικά. Είναι οι μετακινήσεις.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που σκοπεύουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Καβάλας σήμερα να θέσουν στον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της Καβάλας σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και από το νοσοκομείο της Καβάλας να πάμε σε ένα θέμα που τρέχει αυτή την ώρα. Έχουμε ραδιομαραθώνιο αγάπης για την ενίσχυση του γεωκομείου Ξάνθης. Έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από τις 9 η ώρα το πρωί, 12 ραδιοφωνικοί σταθμοί μαζί και πάρα πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας στην πόλη της Ξάνθης. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παπαγόνη, είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωκομείου Ξάνθης.
4: Πέμπτη, 4 Ιουνίου, θα διοργανωθεί για άλλη μια χρονιά ο ραδιομαραθώνιος αγάπης για το Γεωκομείο της Ξάνθης, το Γεωκομείο της Καρδιάς μας, το Μέγα Βασίλειο. Είναι η 15η χρονιά. Και σαμί θα είναι και η τελευταία χρονιά. Το παρατηρήσατε ίσως στο εφημιστικό το σποτάκι, αλλά είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος που διοργανώνεται. Οι ετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν. Εντάξει, με τον καιρό θα παίξουμε λίγο με τις μπόρες τις καλοκαιρινές, όπως έγινε, γίνεται αυτές τις μέρες. Αλλά όλες οι άλλες από τις 9 η ώρα, 12 ραδιόφωνα της Ξάνθης, σε κοινή ραδιοζεύση, θα έχουν πρόγραμμα μέχρι το μεσημέρι. Αλλά οι εκδηλώσεις και ο ραδιομαραθώνιος θα τελειώσει 9 η ώρα το βράδυ, δηλαδή θα είναι 12 ώρες συνεχόμενες, γιατί θα μεταφερθούμε από το μεσημέρι και μετά στις 4 η ώρα, όταν θα κλείσει η ραδιοζέψη. Θα έχουμε πλέον μόνο από ένα ραδιόφωνο ακούσματα, γιατί θα μεταφερθούν όλο το στούντιο και τα πάντα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, που ούτως ή άλλως από το πρωί θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και συναυλίες, αλλά το απόγευμα θα γίνουν περισσότερες συναυλίες και περισσότερα δρόμενα στην κεντρική πλατεία, με τη συμμετοχή και των παιδιών, ας πούμε, των γονέων, του κόσμου. Και καλούμε τον κόσμο, ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, να έρθει να συμμετέχει στις δραστηριότητες που είναι για όλες τις ηλικίες και να ενισχύσει με όποιο τρόπο που μπορεί, όπως το είπες, στο γεωκομείο. Δεν είναι μόνο με χρήματα. Άλλοι μας δίνουν ήδη υπηρεσίες. Κατά καιρούς, πριν από χρόνια, λέγαμε ο καθένας πρόσφερε ό,τι γίνεται. Έχει έναν άνθρωπο που εδώ και πολλά χρόνια μας προσφέρει την ασφάλεια του αυτοκινήτου του γεωκομείου. Πληρώνει. Τα τέλη κυκλοφορίας του γεωκομείου το πληρώνει εκείνος, να φανταστείς. Δηλαδή, έχει κόσμο που ευαισθητοποιείται και μας βοηθάει με διαφόρους τρόπους.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαχρόνης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωκομείου Ξάνθης. Μια γιορτινή σήμερα, ραδιομαραθώνιος αγάπης για την ενίσχυση του Γεωκομείου Ξάνθης. Πάμε τώρα από στην περιοχή του Εύου, σε ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα. Έχουμε το Φεστιβάλ Περλαργών και θα πάμε να συναντήσουμε τον Ηλιάδη Γεώργιο.
5: Να είναι το φεστιβάλ αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Βέβαια είναι για τα σχολεία τις πρώτες δύο ημέρες, τα πρωινά. Mm-hmm. Με παρουσιάσεις, δραστηριότητες για τα παιδάκια και φυσικά τις αγαπημένες δακτυλιώσεις που όλα τα παιδάκια περιμένουν πώς και πώς να δουν. Το Σάββατο το πρωί και το απόγευμα θα μπορεί το κοινό να έρθει είτε οι οικογένειες είτε μεμονωμένοι όπως επιθυμούν, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, τώρα δεν θα σας τις αναφέρω, μπορείτε να τις δείτε στην, φαντάζομαι τις έχουν δει οι περισσότεροι όσοι ενδιαφέρονται.
6: Στη σελίδα.
5: Απλά αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και με ρωτάνε αρκετοί στην πόλη πότε θα γίνει το φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει κάτι καλό. Είναι το Δημοτικό Σχολείο του Πόρου. Το οποίο σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Γυναικών και με τη ΔΔΕ και φυσικά με το Δήμο κάνουμε όλες τις δραστηριότητες στο χώρο εκεί και έξω και μέσα.
1: Και είχε ενδιαφέρον αυτές τις μέρες κανείς να δει, γιατί οι πελαργοί κάνουν πολύ αισθαντέντα σε εκείνη την περιοχή. Είναι από τα θέματα που...

μια φωτογραφία που έγινε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με την θηλυκή φωνή του Λουτσιάνου Παπαρότη μαζί με την Σεσίλια Μπαυτουλή, η οποία σαν σήμερα έχει γεννηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Είναι η μέρα γενεθλίων της. Απολαύστε αυτή την υπεροχή Ιταλίδα. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεδρύλια κανάβης, τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Και έτσι πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές, σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ανέλαβαν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δήλωναν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση, βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα, όμως, ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αγροπροβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή Ανατολή ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στον νόμο της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράσεων μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτας, την εκδοχή και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητάω ο κ. Κουρέτας να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, κύριε Ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπληγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνων μεγάλα και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσόν πολιτισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλώς σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό, με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο, είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς, διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό. Απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει λίγο πολιτική κρύα ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται σιγά σιγά να συνειδητοποιεί υπερχαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση, για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα είπαν το ίσκατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας. Και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεξης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεξης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχένη, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άντρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια η ομάδα των γνωστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της. Άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία με το κεφάλι, την ακινητοποίησε και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση
0: είναι καλή. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό, Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Το μεσημέρι, τι σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς, ωστόσο, που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές. Θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angel προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
0: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20 ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κριθεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
0: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
0: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. με τελευταίο περιστατικό. Το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα, πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν αυτή

0: σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μα κυρίες και κύριοι, στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή η μέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες στον οποίο θα μετατραπούν τα οικόπεδα σε αγροτεμάχια, επισημαίνει όπως είπε εσύ πριν το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό συγγνώμη προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος ΦΠΑ, ο κύριος Δερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών νεκρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Uh-huh. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα

0: σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί τιμοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρασε σε έξαλλη κατάσταση, άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και. Θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η Μεδαπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό, πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς, ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό, θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας, στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, παραμένουν κλειστοί. Υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνο ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτείχου, να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτείχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δημοτείχου, Ρομίλος Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήπτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήπτων του 25 έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα ΧΙΤΑ, στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού. Άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
6: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και καθιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Αμοργού η Χοζοβιώτισσα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της αμοργού, του αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα Μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ρος Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην ανώνυσή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5/6 αύριο, δηλαδή στο Φλες, Ευδήλου, στην Παναγίτσα, στις 6/6 στην Σταθέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7/6 στα Μαντριά, στο στέκι της θεατρικής ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το Θεατρό Φιλοκοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ. Σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε πέντε πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Πούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επικαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδους 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της R3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες, οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφοδρής και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο Άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο στην, να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ που παρένουμε σε αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
5: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
5: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη, καθώς οι συλληθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
5: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
7: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή, οπότε ο κατάλογος των συλληφέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5: Βεβαίως, Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
5: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σχεδιαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
5: Ακριβώς,
9: βέβαια,
5: ναι.
9: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
5: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
9: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια, και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα, κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα, κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα στο πρωί, σημειώνω ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάριση των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό βέβαια το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα. Στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
5: Όπως θα βρούμε σίγουρα μπροστά μας και αυτό την τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο στις αρνητικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
9: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν γρηγόρη να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
5: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολεοδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρητέων κτισμάτων και εκτενώξεων των χώρων. Και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο έτοιμα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατο δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
5: Η διαδικασία της κι αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε εμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
10: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιο είναι επίσης λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
5: Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι εστραπή πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πάμε στον. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο του Ερκίνου στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
5: Πολύ ωραία.
11: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος και τομείς, όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφοράς στον κάθε το διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα, διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση. Είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
5: Δημήτρη Κάτσικο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
12: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό τους πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
5: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέσης τον κύριο Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
13: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγκαιρα, όποιος ανοίγει θέμα των συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλά Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
5: Σωστό.
14: Όπως προγραμματιστεί εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι θα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση, όπως πληροφορούμε, με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Ναι.
5: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε.
14: Έτσι. Πολύ σωστά ναι. Το λες. Mm-hmm. Ακριβώς, mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. Ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνί ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
5: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Αντοπούλου, Βαγγέλη, και απέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
14: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
15: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
5: Συνεχίζονται λοιπόν να ταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλάδος, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο τραπέζι, στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
16: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
17: του κ. Τσίπρα.
16: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτός στο τραπέζι.
5: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παρατήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίθηση σε άλλο κόμμα.
18: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
19: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
5: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
20: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
5: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
21: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και

0: Ομάδα σε αντιμετωπίσω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
2: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
4: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ. Επίσης, είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
4: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ

0: κόσμου, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρα Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δημήτρα.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
0: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
2: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι. Να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Υποκράτιο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη, απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου, απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό, του είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας εκλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουν πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν
5: δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
6: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονή στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
0: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
6: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
0: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
6: Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
0: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γυναικοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, Κώστα?
7: Το Σάββατο το πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόριος, 41, καμφωμολογία δράση αυτή τη άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσα συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση όπως αντιλαμβάνεστε που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
0: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να αποδεχτεί από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
0: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Κλίματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσιέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε να θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
0: Ναι,
9: με ακούτε?
0: Και ναι, ναι, σε ακούμε.
9: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου, με 4 τότε σύλληψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος, με τις λίρες, οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες, αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν, μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
0: Μάνια Γκουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα με τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζων Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Ελένα.
10: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε 3 περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις του Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά 2 ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Mm-hmm. Αντίστροφη μέτρηση είναι
0: την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
11: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιά στην ιστορία του. Στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport. Γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια.
0: Βέβαια.
11: από την ΕΡΤ Sport. Γενικότερα είναι ένα.
0: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
11: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
0: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
11: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία.
0: Έτσι.
11: Να κάνει τις νίκες. Και να προχωρήσει.
0: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
11: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έφονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο. Πάλι από την F2 Sports, οπότε.
0: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
11: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
0: Θα είναι ένα πηγαίνει η σειρά.
11: Ναι, και θα είναι μετά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
0: Δημήτρη
11: Καϊμά. Στην ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία-Ελλάδα για το φιλικό για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρό.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
12: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί αγορατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, από τους 98,1 και 91,2 στο FM και φυσικά από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από τους 103,5 στα FM στην Ορεστιάδα και το Νότιο Εύρο και από τους 101 FM στο Βόρειο Εύρο. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτή σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 3 με 4. Και σήμερα ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό ορχιστρικό blues, λίγο εκμοντερνισμένο blues. Λέγεται 4th Street Alley, ένα ορχιστρικό blues κομμάτι λοιπόν του Αμερικανού κιθαρίστρα και συνθέτη Joe Philippe, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός για την δεξιοτεχνία του στην κιθάρα, μια κιθάρα που έχει φτιάξει από κουτί πουρων. Και φυσικά αναμειγνύει τα παραδοσιακά blues με παλαιϊκά rock στοιχεία. Το τραγούδι αυτό, το 4th Street Alley που ακούσαμε, περιλαμβάνεται στο ομότιτλο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα που ασχολούνται με blues, και ανέδειξε το χαρακτηριστικό παίξιμό του στη slide κιθάρα και όχι μόνο. Στην ηχογράφηση του δίσκου συμμετέχουν έμπειροι μουσικοί της σκηνής της Μινεσότα, όπως ένας καταπληκτικός drummer, ο Τόνι Βενεζουέλα, και ο μπασίστας Τζον Σόξινι προσφέρουν ένα αυθεντικό γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και ήχο που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα της blues μουσικής. Τώρα θα πάμε σε μια παλιά δόξα της rock μουσικής. Το τραγούδι High and Lonesome είναι μια δημιουργία του θρυλικού Άγγλου τραγουδιστή Robert Plant. Το ξέρετε όλοι από τους Led Zeppelin. Και εδώ συνεργάζεται με μια εξαιρετική μουσικό, μια Αμερικανίδα βιολονίστρια και ερμηνεύτρια της Bluegrass, την Alison Krauss. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 2021 ως single και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα πρωτότυπα κομμάτια που έγραψε ο Plant μαζί με τον παραγωγό τον T-Bone Burnett για το άλμπουμ τους Raise the Roof. Αφού ο υπόλοιπος δίσκος αποτελείται κυρίως από διασκευές. Το άλμπουμ αυτό, το οποίο αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του διδύμου αυτού μετά από το επιτυχημένο Raising Sand του 2007, ηχογραφήθηκε στα ιστορικά Sound Emporium Studios στο Nashville και περιλαμβάνει τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών όπως ο drummer ο Jay Belerose, ο κιθαρίστας ο Mark Ribot, και συνδυάζει εκεί αρμονικά στοιχεία Αμερικάνα, folk blues και country μουσικής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ERT και εδώ στο δίκτυο της ERT στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4.

Αυτό είναι ένα παραδοσιακό Delta Blues, το Catfish Blues, ερμηνεύεται εδώ από τον Αμερικανό μουσικό Jimmy Duck Holmes, ο οποίος θεωρείται ο τελευταίος αυθεντικός εκπρόσωπος του ιδιαίτερου αυτού υπνοτικού στυλ που έχουν τα Delta και τα Swamp Blues, και είναι και ιδιοκτήτης του ιστορικού Blue Front Cafe στο Mississippi. Η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ του Cypress Grove, που κυκλοφόρησε το 2019, το οποίο απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία του καλύτερου παραδοσιακού blues album. Την παραγωγή του δίσκου έχει αναλάβει ο Dan Auerbach, που ασχολείται, είναι ο frontman των Black Keys, ασχολείται με τέτοια μουσική και προσπαθεί να την αναδείξει. Η ηχογράφηση έγινε και αυτή στα Sound Studio στο Nashville, ενώ στην ηχογράφηση του κομματιού συμμετέχουν κορυφαίοι session μουσικοί. Ο Rick Deaton στο μπάσο, στα drums ο Sam Baico. Δημιουργούν έναν ομό ηλεκτρικό και ταυτόχρονα σκοτεινό ήχο που διατηρεί ζωντανή την παράδοση των juke joints της αμερικανικής υπαίθρου. Τώρα όμως θα φύγουμε από εκεί, από το Mississippi, με ένα κομμάτι που λέγεται Song of a Wolf, το τραγούδι του Λύκου. Είναι μια δημιουργία ενός Έλληνα multi-instrumentalist, πολυοργανίστα δηλαδή, συνθέτη και παραγωγό του Σέιμους, κατά κόσμον λέγεται Μπάμπη Στυρόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τα blues, το rock και το fusion στη μουσική, δηλαδή συνδυασμό πολλών ειδών, πάντα σε αυτή την κατεύθυνση. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Σέιμους, κυκλοφόρησε το 2021. Αποτελεί μια ανεξάρτητη οργανική παραγωγή, εννοώντας ότι τα περισσότερα κομμάτια δεν έχουν στίχο. Ο ίδιος έχει αναλάβει τη σύνθεση, την ενορχήστρωση καθώς και την εκτέλεση των περισσότερων οργάνων, με κυρίαρχο στοιχείο τις ατμοσφαιρικές και τις τεχνικές της κιθάρας στα blues. Ολόκληρος ο δίσκος, όπως και το συγκεκριμένο κομμάτι, ηχογραφήθηκε και το μιξάζ έγινε στο προσωπικό του στούντιο στην Αθήνα, αναδεικνύοντας ένα σύγχρονο fusion προσανατολισμό με έντονα στοιχεία αυτοσχεδιασμού και κινηματογραφικής αισθητικής.

Αυτό ήταν το 250 Miles. Είναι μια σύνθεση του αμερικανικού συγκροτήματος Radio Moscow. Ψυχεδέλεια, στοιχεία blues και hard rock δημιουργήθηκε στην Iowa από έναν μουσικό και κιθαρίστα και τραγουδιστή που παίζει και άλλα όργανα βέβαια, τον Parker Griggs. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Radio Moscow με τίτλο Brain Cycles, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009. Η ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού έγινε στα Sound Farm Studios στην Iowa, με τον Griggs να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, κιθάρες φωνητικά, τύμπανα και κρουστά, και τον Zack Anderson στο μπάσο, και παρουσιάζουν αυτοί οι δύο έναν εκρηκτικό αναλογικό ήχο γεμάτο παραμορφωμένα σόλα κιθάρας, εφέ, και είναι βαθιά επηρεασμένη από αυτά τα power trio της δεκαετίας του 60 και του 70. Τώρα, το Turn Me Loose είναι ένα τραγούδι σε σύνθεση ενός αμερικάνικου τρίο, τον Record Company, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Los Angeles και αποτελούνται από τον ηθήνο νου, αυτόν ήθελα να σας πω πριν, τον Chris Voss, ο οποίος κάνει τα φωνητικά, παίζει φυσαρμόνικα και κιθάρα, ο Alex Steve στο μπάσο και ο Mark Gazzorla στα τύμπανα και στο πιάνο. Το Turn Me Loose περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Fifth Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023. Η ηχογράφηση του τραγουδίου και ολόκληρου του δίσκου έγινε με την παραγωγή να αναλαμβάνει το ίδιο το συγκρότημα και διατηρεί έτσι το χαρακτηριστικό ομό και σκληρό όμως ηλεκτρικό blues ήχο τους, ο οποίος βασίζεται σε ζωντανές εκτελέσεις στο στούντιο, έντονα έτσι ρυθμικά patterns και παραμορφωμένα σόλα της κιθάρας με slide. 981 και 91,2 εδώ για την Κομωτινή, για την Καβάλα στους 96,3 στα FM και για τις Έρες στους 101,5, για την Οριστιάδα στους 103,5, όπως και για ολόκληρο τον Νότιο Εύρο και για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Αυτές είναι οι συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντσας.

Αυτό ήταν το All Along the Watchtower. Βέβαια το κομμάτι είναι του Bob Dylan. Εδώ το ακούμε σε διασκευή και σύνθε και ερμηνεία από την Αμερικανίδα, κυρίως folk τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, την Barbara Keith, η οποία έγινε αρχικά γνωστή ως μέλος του συγκροτήματος The Stone Ponies. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο ομότιτλο solo album της, με τίτλο το όνομά της δηλαδή, Barbara Keith, το οποίο κυκλοφόρησε το 1973 για την ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο διακρίνεται για την

χωρίς το All Along the Watchtower, είπε ότι έπρεπε να το έχω σκεφτεί έτσι στην αρχή. Του άρεσε, είπα πολύ σπάνιο. Το τραγούδι λοιπόν As the Crow Flies, καθώς πετάει το κοράκι δηλαδή, είναι μια σύνθεση του εμβληματικού Αμερικανού τραγουδιστή και κιθαρίστα και δημιουργού του τίτλου Swamp Blues, του εξαιρετικού Tony Joe White, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για αυτή τη βαθιά φωνή και το χαρακτηριστικό του παίξιμο στην κιθάρα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Train I Am On. Κυκλοφόρησε το 1972, η ηχογράφηση του δίσκου πραγματοποιήθηκε στα θρυλικά Muscle Shoals Sound Studio στην Αλαμπάμα. Η παραγωγή ανήκει στους γνωστούς Jerry Wexler και Tom Down, ενώ στην εκτέλεση αυτού του κομματιού συμμετέχει και η περίφημη ομάδα session μουσικών των Muscle Shoals Rhythm Section, γνωστή ως The Swampers, οι άνθρωποι του Βάλτου δηλαδή, προσφέροντας ένα σκοτεινό, ρυθμικό, αυθεντικό Southern Blues ήχο που καθιέρωσε και καθόρισε την καριέρα του Tony Joe White και αργότερα διασκευάστηκε αυτό το κομμάτι, το As the Crow Flies, από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Rory Gallagher.

Τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι που λέγεται Fine Corinthian Leather. Δεν ξέρω αν η Κόρινθος βγάζει δέρμα, αλλά το τραγούδι είναι μια σύνθεση ενός jazz γιθαρίστα, ενός jazzista του Charlie Hunter. Είναι πρωτοποριακός ο τρόπος με τον οποίο παίζει, διότι παίζει ταυτόχρονα μπασογραμμές και ακόρντα και σόλα, χρησιμοποιώντας ιδιότυπες κατασκευές 7χορδων ή 8χορδων κιθαρών. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album του με τίτλο Right Now Move, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003, ηχογράφηση του δίσκου που πραγματοποιήθηκε με το τότε κουιντέτο του καλλιτέχνη ζωντανά στο στούντιο, όχι με ηλεκτρονικές μίξεις, το οποίο πέρα από τον ίδιο τον Hunter, το κουιντέτο αυτό, περιλάμβανε τον Curtis Folk στον τρομπόνι, τον John Ellis στα σαξόφωνα, έναν εξαιρετικό κρουστό του Scott Amendola στα τύμπανα και, και την Ginny Gager στο τρομπόνι, δημιουργώντας ένα πυκνό ρυθμικό ήχο που παντρεύει την jazz με τα blues, το funk και τα Latin στοιχεία που βάζει μέσα ο εξαιρετικός Charlie Hunter. Τώρα θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1965, όταν μαζεύτηκαν και πρωτέπαιξαν οι Savoy Brown, ένα εξαιρετικό ιστορικό βρετανικό συγκρότημα. Θα μας χαρίσουν το Living on the Bayou. Οι Savoy Brown έγιναν ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ως ηθήνων νου κιθαρίστα, τραγουδοποιό και ηγέτη της μπάντας, τον Gim Simmons. Το Living on the Bayou που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο The Blues Keep Me Holding On, το οποίο κυκλοφόρησε πολύ μετά βέβαια από την είδησή τους το 1999 και σηματοδότησε όμως την επιστροφή του συγκροτήματος σε ένα πιο κλασικό ηλεκτρικό blues ήχο της σχολής του Σικάγου, μετά από πειραματισμούς που κράτησαν πάρα πολλά χρόνια. Στην ηχογράφηση του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού, το οποίο ξεχωρίζει για αυτό το στιβαρό παίξιμο του Simmons στην κιθάρα και τη slide τεχνική που χρησιμοποιεί και την ατμόσφαιρα του αμερικανικού νότου, συμμετείχε η τότε σύνθεση του γκρουπ, η οποία περιλάμβανε τον τραγουδιστή Nathaniel Peterson, ο οποίος έπαιζε και μπάσο, και τον drummer Tom Compton, που μας έδωσε αυτόν τον συμπαγή στιβαρό ρυθμό.

Μας συνέπειρε αυτός ο εξαιρετικός αριθμός του εξαιρετικού Living on the Bayou και του Savoy Brown. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όσο προλάβουμε το Inner City Blues από την εκτέλεση της Molly Johnson. Θα σας χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μέρια του Ανέμου. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάρισε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη.
2: λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα της 5ης, 4ης του Ιούνιου. Εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, μέχρι και τις 5 προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με το θερμόμετρο να είναι κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου και σε κάποια τμήματα της περιφέρειας να αγγίζει και τους 31 βαθμούς. Αρκετά σύννεφα, θα δούμε πώς θα πάει, μάλλον αναμένεται και βροχούλα προς το εδώ τουλάχιστον. Αλλά οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ καλές. Μας ακούτε όσοι βρίσκεστε στο νομό Σερών στους 101,5, για το νομό Καβάλας και Δράμα στους 96,3 μας ανταμώνετε, στους νομούς Ξάνθης και Κομωτινής 98,1 και 91,2 και στο νομό Εύρου το νότιο κομμάτι του στους 103,5 και στο βόρειο στους 101 των FM. Αλλιώς rteco.gr, όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε επιλέγοντας τα link των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0-22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή. Διαφορετικά βέβαια ξέρετε μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου ή ακόμη και στο προσωπικό μου Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες προκειμένου να ανταμώσουμε και να ανταλλάξουμε μηνύματα και από εκεί. Σήμερα φίλες και φίλοι θα συναντήσω μετά από 6 περίπου μήνες τον τραγουδοποιό τον Άσο Αρώνη. Βρεθήκαμε πρώτη φορά το κουβεντιάζαμε για το πρώτο τότε τραγούδι που κυκλοφορήσε από το νέο του δίσκο και αναφέρομαι στο αυτή τη χρονιά που ερμήνευε ο Σπύρος Γραμμένος. Για το άλμπουμ μιλήσαμε και με την Τζοάννα Ντρίγκο, θα θυμάστε πριν λίγες μέρες. Θα συμμετέχει η ίδια βέβαια. Καλά, για τον κύριο Αρώνη έχουμε συναντηθεί και με την Ρίτα Αντωνοπούλου έχουμε κουβεντιάσει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τον τίτλο «Στο δάσος» και σε αυτό το άλμπουμ όπου στίχους και μουσικές υπογράφει ο Νάσος Αρώνης συμμετέχουν. Πέρα από τον ίδιο, ο Γρηγόρης Κλιούμης, ο Σπύρος Γραμμένος, η Κατερίνα Γεώργα Κοπούλου, η Μυρτό Βασιλείου, η Τζοάννα Ντρίγκο και ο Μιχάλης Ατσάλης. Το ομότιτλο θα ακούσουμε και θα συναντήσουμε λίγο μετά τον Νάσο Αρώνη.

δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα. Εκείνη το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια. Εκείνη το σπίτι μου. Σε κάτι παιδιά που κοιτάζουν.

βράδυ με τις προσευχές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Με τον εαυτό μου και τις αιμονές μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια.

0: Όπως σας έχω πει και άλλες φορές για τον Άσο Αρώνη, είναι ένας δημιουργός που τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό, θα έλεγα, αλλά και αναγνωρίσιμο στίγμα στο τραγούδι. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του σαν στιχουργός, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε στη σύνθεση και πλέον παρουσιάζει το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ. Πάμε στο δάσος με 9 τραγούδια εξαιρετικά, τα οποία είναι, θα έλεγα, 9 μικρές και ενδιαφέρουσες ιστορίες με εξαίρετους συνεργάτες και συντελεστές, ερμηνευτές εντός του άλμπουμ. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Νάσος Αρώνης και τον ευχαριστώ που συναντιόμαστε και σήμερα. Να, αφορμή με την κυκλοφορία αυτού εδώ του άλμπουμ. Νάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Είναι μαζί μας, να πούμε, για αν δεν το ξέρεις, η ΕΡΤ Κομωτινής, η ΕΡΤ Καβάλας και η ΕΡΤ Σερών, οπότε 4 σταθμοί σε ένα και φαντάζεσαι ότι το κοινό μας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο, πέρα από το erteco.gr που μας ακούν παντού βεβαίως.
1: Λοιπόν. Χαίρομαι πολύ, εντάξει, είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Έχω ξαναπεί, το ραδιόφωνο είναι το τέλειο μέσο για να επικοινωνεί κάποιος τη μουσική του.
0: Έτσι είναι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι με όποιος εξυγχρονισμός και αν γίνει στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το άλμπουμ και θέλω να ξεκινήσω από το ομότιτλο τραγούδι που λες σε κάποιο σημείο: «Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι μου». Θα ήθελα να πεις αν αυτό το σπίτι εδώ είναι ένας τόπος, είναι μια ιδέα, είναι οι άνθρωποι μας, είναι κάτι πολύ πολύ υπαρξιακό.
1: Το σπίτι μου είναι εκεί που είναι το μυαλό μου και η ψυχή μου. Αυτό μάλλον προσπαθώ να πω σε αυτό το τραγούδι, που κάποιες φορές είναι το δάσος που καίγεται, κάποιες φορές είναι η πόλη που καίγεται, είναι όπου υπάρχει κάτι που δεν έχει σβήσει, όπου υπάρχει μια ελπίδα που ακόμα επιμένει, για να πω έτσι μερικούς από τους στίχους.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εκεί που είναι η ψυχή μου. Αυτή είναι η ιδέα και είναι εκεί που κάτι με απασχολεί, κάτι μου, πώς να το πω, μου κερδίζει το μυαλό μου και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο.
0: Άρα και το σπίτι που καίγεται, στην ουσία του δάσους που καίγεται, είναι εντελώς συμβολικός τίτλος πέρα από το τραγούδι.
1: Ναι, είναι συμβολικός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο δάσος, είναι ένα.
0: Εννοείται,
1: μια μεταφορά.
0: Ναι, μεταφορά.
1: Εγώ βλέπω λίγο πολύ την πόλη μου σαν ένα δάσος.
0: Δεν είναι. Τσιμέντι.
1: Ναι. αρκετά άγριο δάσος με όλα τα άγρια ζώα του δάσους.
0: Και δυστυχώς, Νάσο, οι περισσότερες πόλεις πια της χώρας μας έτσι είναι, πέρα από κάποια ελάχιστα πάρκα που υπάρχουν, όλες οι υπόλοιπες πόλεις δυστυχώς είναι αυτό το άγριο που είπες και λίγο πριν εσύ. Μέσω τραγούδι, βέβαια, συναντάμε τα θυμωμένα παιδιά, συναντούμε τους σταθμούς χωρίς τρένα, τις πόλεις που καίγονται τέλος πάντων, αλλά η ελπίδα όμως επιμένει και νομίζω ότι εδώ, μέσα από τους στίχους τουλάχιστον και τη μουσική σου, αντιλαμβάνομαι ότι η έννοια της ελπίδας είναι κατά κάποιον τρόπο και μία πράξη αντίστασης, να το πω έτσι.
1: Σωστά. Νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει και την ελπίδα, δεν έχει τίποτα. Γιατί μοιάζει να μην έχει πολλά μέσα αντίστασης. Ίσως ένα μέσο να είναι η ελπίδα και να είναι μια απόφαση να ζήσει τη ζωή του όπως θέλει αυτός. Αν το καταφέρει αυτό, νομίζω, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απελευθερωθεί από οτιδήποτε
0: τον
1: δυσκολεύει.
0: Ναι. Γρηγόρης Κλιούμης. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έτσι κι αλλιώς. Και εδώ, ξέρεις, μου έκανε τρομερή εντύπωση που ακούμε. Στην ουσία, για μένα, ο Γρηγόρης ερμηνεύει σαν να φυγείται απογοητευμένος.
1: Ναι. Είναι το τραγούδι «Τι έχω να περιμένω», που είναι το τραγούδι που τραγουδάει ο Γρηγόρης. Είναι έτσι ένα τραγούδι βαρύ. Έχει όντως μια απογοήτευση μέσα του. Αναρωτιέται ο ήρωας του τραγούδι τι άλλο έχει να περιμένει αφού έχει κάνει όλα τα πράγματα και είναι σαν να βλέπει ξανά την ίδια ταινία.
0: Ναι, αναφέρεσαι εκεί που λέει ότι οι ήρωες μου με έχουν προδώσει αφού οι δαίμονές μου μείναν πιστοί. Και βέβαια εντάξει, εδώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα μουσικά στοιχεία που χρησιμοποίησες, η ροκ δηλαδή, και σχεδόν, ναι, νομίζω ότι έχει και μια πανκ ενέργεια το τραγούδι που ερμηνεύει ο Γρηγόρης.
1: Είναι το πιο άγριο τραγούδι και του δίσκου και που έχω κάνει τώρα. Βέβαια εμένα αυτή είναι η μουσική που
0: το άγριο, εντάξει, τώρα είναι σχετικό το άγριο.
1: Εντάξει, okay, ναι.
0: Εντάξει, πιο σκληρός ήχος, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, είναι. Ναι. θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ελληνικό πανκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι στον Γρηγόρη, επειδή εγώ μεγάλωσα ακούγοντας υπογειαρέματα, είναι μια μπέντα που τη λάτρευα όλη μου τη ζωή, είναι σαν να είναι δικό του τραγούδι. Δηλαδή δεν είναι...
0: Πραγματικά. Έτσι είναι. Έτσι, όταν το άκουσα, λέω μπα. Γιατί πριν από λίγες μέρες κουβέντιαζα με την Τζοάννα για τον τραγούδι της και μεταξύ αυτών είπαμε και για αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων, του Γρηγόρη. Και αυτό είπα ότι μου φαίνεται ότι αν δεν ήξερα ότι είναι του Νάνσου, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Είναι υπόγεια ρεύματα αυτό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί όταν έγραψα το τραγούδι, άρχισα να σκέφτομαι ποιο θα ήταν ιδανικό να το πει. Σκέφτηκα τον Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον γνώριζα όμως. Και ήμουν πολύ τυχερός γιατί κατάφερα να τον προσέγγισα και του άρεσε το κομμάτι και ήθελε να το πει. Οπότε έγινε όλο αυτό το τυχερό πράγμα.
0: Θυμάμαι και το Σπύρο Γραμμένο όταν κάποια στιγμή κουβεντιάζαμε και μαζί βέβαια είπαμε για αυτό το τραγούδι, αλλά και με το Σπύρο αργότερα κάποια στιγμή και μου είπε τα καλύτερα. Ένιωσε δηλαδή ότι αγκάλιαζε, πώς το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, αγκάλιαζε την τρυφερότητα. Κάπως έτσι νομίζω το είχε πει όταν αναφέρονταν σε αυτό το τραγούδι. Και αναφέρομαι στο αυτή τη χρονιά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί και το Σπύρο το Γραμμένο, που είναι το δεύτερο τραγούδι που κάνουμε μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, τον θαυμάζω, τον εκτιμώ και...
0: Είναι απίστευτος τύπος, έτσι για λέω. Ναι.
1: Είναι απίστευτος τύπος, όχι μόνο γιατί είναι πολύ ικανός, πολύ ταλαντούχος, που έχει χιούμορ. Είναι και απίθανα καλός... και έχει συνέστηση, έχει χαρακτηριστικά επικοινωνιακά που δεν τα περιμένει ίσως κανείς. Είναι, δηλαδή είναι από όλες τις απόψεις πολύ καλός.
0: Ναι, αυτό ναι, είναι ναι. Το παιδί. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θέλω να μείνουμε λίγο στο πεδίο του χειμώνα, γιατί θεωρώ ότι είναι και από εκείνα τα τραγούδια του δίσκου που έχουν πιο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Έτσι το αντιλήφθηκα εδώ. Ποιος είναι αλήθεια ο άνθρωπος που είναι εδώ και όμως δεν είναι εδώ?
1: Το παιδί του χειμώνα είναι ένα παιδί το οποίο δυσκολεύεται στους ρυθμούς της σημερινής ζωής. Κάτι τον δυσκολεύει. Νιώθει σαν να είναι λίγο αλλού, νιώθει σαν χαμένος και προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε ένα λίγο σκληρότερο κόσμο από ό,τι θα του άρμιζε. Αυτό είναι το παιδί.
0: Το παιδί που δεν βρήκε τι θέλει να πει στην ουσία.
1: Σωστά. Διαβασμένος, Γιάννη.
0: Κοίταξε, πάντα μ' αρέσει πάρα πολύ να, με το δικό μου τρόπο τέλος πάντων να αναλύω σε εισαγωγικά, αν θέλεις βάλει την λέξη, το στίχο που και τι θέλει να πει, είτε πρόκειται για στίχο, είτε για ποίημα και τα λοιπά, που εδώ αγγίζει και την ποίηση και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πάμε και στο άλλο τώρα. Μεταφέρεις έναν μυθικό τόπο και αναφέρομαι στα βουνά του Ογιακούνα. Για πάνε, πήγαινε μας μια βόλτα εκεί.
1: Αυτός ο μυθικός τόπος είναι το ακριβώς αντίθετο από τη συμβατική καθημερινότητα. Είναι ένας τόπος με τι έχει, κρατήρες, με βροντές, αστραπές, χιόνια. Είναι ένας τόπος που είναι το άλλο. Είναι αυτό που όλοι θέλουμε, που να είναι λίγο πιο ψηλά, να ανεβούμε λίγο πιο ψηλά, να αναπνεύσουμε βαθύτερα.
0: Το να φύγουμε από την καθημερινότητα, μου λες, και να δούμε, να στράψουμε τα βλέμματα αλλού.
1: Αλλού ναι. Και ίσως και κάτι πιο, ίσως σε κάτι ανώτερο.
0: Το ανώτερο πώς μεταφράζεται?
1: Σε κάτι πιο...
0: ανώτερο από
1: εμάς. Σε κάτι πιο πνευματικό. Σε κάτι πιο βαθύ. Αυτό.
0: Ενώ στο μπαρ έρχεται ένας άνθρωπος που ονειρεύεται μια άλλη ζωή.
1: Σωστά. Σωστά. Και αυτό έτσι. Αρκετή ευαισθησία και. Ναι. Πάντα θέλει να κάνει κάτι που δεν το κάνει τελικά.
0: Μα αυτό είναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη συμφιλίωση είναι το να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε, Νάσο. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Να κοιταχθούμε στον καθρέφτη και να μιλήσουμε στον εαυτό μας.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και πάρα πολύ σωστό. Συμφωνώ πολύ.
0: Δεν το κάνουμε. Δύσκολο το κάνουμε.
1: Είναι δύσκολο. Το βλέπουμε στους άλλους πάντα, αλλά στους άλλους.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Αλλά εγώ θέλω να αφοώσω αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι και δεν το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ φυσικά είμαι ένας από αυτούς. Νομίζω ότι επιτρέπεται. Είναι πολύ ανθρώπινο να θέλουμε κάτι και να μην το κάνουμε τελικά. Στο κάτω-κάτω, αν κάνουμε όλα όσα θέλουμε, τότε δεν θα έμενε και κάτι για να εξακολουθούμε να περιμένουμε.
0: Ναι. Μας αρέσει να γινόμαστε κριτές σε πολλές των περιπτώσεων, να μιλάμε για τους άλλους, αλλά όχι για τον εαυτό μας. Να μην βλέπουμε μάλλον τον εαυτό μας, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη, το πιο φωτεινό νομίζω τραγούδι του δίσκου είναι το «Κι εγώ το ίδιο». Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Το τραγούδι με την Τζοάννα. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι και μουσικά πιο χαρούμενο. Παρότι έχει και αυτό μια μελαγχολία μέσα το νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι πιο χαρούμενο και σίγουρα ο στίχος μιλάει για τα πράγματα τα οποία, στα οποία ταυτιζόμαστε, τα οποία μας ενώνουν, τα οποία νιώθουμε όλοι το ίδιο. Mm-hmm. Οπότε με αυτή την άποψη, ναι, είναι το πιο χαρούμενο κομμάτι του δάσους.
0: Ναι, γιατί θεωρώ ότι σε αυτό το τραγούδι, τι μας θυμίζει τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, μας θυμίζει ότι βρε αδερφέ, οι άνθρωποι συνδεόμαστε μέσα από πολύ απλά πράγματα τελικά.
1: Το ίδιο που σου αρέσει εσένα, κατά 99% μου αρέσει και εμένα. Τα ίδια πράγματα μας αρέσουν σε όλους. Δεν είμαστε τόσο
0: είναι.
1: Διαφορετικοί όσο θέλουμε να νομίζουμε μερικές φορές. Υπάρχει μια τάση να εστιάζουμε σε αυτά που μας χωρίζουν.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, όμως είναι άπειρα αυτά που μας ενώνουν τελικά. Όλοι μας αρέσει τώρα που καλοκαιριάζει και βγαίνουμε βόλτες το απόγευμα και έχει δροσιά και μπορούμε να περπατάμε χωρίς μπουφάν. Είναι
0: ωραιότατο.
1: Να το ψάξουμε πολύ.
0: Ναι. Βάζεις ένα μπλουζάκι και ένα παντελονάκι και φεύγεις. Αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι είναι. Τόσο απλά πράγματα τελικά.
1: Τόσο απλά. Τόσο απλά ναι.
0: Τα ωραία τραγούδια γιατί τελειώνουν νωρίς.
1: Είναι και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως να υπενήσετε ότι τα ωραία τραγούδια, όπως τα τραγούδια του δίσκου, αυτό που τελειώσαν νωρίς, δηλαδή είναι το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Τα ωραία τραγούδια, οι ωραίες ιστορίες μερικές φορές, τα ωραία πράγματα κρατάνε λίγο.
0: Ναι. Δυστυχώς. Οι στιγμές. Και όμως αυτό το λίγο, αυτές οι ωραίες στιγμές δεν είναι τελικά που μας μένουν και στο μυαλό μας για πάντα. Τα καταγράφονται.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ, φυσικά.
0: Τώρα, έχεις γράψει βέβαια τραγούδια και για τη Ρίτα και για τη Ρίτα Αντινοπούλου και τη Ρένα Μόρφη. Τώρα, σε αυτό εδώ το δίσκο δίνεις τραγούδια, ένα τραγούδι, στα ωραία τραγούδια και αναφέρομαι στον Μιχάλη Ατσάλη που θεωρεί ότι είναι από τους πιο ωραίους ερμηνευτές του τελευταίου διαστήματος, στη Μυρτώ Βασιλείου βεβαίως που λέει το παιδί του χειμώνα και νομίζω για μένα τουλάχιστον έκπληξη ήταν η Κατερίνα Γεωργιακοπούλου.
1: Η Κατερίνα είχε τραγουδήσει και στο πρώτο μου δίσκο,
0: ναι.
1: Στα Blues Δευτέρας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα πραγματικά τα βουδάκια που είναι αρκετά διαφορετικό. Καταρχάς λέμε μαζί τα βουνά του Γιακούνα.
0: Βεβαίως.
1: Και λέει και το έτσι λοιπόν. Το ένα ακόμα κομμάτι από το δάσος. Εντάξει, τι να πω. Η Κατερίνα είναι πάντα με ένα συνεργάτη μου.
0: Mm-hmm.
1: Και με βοηθάει πάρα πολύ με όλους τους τρόπους. Δηλαδή είναι. Δεν μπορώ να διανοηθώ να μην είναι μέρος του δίσκου μου.
0: Κατάλαβα, ναι. Μια δουλειά τέλος πάντων.
1: Το ίδιο βέβαια ισχύει 100% και για τον Μιχάλη τον Ατσάλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει μαζί ήδη τρία τραγούδια.
0: Τρία τραγούδια, ναι.
1: Ναι, γιατί έχουμε κάνει και την άκρη της σιωπής που τραγουδάει την Ιουλία την Καραπατάκη.
0: Mm-hmm.
1: Και παίζει όλες τις κιθάρες στους δίσκους μου και είναι. Οτιδήποτε ξεκινάει από τον Μιχάλη.
0: Mm-hmm. Ωραία. Μιχάλης και Κατερίνα, OK. Όταν γράφεις ωστόσο ένα τραγούδι, έτσι, ακούς τη φωνή μέσα σου. Ποια φωνή τέλος πάντων θα ήθελες να ερμηνεύσεις το τραγούδι, μεταξύ αυτών και τη δική σου βέβαια, έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς συμμετέχεις και σαν ερμηνευτής στο άλμπουμ.
1: Συνήθως όταν γράφω το κομμάτι, όχι. Δεν ξέρω ποια φωνή. Δεν ξέρω καν αν είναι αντρική ή γυναικεία. Δεν έχω κάποια σκέψη.
0: Mm-hmm.
1: Όλα μου τα κομμάτια τα γράφω μόνος μου, με την κιθάρα μου και τη δική μου φωνή.
0: Mm-hmm.
1: Αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία. Να προσπαθώ να φανταστώ ποιος θα μπορούσε να το πει ιδανικά και τι σημαίνει να το πει ιδανικά, να το πει με έναν τέτοιο τρόπο που να το πιστέψουμε, δηλαδή να κοντά στην προσωπικότητά του τελικά,
0: mm-hmm.
1: και έτσι να το πει με έναν τρόπο που να φτάσει το νόημα, να φτάσουν οι λέξεις του τραγουδιού, να γίνουν αντιληπτές όσο καλύτερα γίνεται από όποιον το ακούσει.
0: Μια ωραία διαδικασία είναι αυτή. Και για σένα, σαν δημιουργό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία. Και δύσκολη όμως.
0: Και δύσκολη παράδειγμα, σωστά.
1: Γιατί δεν ξέρεις όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω όλους τους Έλληνες τραγουδιστές.
0: Είναι λογικό.
1: Είναι μια διαδικασία που προσπαθώ να επικοινωνήσω τα τραγούδια μου. Μέχρι τώρα έχω σταθεί πραγματικά πάρα πολύ τυχερός. Σε όσους έχω απευθυνθεί, τους έχουν αρέσει τα τραγούδια μου και τα έχουν πει.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης, αν είναι συγκυριών ή τέλος πάντων. Νομίζω ότι αν είναι να έρθει κάτι, δεν έρχεται κάποια στιγμή.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω σε αυτό.
0: Και θέλει και, θέλει και προσπάθεια, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το ελπίζω.
0: Να σου πω, αυτό το άλμπουμ τώρα ξεκίνησε την πορεία του πολύ πρόσφατα. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να παρουσιάσεις ή σκέφτεσαι κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.
1: Δεν έχω προγραμματίσει κάτι.
0: Τίποτα ακόμη.
1: Όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Τα σκέφτομαι.
0: Ωραία. Αυτό το καλοκαίρι. Ναι, πες μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι, όχι. Συνήθως τα τραγούδια μου τα μεταφέρουν οι τραγουδιστές που τα τραγουδάνε.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Οπότε. Αν γίνει κάποιο είδους παρουσίαση, θα είναι από το χειμώνα και μετά, όχι αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι. Νομίζω ότι και πιο ιδανική περίοδος για να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα κλειστό χώρο και με όλους τους μουσικούς και τους ερμηνευτές για να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.
1: Η αλήθεια είναι ότι σκορπάνε όλοι τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, λογικό. Ήδη ξεκίνησαν οι περιοδίες. Ναι, ναι. Τι κάνεις εσύ αυτό το καλοκαίρι, πού σε βρίσκω?
1: Εγώ αυτό το καλοκαίρι ξεκουράζομαι.
0: Ωραία.
1: Απολαμβάνω την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου μου που μου. Πήρε πολλή ενέργεια και ηρεμώ και ετοιμάζω το επόμενο τραγούδι.
0: Αξεκίνησες.
1: Δεν σταματάει.
0: Υπάρχουν εμνήμες. Δεν σταματάει αυτό ποτέ.
1: Δεν σταματάει αυτό γιατί αμέσως θέτεις μια εκκρεμότητα με το που τελειώνεις
0: κάτι. Σωστά.
1: Έχει τεθεί η εκκρεμότητα για το τι και μετά τι. Και μετά τι.
0: Έχεις
1: εγώ έτσι το νιώθω.
0: Έτσι λειτουργεί και το νιώθεις. Αναμένουμε και τα επόμενα βήματά σου έτσι κι αλλιώς. Αυτό το άλμπουμ αγαπήθηκε, χαίρομαι πολύ, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή τώρα δεν είναι πόσοι είναι μήνες, 6 μήνες από τότε που βγήκε το πρώτο κομμάτι. Τώρα που ολοκληρώθηκε στην ουσία έχουμε ακούσει και την άλλη σου πλευρά, την πιο ολοκληρωμένη, γιατί άλλο είναι να ακούς ένα-ένα τραγούδι και άλλο να έχεις ολοκληρωμένο το υλικό πέρα από το προηγούμενο άλμπουμ σου.
1: Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, δηλαδή στην εποχή των singles που διανύουμε, εγώ επιμένω να επικοινωνώ τη μουσική μου με άλμπουμ. Δεν μου αρκεί το single για να εκφράσω.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Έτσι μου βγαίνει.
0: Ρομαντικό με λένε, πέντε, αλλά δεν είναι.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι. Να σου πω, από τα blues της Δευτέρας μέχρι και το δάσος τώρα, θεωρείς ότι έγινε κάποια αλλαγή σαν δημιουργός μέσα σου?
1: Ναι,
0: και μουσικά και στιχουργικά και...
1: Σίγουρα... Δεν είναι το ίδιο υλικό. Υπάρχουν διαφορές. Δεν μπορούμε να τις πω με τίτλους. Φαντάζομαι ότι είναι απλά η πορεία ενός ανθρώπου που προσπαθεί
0: εξέλιξη.
1: Να δημιουργήσει μουσική, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και εγώ την παρατηρώ και εγώ σχεδόν σαν να μην την έχω κάνει εγώ.
0: Ναι. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο. Να αυτό. Μάλιστα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα. Θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι άλλο προκύψει, αφού πρώτα σου ευχηθώ πραγματικά καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν σιγά σιγά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και ειλικρινά είναι πάντα μεγάλη μου χαρά όταν μιλάμε. Και στο λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό.
0: Και εγώ το ίδιο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ήταν ο Νάσος Αρώνης, φίλες και φίλοι μαζί μας. Να, το δεύτερο ολοκληρωμένο του άλμπουμ. Στο δάσος ταξιδέψαμε. Σε αυτό το άλμπουμ, σε αυτό το δίσκο, όπως λέγαμε εμείς παλαιότερα, που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, στην αμφιβολία και στην ελπίδα, στη μοναξιά, μην ξεχάσω βέβαια και τη συνάντηση με κάποιον άλλον, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και δυστυχώς λίγο πολύ το έχουμε ξεχάσει αυτό. Στρογγυλά. Τον παρακούμε και μετά σε ένα διάλειμμα θα πάμε.
2: Στην Αθήνα ή μπορεί σε ένα νησί, ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ. Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, όσο θυμάμαι, και να είναι όπως το έχω φανταστεί, με μια κόκκινη ατμόσφαιρα ζεστή, να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί, να ξενυχτάμε, να γεμίζει κάθε νύχτα μου μισή, ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ.

Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, μα δεν πειράζει. Κάποτε ήθελα να γίνω μουσικός, πάντα ήθελα κάτι άλλο γενικός, κάποιος άλλος να είναι διαφορετικός, να μην μου μοιάζει. Όμως μένω πάντα εγώ στο μεταξύ, ίσως να άλλαζα αν πέρναγες εσύ.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
7: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
8: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
7: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
7: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
9: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
10: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα'ρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

Να μην ακούσουμε κάποια ακόμη τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Αναζητήστε το και απολαύστε πραγματικά μια σειρά από εξαιρετικά τραγούδια. Στο δάσος, Νάσος Αρώνης, έτσι θα το βρείτε. Ήταν ο Σπύρος Γραμμένος αυτή τη χρονιά το τραγούδι που τελικά σατυρίζει τις αυταπάτες μας ή τις αγκαλιάζει έτσι με τρυφερότητα παράλληλα. Έκανα λόγο λίγο πριν στον Νάσο Αρένο στην φωνή της Κατερίνας Γεωργακοπούλου. Έτσι λοιπόν ακούμε.

0: σαν να έχουμε κάπου ξαναβρεθεί.
1: Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστίαδα, με ενδιάμεσες τάσεις στην Καβάλα και στην Κομοτηνή. Προς τη μεριά του ανέμου δεν υπάρχει σήμερα δεύτερη συνέντευξη. Οπότε έτσι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια ακόμη τραγούδια του Νάσου Αρώνη από το δάσος του. Έρχονται όμως πολλές άλλες συνεντεύξεις. Αύριο θα συναντήσουμε την Χριστίνα Ψύχα. Θυμάστε, πριν δεν έχει πολύ καιρό, όταν πρώτο συναντηθήκαμε για ένα και μόνο τραγούδι, το ομότιτλο Τον Ίνεμο, όπως λέγεται ο δίσκος, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε, και αύριο το απόγευμα θα τα πούμε μαζί της. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό, τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο, για την ολοκληρωμένη του δουλειά με τον τίτλο «Παράξενα νερά». Και έρχονται και από εβδομάδα και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες, προτάσεις μουσικές. Μιας και μιλάμε για αυτά, σας λέω μάλλον για αυτά και εσείς ακούτε. Ο Πάνος Τσερπές τον ξέρετε από του Σουάν, έτσι. Έρχεται την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι με τον τίτλο «Όλα τα χαρίζω». Και την άλλη Τρίτη επίσης θα κάνουμε μία στάση σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, φίλες και φίλοι. Θα έχετε να ακούσετε το άλμπουμ «Θράκη Μάνα Γη» σε μουσικές του Ευρυπίδη Νικολίδη, με στιχουργούς και ποιητές όπως ο Κώστας Ασμανίδης, ο Πασχάλης Μπούρας, η Αθηνά Νικολίδη, ο Σαράντης Σαραντίδης, η Λένα Τσολακίδου και ο Παναγιώτης Τριανταφύλου, με ερμηνευτές τον Σταμάτη Γονίδη, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τον Βαγγέλη Δημούδη, τον Κώστα Καραφώτη και τον Νίκο Ζαπάρτα. Άνθρωποι και δικοί μας και γνωστοί, όπως και ο Ευρυπίδης Νικολίδης, που θα δώσει και την πρώτη του στην ουσία συνέντευξη εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, με αφορμή το έργο του που κυκλοφορεί εκείνη την ημέρα, «Θράκη Μάνα Γη», την επόμενη Τρίτη. Και τι άλλο, αν μην ξεχάσω βέβαια, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω στο την άλλη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Sunny Festival 2026, τον αγαπημένο

0: Μένω Χρήστο Καριώτη, που είναι και παραγωγός γενικότερα αλλά και ραδιοφωνικός παραγωγός, κάνει όλη την επικοινωνία, είναι αυτό το πρόσωπο, το δημόσιο, πίσω από το δημόσιο αν θέλετε πρόσωπο του φεστιβάλ, εκείνος δηλαδή που φροντίζει την τέχνη ούτως ώστε η ίδια να φτάσει με καθαρότητα και συνέπεια στο κοινό της και να μας ενημερώσει για το φετινό φεστιβάλ που έχει μια σειρά από σπουδαίους καλλιτέχνες διεθνούς φήμης αλλά και Έλληνες επίσης εκεί στο Λόφου της Άνης, στη Χαλκιδική. Ένα ακόμη τραγούδι θα ακούσουμε από το άλμπουμ του Νάσου Αρώνη, αυτό που κλείνει το άλμπουμ. Μιχάλης Ατσάλης, τα ωραία τραγούδια.
1: Πολλά

Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, που μας έλεγε και ο Νάσος Αρώνης νωρίτερα, τελειώνουν νωρίς, αλλά μας μένει αυτή η ωραία αίσθηση που μας άφησε ακόμη και αυτή η στιγμούλα των ωραίων πραγμάτων. Τώρα θα πάμε σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Νίκο Ξηδάκη και έγινε ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Η συναυλία ηχογραφήθηκε μάλιστα παρουσία του συνθέτη 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ένα μέρος του κλασικού πλέον ρεπερτορίου του Νίκο Ξηδάκη, και θα έχουμε με την ευκαιρία να ακούσουμε, πώς επιλέξα, νομίζω δύο τραγούδια ή τρία. Θα ακούσουμε όσο μας παίρνει ο χρόνος, τέλος πάντων, από αυτή τη δουλειά που είναι πραγματικά εξαιρετική και ήταν όλοι εκεί πράγματι. Μεταξύ αυτών η Βιολέτα Ίκαρη που ξεκινάει το βινίλιο που ήδη κυκλοφορεί για τα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη ζωντανά ηχογραφημένα στο Σταυρό του Νότου. Βιολέτα Ίκαρη, Μανώλης Ρασούλης, Νίκος Ξηδάκης, σαν μια ταινία.

Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η δουλειά, ζωντανά ηχογραφημένα, το ξαναλέω, κυκλοφορεί και σε βινήλιο από το 8, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Η ωραία κοιμωμένη, ένα από τα σπουδαία επίσης τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη, σε στίχους του Δωρηγκόνη, εδώ από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.

τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη, του Θοδωρή Γκόνη, Τάσου Σαμαρτζή, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον στιχουργό, σε μουσικές βέβαια πάντα, του Νίκου Ξηδάκη, από το άλμπουμ Στην Αρχή των Τραγουδιών, παίζοντας και τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, με ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε ακόμη ένα με αυτή τη σπουδαία και αγαπημένη φωνή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Τραγουδάει στίχους Μανώλη Ρασούλη, μουσική Νίκου Ξηδάκη, «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια». Ενορχιστρώσεις από τον Άρη τον Κονινιδάρη, τον Νίκο Γύραλα και τον Μιχάλη Ατσάλη, που κάναμε λόγα λίγο πριν με τον Νασοαρώνη.

και Αντωνίου έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στο σύντομο κοντινό χρονικό διάστημα που πέρασε. Θα ξανασυναντηθούμε σε λίγες μέρες, καθώς κυκλοφορεί πια το ολοκληρωμένο το άλμπουμ. Σήμερα κυκλοφόρησε Έρωτας θλιμμένων ποιητών, το τραγούδι μέσα που θα ακούσουμε τώρα από το νέο το άλμπουμ, μέσα από τον δίσκο Στα Χνάρια του Ερημίτη. Αν θυμάστε, μας είχε πει τον τίτλο ο ίδιος ο Μάκη Αντωνίου από την Κύπρο. Αυτό το τραγούδι, το Έρωτας θλιμμένων ποιητών, είναι αφιερωμένο στον Κώστα Καριωτάκη και στην Μαρία Πολυδούρη, μαζί με τον Μάκη Αντωνίου και η Κέλλη Βουδούρη.

0: όνειρά μου.
1: Αύριο θα βρεθούμε την ίδια ώρα περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιέδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας αυτή την ώρα, για την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και γενικότερα για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα εισόδου στην πόλη από τη γέφυρα Αξιού μέχρι τον κόμβο της Σύνδου, λόγω έργων που είναι σε εξέλιξη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Χεζμπολάχ απέρριψε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνη, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας την ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σιητικού Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και ακόμη 2 τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζουγιούν. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας τις εισβολές ως προκλήσεις σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Πάνω από 82.000 ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποίησε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε 19.093 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν περίπου σε 53 εκατομμύρια ευρώ. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνηγορό του, ο οποίος ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία καθώς και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη σύζυγό του. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί ανοίγει επίσημα τις πύλες του σε κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας χώρος 340 στρεμμάτων, περιπάτου και αναψυχής. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων για τις 12, 13 και 14 Ιουνίου με ποικίλες δράσεις στοχευμένες στην ιστορία, στον αθλητισμό και στην οικογένεια και όπως αναφέρεται πλαισιωμένες από μουσική. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεως στις 5.30.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
6: Μα ξέρετε.
5: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
8: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
7: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
8: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Dancing with tears in my eyes από Αντώνη Βλαβογελάκη. Καλετρόμαξα εγώ ίδια τον εαυτό μου έτσι πως μπήκα. Διότι μας χορεύει ο καιρός κανονικότατα και όπως λέει ο φίλος μου Αποστόλης ο Κοσμόγλου, εγώ τα λέω και τελικά ενώ σας έλεγα χθες πάρτε ομπρέλα, κάντε ράντε, εγώ σήμερα ντύθηκα σούπερ καλοκαιρινά έτσι, γιατί αυτή τη διάθεση είχα. Έχω και μηχανή και φοράω ένα παπούτσι τέλειος άκερο. Τέλος πάντων, σαν να δρόσησε λίγο και φυσικά και έβρεξε και όλα τα έκανε και ανέμους είχε και σας τα είχαμε πει, σας είπαμε εσάς να πάρετε ομπρέλα, εμείς δεν πήραμε. Εδώ είμαστε σύσσωμη ομάδα, Μαρία Βλαχοπούλου, Αποστόλης Κοσμόγλου, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται κάθε φορά που βρέχει έχει και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή βέβαια βγήκε ο ήλιος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα και λίγο στο κέντρο, γύρω από τα δικαστήρια και στη Δωδεκανήσου Μοναστηρίου βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα, Ολυμπιάδος και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Πηλαία τουλάχιστον μέχρι και την Τούμπα υπάρχει έτσι προβληματάκι και στη Λαμπράκη έχει κίνηση, Σοφία για σένα είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, είναι εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, 4 του Ιούνιου σήμερα και κάπου διάβασα λέει ο Ιούνιος λέει είναι ο μήνας των διδύμων. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Καλή υπομονή. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, για την κίνηση σας είπαμε. Σήμερα 4 του Ιούνιου γιορτάζει Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Είναι η Εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι και η ημέρα αγκαλιάστε τη γάτα σας. Προτρέπουν για σήμερα οι ζωόφιλοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέχασα να το πω στην Άννα Τηγιανακίδου. Εγώ αγκαλιάζω το σκυλί μου, το οποίο με αυτόν τον καιρό δεν μπορεί. Τελείως αποσυντονίζεται. Την στεναχωρεί πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Οπότε. Τέλος πάντων, ευελπιστώ όλα καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ελάτε στην παρέα του Άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και όπως λένε και οι Deepest Mode για τη συνέχεια, μόνο αλήθειες. Policy of Truth.

Ακού να δεις τον 102.3 απόγευμα προ-Παρασκευής, 5η σήμερα, 4 του Ιούνιου. Ξέρω ότι δεν μοιάζει και πολύ με Ιούνιος, αλλά από την άλλη μας δρόσε, διότι τις προηγούμενες μέρες μιλούσαμε για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά σίγουρα θα ξαναβρέξει. Έχει την κινησούλα του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά. Να πούμε και καλή επιτυχία, να συνεχίσουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Θυμάμαι, λέει, τότε που έδινα πανελλήνιες, η μάνα μου μετάιζε λες και έφευγα για ορειβασία στα Ιμαλάια. Έτσι πρέπει να κοιμούνται καλά, να τρώνε καλά. Εγώ θυμάμαι έτρωγα 10 κρέπες στην καθισκιά. Εγώ τις έφτιαχνα και τις έτρωγα και αλμύρες και γλυκές. Ελάτε στην παρέα 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχαμε βέβαια μέσα σε όλα τα άλλα και μία δυσάρεστη εικόνα σήμερα στο Θερμαϊκό με το φυτοπλανκτόν να σκεπάζει την παραλία της Θεσσαλονίκης, να έχει ως αποτέλεσμα μία έντονη δυσοσμία κατά μήκος του παραλιακού μετόπου. Οι άνεμοι συνέβαλαν στη μεταφορά και στη συσσόρευση του φαινομένου. Το φαινόμενο της ερυθράς παλήρειας εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοιο καιρό και η συσσόρευση του φυτοπλανκτόν οφείλεται στην εισρωή αζότου και φωσφόρου από τα αστικά λίμματα και λιπάσματα. Ο καιρός της χώρας μας, όπως καταλαβαίνετε και μας τα λέει και ο μετεωρολόγος, ο κλέρχος Μαρουσάκης, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές. Το καταλάβαμε. Ποιες περιοχές επηρεάζονται από βροχές και καταιγίδες? Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι περιοχές με τις περισσότερες πιθανότητες για να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες είναι Μακεδονία, Θράκη, Βόρεια Θεσσαλία, ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικό χαρακτήρα, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα συνεχίσει να είναι άστατο με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Εγώ πάντως τα μάζεψα τα ρούχα από τον μπαλκόνι για να είμαι σίγουρη. Το μόνο που έκανα είναι αυτό. Κατά τα άλλα, ντύθηκα καλοκαίρι. Αύριο πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, Παρασκευή και Σάββατο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τα όμοια και για την Κυριακή. Από Δευτέρα, εγώ ξαναβλέπω στη σφαίρα μου ότι αλλάζει πάλι ο καιρός, γίνεται λίγο άστατος. Είπαμε, είναι ρόκο καιρός, όπως είμαστε κι εμείς. Μέσα σε όλα τα άλλα, σημειώστε στην ατζέντα της ημέρας. Στις 7 η ώρα θα υπάρξει συγκέντρωση στη ΘΕΘ, στην Πύλη Χάνθ και πορεία μετά προς το τρίτο σώμα στρατού. Λοιπόν, είπαμε, ελάτε στην παρέα και επειδή είπαμε είναι ρόκο καιρός και επειδή πολλοί από εδώ συνάδελφοι πήγανε στην συναυλία των Iron Maiden, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, και αναμένουμε και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα φέτος να έρθουν στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα είτε και στη Σόφια, αλλά και εδώ, επειδή ευτυχώς έχουμε το Sunny Festival, πάμε έτσι λίγο να ροκάρουμε, ανεβάστε και άλλο την ένταση και να ακούσουμε Iron Maiden.

Αυτά είναι Iron Maiden. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3. Είπαμε ροκάρουμε αφού μας ροκάρει και ο καιρός. Να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες της εκπομπής στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και στις Σέρες βρέχει από ό,τι μας λέει. Στο φίλο μας τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στα Λαγκαδίκια. Στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούνε. Στην Καβάλα, στη Δράμα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Σας είπαμε ότι πριν έβρεχε τώρα έχει ήλιο. Κίνηση φυσικά και έχει κάθε φορά που βρέχει και έτσι θα ανάστατος ο καιρός όλη την ημέρα σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά από αύριο ξανά προς τη Δόξα Τραβά. Μέσα σε όλα τα άλλα δεν έχουμε και μετρό, το ξέρετε, το γνωρίζετε, από 29 Μαΐου ως 19 Ιουνίου. Και φυσικά να μην μπερδευόμαστε, δεν σημαίνει ότι 19 Ιουνίου κατευθείαν θα λειτουργήσει το μετρό για την Καλαμαριά. Όχι. Αυτό θα συμβεί περί τα τέλη Ιουλίου, μάλλον. Από την άλλη, διάβαζα σήμερα ότι έρχονται 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΤ. Είναι, σου λέει, αθόρυβα, είναι οικολογικά, με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη, μιας και τώρα μόνο το μέσο μαζικής μεταφοράς που διαθέτουμε είναι τα λεωφορεία. Έτοιμα, σου λέει, να σαλπάρουν για τη Θεσσαλονίκη, είναι τα νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Δεν ξέρω ακριβή ημεροχρονολογία, όταν μάθω θα σας πω. Από την άλλη, την πολυδιαφήμισα αυτή την εκδήλωση, είναι η αλήθεια. Πιλάτες για όλους, για την επόμενη Τετάρτη 10 του Ιούνιου εκεί στην Πλάζα Ρετζού στις 8. Τελικά ακυρώνεται αυτή η εκδήλωση, δυστυχώς λόγω πένθους. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι αγαπάτε εδώ στο Viber στο 6930-078-228. Και ναι, μεν ακούσαμε Iron Maiden και The Evil Men Can Do. Τώρα θα πάμε σε μια Evil Woman. Δεν είμαστε όλες Evil Woman, να τα λέμε αυτά. Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, ELO, είναι για τη συνέχεια εδώ και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενεργή άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών που έχουν υποαχθεί στο νόμο Κατσέλη η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η Χεσμολάχα απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμολάχ, Ναΐμ Κασέμενο, αποκάλεσε φάρσα τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Ισόβια και κάθριξη 125 ετών σε 34χρονο Ιρανό διακινητή για το θάνατο μετανάστη στο Φαρμακονήσι. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ορίστε, California Dreaming σε lounge μορφή, lounge μορφή, πάρα πολύ ωραίο, έτσι να σας ηρεμήσουμε λίγο εκεί που σας τσιτώνουμε με τους Iron Maiden, θέλουμε μετά να σας ηρεμήσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, κάτι της πειραγμένο, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 4 του Ιούνιου του 1944, γεννήθηκε η Michelle Phillips, Holly Michelle Phillips, γίνεται δηλαδή 82 ετών, Αμερικανίδα, τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χαρακτηρισμένη μάλιστα από το περιοδικό Time ως η καθαρότερη σοπράνο στην pop μουσική. Έγινε γνωστή στα μέσα της δεκαετίας του 1960 με το folk rock φωτεινητικό συγκρότημα των Mamas and Papas. Μάλιστα τη δεκαετία του 70 η Michelle Phillips είχε συνεργαστεί και με τον Leonard Cohen. Το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Mamas and Papas γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Ήταν μάλιστα παντρεμένη με τον ηθοποιό Dennis Hopper, ο οποίος γάμος τους, άκου να δεις τώρα, κράτησε 8 ολόκληρες ημέρες. Και πολύ φαίνεται. Πήρε μέρος σε πολλές ταινίες και μάλιστα τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σαν guest σε αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Star Trek The Next Generation. Βέβαια, εμείς αυτοί που ακούσαμε δεν ήταν η Michelle Phillips, να τα λέμε αυτά. Ήταν η διασκευή, το California Dreaming. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης 4ης του Ιούνιου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βροχή στο κέντρο της πόλης, αλλά την αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δεν σας λέω αύριο να πάρετε ομπρέλα. Χθες σας είπα για σήμερα και καλό σας είπα. Εγώ φυσικά δεν πήρα τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Επίσης τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στους δρόμους της πόλης. Εσείς όμως κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα το τηλέφωνο που χτυπούσε γιατί έβγαινα στον αέρα. 2313-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Ένα μεγάδια και σακούλες, τα παιδιά ξεκίνησαν τον καθαρισμό της ακτής και έτσι νομίζω ότι ακόμα καλύτερα κατάλαβαν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διατήρηση των καθαρών δημόσιων χώρων. Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόγραμμα GOPA Free, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πολυγύρου. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 16 ειδικοί επιδαπέδη ΙΚΑΔΗ με δυνατότητα συγκέντρωσης έως και 10.000 από τσίγαρα ο καθένας θα τοποθετηθούν σε παραλίες, σε κοινόχρηστους χώρους, σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμβάλλουν ενεργά και έτσι πρέπει στην προστασία του περιβάλλοντος. Πάντα χειροκροτούμε αυτές τις πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα αυτήν την περιβαλλοντική οργάνωση Cleaning Guns που πραγματικά κάνουν θαύματα. Θα συνεχίσουμε πάλι έτσι διαφορετικά, θα αλλάξουμε πάλι μουσική ρότα, γιατί σαν σήμερα το 1963 το βρετανικό ροκ συγκρότημα των Searchers κυκλοφορεί το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Sweets for My Sweet. Αυτό το τραγούδι αρχικά είχε κυκλοφορήσει από τους Drifters το 1961, αλλά οι Searchers το έκαναν επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, φτάνοντας στην κορυφή των βρετανικών single charts, όπου εκεί παρέμεινε για 2 εβδομάδες.

Get Back Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1964 αρχίζουν παγκόσμια περιοδία με πρώτο σταθμό εκεί τη Δανία. Στο αεροδρόμιο μάλιστα τους υποδέχονται 6.000 περίπου θαυμαστές και άλλοι 10.000 τους περιμένουν στο ξενοδοχείο τους. Αξίζει να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη αποστολή το 1964 δεν συμμετείχε ο Ρίγκο Στάρ, ο οποίος νοσηλευόταν με λίμωξη στις αμυγδαλές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο που μου λέει ότι βρέχει επί 3 ώρες συνεχόμενα εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια μου την είπε και έχει δίκιο. Μου λέει κατευθείαν, λέει, με το καλησπέρα σας. Α, καλά. Έκανα ανανέωση την κίνηση. Χαμός. Παντού στα κόκκινα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, και περιφερειακό και Λαμπράκι και κέντρο και αυτά έχει κίνηση. Και μου λέει, μας την είπες, λέει, σε εμάς τους δίδυμους, γιατί έχει γενέθλια αύριο και φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ παντρεύτηκα δίδυμο, Σταύρο, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Ωραίος ο Σταύρος. Και μπορεί να έρθει αύριο, μας φέρει και γλυκά. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Στα μηνύματα στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων όμως, ο φίλος μου Σταύρος, καλά έκανε, μου επενθύμησε μια τριήμερη γιορτή που θα λάβει χώρα από 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από αύριο έως και την Κυριακή, με θέμα τη βιώσιμη γαστρονομία. Αυτή η 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά μου, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, 3 μέρες αφιερωμένες στη φύση, στη δημιουργία, στην κοινότητα, στη βιώσιμη ζωή, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και εργαστήρια. Αρχής γενομένης από αύριο 5 του Ιούνιου, έως και στις 7, από τις 11 το πρωί έως και στις 11.30 το βράδυ. Και αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Μακρινιώτης, έτσι για να με εκνευρίσει ακόμα περισσότερο, στην κουζίνα του Studio 4 στην ΕΡΤΕΝΑ μας φτιάχνει ανάποδο κέικ με ροδάκινα, το οποίο εννοείται το θέλουμε γιατί ταιριάζει και πάρα πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1968 στα Olympic Studios του Λονδίνου, οι Rolling Stones ξεκινούν τις ηχογραφίες του τραγουδιού του Sympathy for the Devil για το 7ο studio album τους, Beggar's Banquet, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 1968.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα 5ης, 4 του Ιούνιου, αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, είναι η σημαντικότερη ημέρα φύπνισης για την προστασία της φύσης, την ανάληψη δράσης ενάντια στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και σας λέγαμε και νωρίτερα και θα σας τα πούμε και αύριο και για το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη τιμάει αυτή την ημέρα με εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, μάλιστα με ένα διήμερο αφιερωμένο στη φύση, με πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, με δεντροφυτεύσεις, με παραστάσεις, με γεύματα, με τρόφιμα που διασώθηκαν από τη σπατάλη, με σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου σε όλη την πόλη. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ότι ξαφνικά αποκτάμε οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική, έτσι, περιβαλλοντικό νιάξιμο μόνο εκείνη την ημέρα. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε και με τον καιρό, τη μία βροχή, την άλλη ήλιο. Φέτος μας μιλάνε ότι θα είναι το θερμότερο καλοκαίρι το 2026. Η οικολογική συνείδηση πρέπει να έχουμε όλοι, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη και όχι γιατί το λέει η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Λευτερούδη το Θεόδωρο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα στο Viber και μας λέει καλησπέρα, χαιρετίσματα σε όλους και ιδιαίτερα στους τεχνικούς. Α, το ξέρεις. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Χαιρετισμούς έχεις από τον Απόστολο τον Κοσμόγλου, Θόδωρε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το αφεντικό, τον Bruce Springsteen, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική το 7ο στούντιο άλμπουμ, το Born in the USA. Θα είναι μάλιστα εννοείται το πιο εμπορικό άλμπουμ του καλλιτέχνη έως και σήμερα. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση του Billboard 200, όπου εκεί θα παραμείνει για 7 εβδομάδες, και στην πρώτη θέση όμως των Βρετανικών Album Charts για 5 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά. Για το τραγούδι μάλιστα Dancing in the Dark το 1984 θα κερδίσει το American Music Award Favorite Pop Rock Single και το 1985 το βραβείο Grammy Best Rock Vocal Performance Males. Επίσης το 1985 για το άλμπουμ αυτό θα κερδίσει και 3 American Music Awards Favorite Pop Rock Album, Favorite Pop Rock Male Artist και Favorite Pop Rock Male Artist Video. Πολλά εγγλέζικα που λες και εσύ, Αποστόλη. Και εμένα από αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, το Cover Me, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Έχει την κίνησή του, περιμένουμε και βροχούλα ξανά. Τέλεια περνάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της ζώνης νότια του ποταμού σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ από μέρη της Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Αντιδρώντας τώρα στην ανακοινωθήσα συμφωνία, ο ηγέτης του Λιβανικού Σιτικού Κινήματος, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ανέσχυτες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσιγκτον ως οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του Λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπολείπου. Στο μεταξύ, και οι φρουροί της Επανάστασης απέτησαν σήμερα την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ως ανούσια και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που έθεσε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Η επιτυχία του συμφώνου εξαρτάται από την εντατικοποίηση και την αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε τρίτες χώρες και όχι από τη μετακύληση του προβλήματος στις χώρες της πρώτης γραμμής, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Με τη νέα εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η έξοδος από το νησί της Λέσβου γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του αυθόδους πυρετού. Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν αύριο επαναλλακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Αναβολή για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο όπου το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες, ενώ θα σημειωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς και πρόσχερα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρο. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ανοίξτε το φως μου.
1: Tribute Band των Διάφανων Κρίνων επιστρέφει σήμερα στο Rover Bar για μια βραδιά που δεν είναι επανάληψη αλλά είναι συνέχεια. Το Rover Bar λοιπόν παρουσιάζει τους Άγριο Μέλη, Tribute Band των Διάφανων Κρίνων, σήμερα 5η 4 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει η συναυλία στις 9.30. 8 ευρώ τα εισιτήρια στην προπόληση και οφείλω να πω για το Άγριο Μέλη, για τους Άγριο Μέλη, ότι προσεγγίζουν το υλικό των Διάφανων Κρίνων με σεβασμό, χωρίς μίμηση, δίνοντας έμφαση στο βίωμα και όχι στην αναπαραγωγή. Στο σετ ακούμε κομμάτια που έχουν αφήσει φυσικά το αποτύπωμά τους, όπως το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα, Μέρες Αργίας, Έγινε Απώλεια Συνήθειά μας, Μπλε Χειμώνας, Βάλτε να πιούμε και πολλά πολλά. Σήμερα λοιπόν, Άγριο Μέλη, Tribute Band στα Διάφανα Κρίνα. Εδώ είμαστε ακουνάδι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ίσως η ομάδα του 102 σας ευχόμαστε καλό απόγευμα 5ης 4ης του Ιούνιου. Έχει την κίνησή του στο δρόμο της πόλης, αναμένουμε βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα έχει κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, έχει και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Γενικότερα θέλει πολύ πολύ προσοχή, 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Police και το Every Breath You Take, μάλιστα το τραγούδι είναι μέρος του άλμπουμ του Synchronicity, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 1η Ιουνίου του 1983 και θα παραμείνει και στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Σήμερα έχω κάτι πάθει και τα βάζω όλο λίγο πειραγμένα και σε lounge μορφή, lounge μορφή. Οπότε πάμε να σας χαλαρώσουμε, ιδιαίτερα αν είστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή, με αυτή τη διασκευή, ενώ έρχεται αργότερα και στην παρέα μας η Emily Sandé με ένα έτσι μια όμορφη μπαλάντα. Όλα αυτά εδώ, στο Άγου να δεις, στον 102.

Να ζητήσω συγγνώμη από τον Δημήτρη που περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, όχι μόνο για το γεγονός ότι περιμένει, αλλά που με ακούει και να τραγουδάω κιόλας. Εδώ είμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Βρέχει και στη Λάρισα από ό,τι μαθαίναμε, τουλάχιστον έβρεξε νωρίτερα, τώρα έχει και εκεί ήλιο και εμείς έχουμε εδώ ήλιο, έχουμε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης και αργότερα αναμένουμε και μία ακόμα βροχούλα, μάλλον τις επόμενες ώρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα είπαμε ότι στα ορεινά θα έχει βροχές και καταιγίδες. Μεταξύ άλλων όμως, η Πέμπτη είναι αγαπημένη ημέρα για όλους εμάς τους συνεφίλ, διότι και βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Και τώρα σας έχω δύο σε ένα, μουσικό νέο και κινηματογραφικό νέο μαζί. Συγκεκριμένα θα πάω στην Taylor Swift πάλι, διότι έγραψε ένα νέο original τραγούδι για το Toy Story 5. Το κομμάτι μάλιστα διαβάζουμε ότι είναι βασισμένο στη Jessie, την αγαπημένη καουμπόισα από το Toy Story 5, ενώ σας είχαμε πει για αυτή την ταινία ότι υπάρχει και ένας ρόλος που το ζηλεύω πάρα πολύ αυτό, να δανείζεις τη φωνή σου σε cartoons. Ο Bad Bunny είναι ο πίτσα με sunglasses, δηλαδή ο πίτσα man με γυαλιά ηλίου. Η Taylor Swift πάντως μας ανακοίνωσε επίσημα πως έγραψε, ηχογράφησε ένα πρωτότυπο τραγούδι για το Toy Story 5, βάζοντας έτσι τέλος στις θεωρίες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο I Knew It, I Knew You. Θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 5 του Ιούνιου. Επιπλέον το εξώφυλλο του άλμπουμ της Taylor Swift, το Taylor's Version το 1989, άλλαξε διακριτικά, δεν είναι τυχαίο, στα social media, αντικαθιστώντας τους γλάρους με τα χαρακτηριστικά σύννεφα από το δωμάτιο του Άντι στο Toy Story. Σύμφωνα λοιπόν με την τραγουδίστρια, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από την Jessie, την αγαπημένη καουμπόισα που μας συστήθηκε στο Toy Story 2, και μετά από μήνες σιωπής η Taylor Swift ανακοινώνει επιτέλους την πρώτη για αυτούς fans της, για τους Swifties, την πρώτη μεγάλη μουσική κίνηση της τραγουδίστριας μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μία από τις ήδη πολύ αναμενόμενες animated ταινίες της χρονιάς, το Toy Story 5, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, όχι αυτή την εβδομάδα, ούτε την επόμενη, τη μεθεπόμενη, δηλαδή 18 Ιουνίου. Πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα σας πούμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και επειδή μιλήσαμε για Taylor Swift, θα συνεχίσουμε με Taylor Swift. Έτσι, I don't want to live forever, μας λέει για τη συνέχεια. Μια χαρά τα πάει Taylor Swift, είπαμε, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, από κάτω αυτήν βρίσκεις. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

Αυτά είναι. J-Lo, η οποία την. Καλά, και αυτή μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Πάντα μας απασχολεί η J-Lo, εκτός ότι είναι πανέμορφη κούκλα και ειδικά τώρα είχε κάνει μία εμφάνιση που έχει μείνει στην ιστορία. Έχει και τη νέα της ταινία, το Office Romance, και πάνε να της χρεώσουν το συμπροταγωνιστή της, ενώ η ίδια μας λέει ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι είναι ελεύθερη, να ξέρετε να γνωρίζετε όλοι σας, και ότι ίσα ίσα απολαμβάνει αυτή τη την ελευθερία και την ηρεμία, την ψυχική και φυσικά την επαγγελματική επιτυχία μετά από πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για ταινίες στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Εννοείται ότι θα βάλω τα τραγούδια που χρωστάω τόσο για τον φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο από την Καβάλα αλλά και για τον φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα παίξουν και τα δύο τραγούδια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Πάμε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεβ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ. Συνέχεια πανελλαδικών αύριο για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με λατινικά, χημεία και πληροφορική. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Στη Γαλλία, σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης. Στο μικροσκόπιο, σοβαρές καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Στη Τουρκία, 30 μετανάστες βρέθηκαν μέσα σε δεξαμενή βιτιοφόρου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out.

Ε, εννοείται ότι όποτε ακούτε τέτοια τραγούδια, από πίσω κρύβεται ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Λάζαρο. Λάζαρε, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και εννοείται σε περιμένω και εδώ στο στούντιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 4ης του Ιούνιου. Ξέρετε, ο καιρός σήμερα έτσι παλαβός είναι, έχει και αυτό στα ψυχολογικά του. Τη μία βρέχει, την άλλη βγαίνει ο ήλιος, μετά θα ξαναβρέξει, μετά θα ξαναβγεί ο ήλιος. Αυτό το πράγμα θα συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τις 5ης επίσης μεταξύ άλλων. Είναι αγαπημένη ημέρα για όλους εμάς τους κινηματογραφόφιλους, για να μην λέω συνεφίλ συνέχεια, διότι βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Έρχονται οι κυρίαρχοι του σύμπαντος, άκου να δεις τώρα. Μετά από 15 χρόνια απουσία, το σπαθί της δύναμης οδηγεί τον πρίγκιπα Άνταμ πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί από τη σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ και για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, και να αποδεχθεί το αληθινό του πεπτρωμένο ως X-Man, ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν. Εντάξει, έχω βαρεθεί λίγο αυτές τις ταινίες εγώ, γι' αυτό το είπα και έτσι. Αλλά εννοείται ότι για εσάς τους φανς του είδους, νομίζω ότι είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο, η κυρίαρχη του σύμπαντος, not για μένα. Τζάρετ Λίτο παίζει, Άλισον Μπρι, γενικά πάρα πολύ γνωστή. Σήμερα λοιπόν έρχεται αυτή έτσι η ταινία, ας πούμε, επιστημονικής φαντασίας. Πικρές γιορτές ή αλλιώς Bitter Christmas, Πέτρο Αλμοδοβάρ. Πάρα πολύ ωραία. Η Έλσα είναι διαφημίστρια, έχει κρίση πανικού. Αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη, ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη την Πατρίσια. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Scary movie.

δημοσιογράφος ο Ιαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας της Σόφη το Σκάντι Πλατιέ το 1996. Μικρές Ανάσες επίσης είναι δραματικό, ελληνικό. Η Λένα είναι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά στην Αθήνα, δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά πολύ ασφυκτική. Το μόνο που θέλει να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή. Έρχεται και το Ελλάδα 3-0 μέσα από τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές, το 100 χρόνια μπροστά του Μιγάλη Γιγιντή, το Planet Balcony της Ιωάννας Κριονά και το Χους Ι και Ισχούν Απελεύση του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο πολύ ενδιαφέρον που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, στον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε τώρα. Να, μια πολύ ωραία ιδέα για σήμερα, για άμα θέλετε να πάτε σε ένα θερινό σινεμά μέσα, δεν ξέρω, εξαρτάται από τον καιρό. Η Pharma το Zone Animation, φυσικά για όλη την οικογένεια, και η Ζώη και τα ζωάκια της. Έχετε πολλές επιλογές για σήμερα, οπότε διαλέγετε αυτό που σας ταιριάζει και περνάτε πολύ ωραία. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε και για κορίτσια και για άντρες και τα λοιπά, πάμε να ακούσουμε Nirvana, My Girl, για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Επειδή είμαι λίγο πεσμένη, λέει, θα βάλεις ένα επιτάφ έτσι για να πέσω λίγο ακόμα. Οκ, Σοφία μου, θα κλείσω με επιτάφ, μην πέσουμε όλοι από τώρα. Στο κλείσιμο θα μπει αυτό.

Αφιερωμένο σε όλα τα όμορφα κορίτσια που μας ακούτε εκεί έξω και όμορφα αγόρια φυσικά. Θα πάω σε ένα όμορφο αγόρι. Ήθελα να τον βγάλω σήμερα στην εκπομπή, αλλά προετοιμάζεται για την παράστασή του. Ήθελα να βεβαιώσω ότι λόγω του καιρού θα λάβει σήμερα χώρα. Αναφέρομαι στο Θανάση, το φίλο μου το Σαμαρά. Ελεύθερος, έτσι είναι το stand-up comedy, η παράστασή του σήμερα στο θέατρο Δάσους. Εξάλλου, σύμφωνα με το κινητό μου, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα και για αύριο σας είπα, μαρές νεφώσεις, υποτίθεται δεν θα βρέξει. Πάμε λοιπόν στην πρόταση της ημέρας. Εκτός από τις νέες ταινίες, σας έχουμε και αυτή την πρόταση, stand-up comedy, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος, αλλά άμα είσαι μέτρ του είδους, όπως είναι ο φίλος μου ο Θανάσης Σαμαράς, σίγουρα τότε το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Μετά τη σαρωτική επιτυχία της πρώτης του δουλειάς, πώς τολμάτε, ο Θανάσης ανεβαίνει ξανά στη σκηνή για να σας αποκαλύψει πως δεν θέλει πια να ζει ελεύθερος και το δηλώνει όπως πάντα με τον πιο απολαυστικό, με τον πιο κωμικό τρόπο. Ο στόχος της παράστασης, εσείς να γελάσετε μέχρι δακρύων και εκείνος να καταφέρει επιτέλους να βγει από αυτήν παντρεμένος. Αλλά λέει, πριν απαντήσετε στο μεγάλο ερώτημα, θα πρέπει να ακούσετε όσα έχει να σας πει ο Θανάσης Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν ελεύθερος στο θέατρο Δάσους, για να ξέρετε φυσικά με ποιον σκοπεύετε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας. Μην το σκέφτεστε άλλο. Σήμερα στις 9.30 τα εισιτήρια από 13 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση για βράδυ Πέμπτης, που είναι έτσι και προπαρασκευούλα. Συνεχίζω με Power of Stellar, καινούριο αλμπουμάκι, καινούριο τραγουδάκι. Black Lilies από το ομότιτλο και ομώνυμο άλμπουμ, το Power of Stellar, Black Lilies.

Καινούριος Power of Stellar, πιστός φυσικά στο στυλ του και στο ηχόχρωμά του. Και πολύ ωραίο τραγούδι θα ακουστεί αυτό το καλοκαίρι. Καινούριο άλμπουμ Black Lilies, καινούριο τραγούδι Black Lilies. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Από όλα έχει φυσικά ο μουσικός Μπαξές και σήμερα, και γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ διότι εσείς διαμορφώνετε το playlist της εκπομπής. Και άκου τώρα να δεις. Από εκεί που άκουσες Power of Stellar, θα κλείσεις την εκπομπή με Epitaph. Γιατί μου το ζήτησε η φίλη μου η Σοφία και μ' αρέσει πάρα πολύ, ξαναλέω, που εσείς χτίζετε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα. Σας θέλουμε εδώ καθημερινά 5 με 7 στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικά μου δεδομένα, δεν θα ξαναβρέξει σήμερα. Θα έχει κάποιες αραιές νεφώσεις και αύριο, αλλά θερμοκρασίες 20 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου γύρω από τα δικαστήρια και στην Καρόλου Ντίλα από ό,τι βλέπω. Θεωρητικά κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Φυσικά πάντα προσέχουμε για να έχουμε. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, που θεωρητικά θα είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία συνέχισης του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των ποταμών Άρδα και Νέστου προς όφελος και των δύο χωρών. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Νότο. Η Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία Κεχηρίας εξαρτάται επίσης και από την εκένωση της νότια του ποταμού Λιτάνη, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη τη Χεζμπολάχ, η οποία όμως δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές. Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση, επανέλαβε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομπικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιανάς στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως εάν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, πρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Συγκέντρωση και πορεία προς το τρίτο σώμα στρατού αναμένεται να πραγματοποιήσουν οργανώσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης σήμερα το απόγευμα. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός. Άνεμοι, μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω.
10: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
11: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
10: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
11: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Όταν ρωτούσε κάποιος τον παππού μου τον Στέλιο «Τι ώρα έχετε?», απάντηση δεν έπαιρνε αμέσως. Ο παππούς μου είχε ένα ολοστρόγγυλο ρολόι με καπάκι σε μια τσέπη στην δεξιά πλευρά του γυλαίκου του. Το χειμώνα φορούσε το χοντρό το γυλαίκο και το καλοκαίρι το ψηλό. Το ρολόι αυτό, φίλες και φίλοι, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα, ήταν δεμένο με μια μακριά αλυσίδα λεπτή, η άλλη άκρη της οποίας κατέληγε σε ένα θηλυκάκι του παντελονιού. Το θηλυκάκι αυτό δεν υπάρχει πια στα παντελόνια. Πρέπει να αγοράσεις από υψηλής θραπτικής για να δεις πως είναι. Έπρεπε λοιπόν να βάλει το χέρι στην τσέπη, στην τσέπη που είχε το γυλαίκο, να βγάλει το ρολόι, να πατήσει ένα κουμπί, να ανοίξει το καπάκι του ρολογιού και μετά να σου πει 8:30, ας πούμε. Στα μάτια μου, ο παππούς ήταν άνθρωπος από άλλο πλανήτη. Και όχι μόνο λόγω του ρολογιού, στις διηγήσεις του. Η γεωγραφία ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που μάθανα τότε εγώ στο σχολείο. Οι δικοί του χάρτες ήταν χάρτες στους οποίους υπήρχαν χώρες που εγώ δεν είχα γνωρίσει. Τελικά, οι ιστορικές αλλαγές δεν σταμάτησαν. Παππούς δεν είμαι. Αλλά για σκεφτείτε, ανήκουμε πολλοί από εμάς σε γενιές που έκαναν ένα μάθημα, πάντα στη γεωγραφία αναφέρομαι, που τώρα πια είναι διαφορετικό. Μιλώντας για μπασκετάκι με τον ανεψιό μου, μου ξεφεύγει όταν του λέω ο Ντούσαν Ιβκοβιτς ήταν Ιουγκοσλάβος προπονητής και μου λέει «Ιουγκοσλάβος». Το να του πω ότι το πιο φαλτσαριστό σουτ στο ποδόσφαιρο το είχε ο Τσεχοσλαβάκος Άντονιν Πανένκα, μοιάζει με απόπειρα να πετάξεις με φτερά πάπιας από μπαλκόνι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ξανά, συντροφιά, με μεγάλη μας χαρά, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Ingeborg Hallstein, φίλες και φίλοι, την οποία ακούσαμε στο Frühling Stimmen από τις φωνές της Άνοιξης του Johann Strauss του Ιού. Εποχές Αυστρο-Ουγγαρίας, ε! Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που μικραίνει ένας τόπος, ένας άλλος μεγαλώνει ή κάτι νέο φυτρώνει. Και ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο επειδή δύο ή και περισσότερες πλευρές κάθονται σε ένα τραπέζι και λέει η μια στην άλλη «Μου δίνεις λίγο χώρο γιατί έχω κάποια θεματάκια». Όχι. Ο πόλεμος τα κάνει όλα, φίλες και φίλοι. Αποτέλεσμα των συμφερόντων που έχουν όλοι αυτοί που τους ξεκινούν. Στις 28 Ιουνίου του 1914, ως γνωστόν, ένα Σέρβος της Βοσνίας και μέλος της οργάνωσης Νεαρά Βοσνία, ονόματι Γκαβρίλο Πρίντσιπ, παραμονεύει στο Σαράγεβο κατά μήκος της διαδρομής από όπου θα περνούσε η αυτοκινητοπομπή του διαδόχου του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της σύζυγου του Σοφίας Δούκισσας του Χόεμπεργκ. Τι θέλει? Να του σκοτώσει. Το στέμμα των Αυσβούργων είναι μισητό στη Σερβία. Και το σκότωσε. Η κλιμακούμενη κρίση του Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα η Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύξει τον πόλεμο στη Σερβία και να ακολουθήσει γρήγορα και η είσοδος των περισσότερων ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχαν τα δικά τους συμφέροντα να εξυπηρετήσουν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, γνήσιο παιδί του καπιταλισμού, είναι γεγονός. Δύο συμμαχίες βρέθηκαν αντιμέτωπες, οι κεντρικές δυνάμεις με επικεφαλή στη Γερμανία και η τριπλή Αντάντ με επικεφαλή στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. 4 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1918 η Γερμανία προσπάθησε να συντρίψει τους συμμάχους στο δυτικό μέτωπο αλλά δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, οι σύμμαχοι ξεκίνησαν μια επιτυχημένη αντεπίθεση και την υποχρέωσαν στην ανακοχή της 11ης Νοεμβρίου του 1918. Στις 5 τα ξημερώματα, μέσα σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι στο δάσος της Κομπιέν, υπογράφεται η ανακοχή μεταξύ των εμπόλεμων δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έπειτα από 4 χρόνια, με αμέτρητους νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, ο Μεγάλος Πόλεμος, για τον οποίο όλοι στην αρχή εκτιμούσαν ότι θα ήταν σύντομος, έφτανε στο τέλος του. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1919, συνέρχεται στο Παρίσι συνδιάσκεψη, στην οποία απέστειλαν αντιπροσώπους όλες οι εμπλεκόμενες χώρες με σκοπό την οριστική διευθέτηση του μεταπολεμικού τοπίου.

Είμαι Μάγερη και η ορχήστρα του, φίλες και φίλοι, σε ένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερο εθνικό ύμνο των Ούγγρων, το Ράκουζι Μπέρνεζνι. Γιατί των Ούγγρων? Διότι εκεί θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και υπάρχει λόγος. Η αποκατάσταση της ομαλότητας στην Ευρώπη αποδείχθηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Προτού καν φτάσουν στο Παρίσι οι αντιπροσωπείες των κρατών, δύο από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης, η Γερμανική και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, είχαν καταρρεύσει. Ενώ η Ρωσία βρισκόταν πλέον στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, έπειτα από την πτώση του τσαρικού καθεστώτος και την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Ζόρζ Κλεμανσό, γνωστός και ως Τίγρης, ήταν εκείνος που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε τους όρους της συνθήκης με τη Γερμανία. Επειδή η χώρα του είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από τον πόλεμο, έχοντας χάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες στα πεδία των μαχών, και πιστεύοντας πως η Γερμανία, ακόμη και ιτημένη, αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για τη Γαλλία, ο Κλεμανσό απέτησε να υπογράψουν οι Γερμανοί την περίφημη ρήτρα πολεμικής ενοχής, ήταν το λεγόμενο άρθρο 231, με την οποία ουσιαστικά αποδέχονταν την πλήρη ευθύνη για την έκρηξη του πολέμου. Οι σύμμαχοι των Γερμανών ανησυχούσαν ότι και εκείνοι θα υφίστανται την ίδια αντιμετώπιση από τους νικητές του πολέμου. Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση της Αυστρο-Ουγγαρίας στις 4 Νοεμβρίου του 1918, η Ουγγαρία θα γίνει πεδίο αναμέτρησης των ανταγωνιστικών ιδεολογιών της περίοδου.

Τι σήμαινε πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για την Ουγγαρία? Στον κοινό Αυστρο-Ουγγρικό στρατό, σε 5 χρόνια πολέμου, πολέμησαν 4 εκατομμύρια Ούγγροι στρατιώτες. Πάνω από 600.000 από αυτούς πέθαναν στη μάχη, ενώ 1,5 εκατομμύριο τραυματίστηκαν ή και εχμαλωτίστηκαν. Στα μετόπισθεν, το 18% του πληθυσμού συμμετείχε στις πολεμικές εργασίες. Εδώ πρέπει να προστεθεί η πολεμική βιομηχανία, όπου απασχολούνταν 800.000 άτομα. Τα πολεμικά έξοδα της Ουγγαρίας ήταν 7 δισεκατομμύρια 82 εκατομμύρια δολάρια με την ισοτιμία του 1920. Πάρα πολλά λεφτά. Αυτό το ποσό υπερέβαινε κατά 30 φορές το μέσο ετήσιο εισόδημα του Ουγγρικού κράτους στα προπολεμικά χρόνια. Ως αποτέλεσμα της ήττας στον πόλεμο, φίλες και φίλοι, η Ουγγαρία βρέθηκε σε τέτοια βαθιά οικονομική, πολιτική αλλά και κοινωνική κρίση που συνέτριψε την ίδια της την μοναρχία. Στις 25 Οκτωβρίου του 1918 στη Βουδαπέστη ανακοινώνεται επισήμως πλέον η δημιουργία του Ουγγρικού Εθνικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον Κόμι Μιχάη Καρόλι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει η φάρσα της διαπραγματεύσης. Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο, αυστηρή όρη βιοασφάλειας. Τουλάχιστον 10 τραυματίες όταν υποχώρησε ο πρόστιος τροχός και κατέρευσε το ρίχος Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα έμπαιναν και οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή, δικαιωματικά, θα έλεγα, Ρόμπερτ Σούμαν, από τα τραγούδια του, τα λεγόμενα lead, ακούσαμε τον αριθμό 29. 102 FM, της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά και πάντα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί στις ανακοινώσεις μας στο διαδίκτυο. Είναι ένα κλασικό μεσημβρινό ραντεβού αυτό. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο, στη Μαρία και στον Κωνσταντίνο μας στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Η Ουγγρική άρχουσα τάξη δεν στάθηκε ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κυρίως δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την τεράστια ανεργία. Η κατάσταση επιδεινωνόταν από το γεγονός ότι το νότιο τμήμα της χώρας κατεχόταν πλέον από γαλλικά και ρουμανικά στρατεύματα, ενώ το βόρειο από τους Τσέχους, την ίδια ώρα που η Αντάν προωθούσε καινούρια ζητήματα. «Και γιατί δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις», θα ρωτήσει κάποιος. Δεν αντέδρασαν διότι μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ουγγαρία είχε προβεί σε αυτοαφοπλισμό. Με λίγα λόγια, την περίοδο εκείνη δεν είχε στρατό. Σε εκείνη την κατάσταση, η Ουγγρική άρχουσα τάξη έδειξε την αδυναμία της. Η αριστοκρατία παραδίδει την εξουσία στην φιλελεύθερη αστική τάξη, όπως είπαμε, με επικεφαλής τον Καρόλη. Η φιλελεύθερη μετά από μερικούς μήνες παρέδωσαν και αυτή την εξουσία στους σοσιαλδημοκράτες, αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κατά από αυτές τις συνθήκες, οι σοσιαλδημοκράτες προτείνουν στους κομμουνιστές να μοιραστούν την εξουσία και αποφυλακίζουν τον ηγέτη των κομμουνιστών, Μπέλα Κούν. Οι σοσιαλδημοκράτες εξωστρακίζονται από την εξουσία και ο Μπέλα Κούν προχωρά τολμηρά αλλά και βεβαιασμένα σε μέτρα άμεσων εθνικοποιήσεων τραπεζών και βιομηχανιών, καθώς και στην κολεκτιβοποίηση της γης, αποξενώνοντας όμως έτσι την εργατική τάξη από μεγάλα τμήματα αγροτών και άλλων μικροαστικών στρωμάτων. Τι είχε συμβεί? Ωραία, κολεκτιβοποιείται η γη, χωρίς όμως τους εξειδικευμένους ανθρώπους για τη διαχείριση των κτημάτων. Οι κομμουνιστές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αφήσουν τους υπάρχοντες διαχειριστές αυτών των κομματιών γης στη θέση τους. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άτομα του παλαιού καθεστώτος, φίλες και φίλοι, τα οποία, ενώ δέχονταν επισήμως τα νέα τους κυβερνητικά αφεντικά, ας αποκαλέσουμε έτσι τους κομμουνιστές, στην πράξη διατηρούσαν ακέραιη την πίστη τους στους έκπτωτους αριστοκράτες ιδιοκτήτες. Κάπως έτσι οι αγρότες θεώρησαν ότι η επανάσταση δεν είχε καμία πραγματική επίδραση στη ζωή τους και επομένως δεν είχαν κανένα λόγο για να την υποστηρίξουν. Παράλληλα, πέραν από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της καθημαγμένης από τον πόλεμο χώρας, η κυβέρνηση των κομμουνιστών είχε να αντιμετωπίσει την κατοχή περιοχών, όπως είπαμε, από τσεχοσλοβακικά, γιουγκοσλαβικά, γαλλικά και ρουμάνικα στρατεύματα. Αρχικά, ο κόκκινος στρατός των Ουγγρικών Σοβιέτ
ενισχυμένος και από κάποιους αξιωματικούς του παλαιού Αυστρο-Ουγγρικού στρατού, που αργότερα θα έπαιζαν διαφορετικό ρόλο, κατορθώνει να σταματήσει την παραπέρα κατάληψη εδαφών και να εγκαθιδρύσει Σοβιέτ στη Σλοβακία στις 16 Ιουνίου του 1919. Σοβιέτ στη Σλοβακία. Είστε σοβαροί? Θορυβημένες οι δυνάμεις της Αντάτ απαιτούν από την Ουγγρική κυβέρνηση πάυση των εχθροπραξιών και απόσυρση του επαναστατικού στρατού στα όρια που είχαν συμφωνηθεί από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων.

Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, τι έχουμε μέχρι εδώ. Η Αυστρο-Ουγγαρία, μετά από αιώνες, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει η Αυστρία και η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία, ως ηττημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει σταδιακά να δέχεται μόνη της πλέον τις επιθέσεις των γειτονικών χωρών, οι οποίες έχουν το δικαίωμα του ισχυρού να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλουν. Όταν ξαφνικά η Ουγγαρία, με κομμουνιστική πλέον κυβέρνηση, εκείνη του Μπέλα Κούν, καταφέρει να δημιουργήσει στρατό, αντεπιτίθεται και μπαίνει μέσα στην Σλοβακία, ξαφνικά οι δυτικές δυνάμεις λένε «Οπ, ως εδώ». Όπως βλέπετε, το αλακάρτ υπήρχε ανέκαθεν και το βιώνουμε με χίλιες δυο συγκρούσεις σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στις μέρες μας. Η αποδοχή των προτάσεων της Αντάντ από την Ουγγρική κυβέρνηση έδωσε την ευκαιρία στις αντεπαναστατικές δυνάμεις για αντεπίθεση, υποβοηθούμενες και από την στάση αποστασίας των σοσιαλδημοκρατών, που μόλις έλεξαν εκ νέου αποκλειστικά εκείνη την κυβέρνηση, ανέρεσαν όλες τις μεταρρυθμίσεις, συνέλαβαν αρκετούς κομμουνιστές και απελευθέρωσαν φυλακισμένους αντεπαναστάτες. Το τελικό χτύπημα θα το δώσει ο Ουγγρο-Ρουμανικός πόλεμος, όταν ο στρατός της Ρουμανίας εξανάγκασε τα υπολείμματα της νότιας στρατιάς του Κόκκινου Στρατού σε συνθηκολόγηση την 1η Αυγούστου του 1919. Τα πράγματα για τα Ουγγρικά Σοβιέτ έφταναν στο τέλος τους μετά από μόλις 133 ημέρες διακυβέρνησης. Οι λεγόμενοι Ουγγρικοί Όροι της Ειρήνης συντάχθηκαν από όλους τους άλλους εκτός από τους Ούγγρους στις 15 Γενάρη του 1920 και οι παρατηρήσεις τους παραδόθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου. Οι Γάλλοι διπλωμάτες έπαιξαν τον κύριο ρόλο στη σύνταξη και οι Ούγγροι διαπραγματευτές απλά κρατήθηκαν στο σκοτάδι. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των πρώτων, των Γάλλων δηλαδή,

ήταν να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό μικρών νέων χωρών, με επικεφαλή στη Γαλλία βέβαια, ικανό να αντισταθούν στη Ρωσία ή τη Γερμανία, η οποία Ρωσία δεν ήταν πλέον σύμμαχος χώρα. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία της λεγόμενης μικρής Αντάντ, δηλαδή της συμμαχίας μεταξύ Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας και του Βασιλείου των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβαίνων. Η μακρά διαδικασία διαπραγμάτευσης καταγράφηκε σε καθημερινή κιόλας βάση από τον Γιάνος Βετστάιν, αναπληρωτή πρωτογραμματέα της Ουγγρικής Αντιπροσωπείας. Η συνθήκη ειρήνης, σε τελική μορφή, υποβλήθηκε στους Ούγγρους στις 6 Μαΐου και υπογράφθηκε από αυτούς στο Μεγάλο Τριανόν των Βερσαλιών, να και η ημερομηνία μας, στις 4 Ιουνίου του 1920. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι πρωτότυπο, δεν επικύρωσαν τη συνθήκη του Τριανόν. Αντίθετα, διαπραγματεύτηκαν μια ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με την Ουγγαρία το 1921, η οποία βέβαια δεν ερχόταν και σε πολλή αντίθεση με τους όρους της συνθήκης στην οποία φτάσαμε. Υπογράφοντας όμως, φίλες και φίλοι, τη συνθήκη του Τριανόν, η Ουγγαρία έχανε πλέον οριστικά και αμετάκλητα τα 2/3 της προπολεμικής επικράτειάς της εντός της Αυστρο-Ουγγαρίας, το 60% του πληθυσμού της και το 25% των Ούγγρων κατοίκων της, οι οποίοι περιήλθαν πλέον ως μειονότητες στα γειτονικά κράτη. Συνολικά, περίπου 3.400.000 Ούγγροι έμειναν εκτός των συνόρων της ίδιας τους της χώρας. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, την επομένη, στις 5 Ιουνίου, κάποιοι άνθρωποι, και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, είδατε πόσοι ήταν, 3,5 εκατομμύρια, ξύπνησαν, αλλά το σπίτι τους δεν ήταν πλέον Ουγγαρία. Έπειτα από γαλλική πρωτοβουλία, η Ουγγαρία κατέστη περίκλειστο κράτος, περιβαλλόμενο μόνο από συμμαχικά προς τη Γαλλία κράτη. Και αυτά ήταν η Τσεχοσλοβακία, η Ρουμανία, το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την άρια Van Verge «Enkig Parnugot Pilanat» από την όπερα Χιουνουάντι Λασλό, του μεγάλου πατέρα της Ουγγρικής όπερας, του Έρκελ Φέρεντς, με τον οποίο θα οδεύσουμε μέχρι και το τέλος. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο του, πάμε στο Μαρία Ρομάντσα.

Γιούλια Οσβάθ, φίλες και φίλοι, στο Μαρία Ρομαντσά του Φέρενς Έρκελ. Φινάλε. Θα έχετε καταλάβει βέβαια ότι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι νικητές σύμμαχοι αποφάσισαν να διαλύσουν την Αυστρο-Ουγγαρία, τη μεγάλη κεντροευρωπαϊκή δύναμη, ισχυρό υποστηριχτή της Γερμανίας και ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή, ήταν να εμποδίσει τη Γερμανία να αποκτήσει ουσιαστικά επιρροή στο μέλλον. Η κύρια προτεραιότητα των δυτικών δυνάμεων ήταν να αποτρέψουν την αναβίωση του Γερμανικού Ράιχ και ως εκ τούτου αποφάσισαν ότι οι σύμμαχοί της στην περιοχή, η Αυστρία και η Ουγγαρία, θα πρέπει να περιορίζονται από έναν κύκλο κρατών φιλικών προς τους συμμάχους, το καθένα εκ των οποίων, προσέξτε, έπρεπε να ήταν μεγαλύτερο τόσο από την Αυστρία όσο και από την Ουγγαρία. Η συνθήκη εκείνη είχε μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ουγγρική πολιτική αλλά και στην κουλτούρα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την παρουμιάζουν ακόμη ως μια συλλογική παθολογία. Το Τριανόν φτάνει στο επίπεδο μιας πολύ μεγαλύτερης αφήγησης θυματοποίησης των Ούγγρων στα χέρια ξένων δυνάμεων. Εντός της χώρας η συνθήκη του Τριανόν αναφέρεται πολύ συχνά ως τραγωδία, ως τραύμα. Σύμφωνα με μια μελέτη, τα 2/3 των Ούγγρων συμφωνούσαν το 2020 ότι τμήματα γειτονικών χωρών πρέπει να ανήκουν στους ίδιους. Και αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ένας τέτοιος αλυτρωτισμός ήταν και ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συνέβαλαν μερικά χρόνια αργότερα στην απόφαση της Ουγγαρίας να συμμετάσχει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως δύναμη του άξονα πλέον. Βλέπετε, ο Άδολφος Χίτλερ είχε υποσχεθεί να παρέμβει για λογαριασμό της Ουγγαρίας για επιστροφή των περιοχών της ουγγρικής πλειοψηφίας που χάθηκαν μετά τη συνθήκη του Τριανών. Και εμείς από την όπερα Χιούνο Άντι Λασλό και συγκεκριμένα από την πρώτη σκηνή σας αποχαιρετούμε με το χοροδιακό «Χος ψαραδόδ χου μπαράτιτ». Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των Έλληνο-Βουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σίδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η Χεζμπολάχ απέρριψε σήμερα το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και δηλώνοντας ότι δεν θα αποσυρθεί από το Νότο. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Βαθιά πολιτική επιλογή τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη υποστήριξαν ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε νέα σταδιακή και ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα στο στρατό Ξηράς κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με πηγές του στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΒΕΣΟ 2026. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί τη τελευταία φορά. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν πρόκειται για τη σωρό της ανήλικης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Συγκέντρωση και πορεία προς το Τρίτο Σώμα Στρατού πραγματοποιούν οργανώσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης σήμερα. Το κάλεσμα ήταν για τις 7 στην πύλη Χάνθ της ΔΕΘ και πριν από λίγο ξεκίνησαν την πορεία τους. Και ο καιρός, αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 4 Ιουνίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Φάνη Λιάκο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας θέλουμε και εσάς την παρέα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πού θα πάτε διακοπές, αν βλέπετε την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή παίζει με τη Σουηδία φιλικό και μόλις σκόραρε στο 10ο λεπτό με τον Κώστα Τσιμίκα. Δύο ομάδες, η δική μας δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, η Σουηδία βρίσκεται στο Μουντιάλ και κάνει πρόβα τζενεράλε εναντίον της δικής μας εθνικής για να συμμετάσχει στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. 0-1 ωστόσο οι Έλληνες, και είναι κρίμα που η Ελλάδα αυτή η φουρνιά δεν βρίσκεται σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να σας πω λίγο ότι έχει ξεκινήσει η Ελλάδα με δεκάδα Τζολάκι, Μαυροπάνο, Κουλιεράκι, Ρέτσο, Ρότα, Ζαφίρι, Κουρμπέλι, Τσιμίκα, Τζόλι, Τετέι και Παυλίδη. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Ό,τι και να γίνει, φιλικό είναι το μάτς. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων θα ανοιχτούν. Οι Σουηδοί λίγο πιο κλεισμένοι φυσικά, γιατί έχουν να πάνε και στο Μουντιάλ. Θα πάμε μαζί ως τις 10.

Και μιας και είπαμε για Μουντιάλ, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επισήμως από την ΕΡΤ το πρόγραμμα για το Μουντιάλ. 104 συναρπαστικοί αγώνες θα μεταδοθούν όλοι από ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 Sport και από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Αρχής γενομένης από την πρεμιέρα που είναι την 5η στις 12 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, Μεξικό Νότιο Αφρική, 5η 11 Ιουνίου, όπως επιβεβαιώνει και ο Φάνης Λιάκος. Μεξικό Νότιο Αφρική το πρώτο μάτσι πρεμιέρα, ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport ταυτόχρονη μετάδοση, και θα πάμε μετά σχεδόν κάθε μέρα 40 μέρες ποδόσφαιρο, με τον τελικό να είναι Κυριακή 19 Ιουλίου. Μικρός τελικός και με κανονικός τελικός από ΕΡΤ 2 Sport και ΕΡΤ 1. Το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπως έγινε γνωστό, θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες. Θα έχει εκεί απεσταλμένους στα γήπεδα, αλλά και ανθρώπους έξω από τα γήπεδα να μας μεταφέρουν το κλίμα από το τι, για το τι γίνεται στις πόλεις που διεξάγονται οι αγώνες. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν εκπομπές στην ΕΡΤ 2 Sports στις 3 το μεσημέρι. Χριστίνα Βραχάλη και ο Νίκος Νταμπίζας θα μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας, και στις 8 κάθε βράδυ Περικλής Μακρής, Παναγιώτης Κουλουμπής, Τάκης Φίσας και Ντέμις Νικολαίδης θα σχολιάζουν τα μεγάλα μάτς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων θα αναλύουν και τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα μάτς ξεκινάνε 10 συνήθως, αλλά έχει και με τα μεσονύχτια αρκετούς αγώνες, οπότε υπομονή, πίτσα, μπύρα, μεγάλες οθόνες στο μπαλκόνι και πάρτε θέσεις. Μερικές φορές, όπως λέει ο Φάνης Λιάκος, παίζει και μπουγάτσα, γιατί κάποια μάτς είναι 7 το πρωί, όπως βλέπω εδώ, και έχει δίκιο ο Φάνης, οπότε και πίτσα και μπύρα και μπουγάτσα και μίλκο.

το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια

φίλο στο φρένο, κοκαλωμένο μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια, στα χίλια κυβικά σου. Πλάι

Δουλίτσα ανεμιστήρας και fade out, λέει η Ιωάννα που μας έστειλε μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς μαζί μας ελπίζουμε ότι είστε στο 693-0078-228. Αντελάτε να μας το πείτε στο Viber. Και μιας και είμαστε σε αθλητικό mood και μάλιστα μουντιαλικό, να δούμε λίγο ποιες είναι οι μεγάλες απουσίες από αυτό το Μουντιάλ, και μεγαλύτερη από όλες δεν θα μπορούσε να υπάρξει όταν μιλάμε για την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία. Ο τελευταίος θρίαμβος της Σκουάντρα Ατζούρα ήταν στο Βερολίνο το 2006. Όλοι θυμούνται την κουτουλιά του Ματεράτσι στο Ζιντάν. Και έκτοτε η πτώση ήταν θεαματική. Αποκλεισμός στα Μουντιάλ του 18, του 22 και του 26. Από εκεί και πέρα, Ρουμανία. Η Ρουμανία που κάποτε με το Μαραντόνα των Καρπαθίων Γιώργη Χάτζη με σουρανούσε, και μάλιστα στο Μουντιάλ του 94, εκείνο το εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλή ώρα όπως και φέτος, είχε φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά. Έκτοτε στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 98 και από τότε τίποτα. Η Ουαλία χρειάστηκε να περιμένει 64 χρόνια για να επιστρέψει σε Μουντιάλ, όταν και προκλήθηκε στο Κατάρ το 2022 με τον Γκάρετ Μπέιλ. Ωστόσο, βάζοντας τέλος σε αυτή την ιστορική ανομβρία, είναι η μεγαλύτερη αποχή από Μουντιάλ για ευρωπαϊκή χώρα. Έκτοτε, το επόμενο την άφησε εκτός. Βόρεια Κορέα, είχαμε ένα θαύμα το 1966, επιστροφή το 2010, έπαιξε, ήταν απογοητευτική και εκείνη η πορεία. Ο Καναδάς εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 1986 χωρίς να πετύχει γκολ και με τέρματα 0-5. Το 2022 ανέδειξε μια ελπιδοφόρα νέα γενιά και περιμένουν να δουν τώρα στο ως συνδιοργανωτής. Και τέλος η Ιρλανδία, η οποία το 1990 στην Ιταλία έζησε τη σπουδαιότερη στιγμή της σε Μουντιάλ, όταν έφτασε στην παρθενική της συμμετοχή μέχρι τα πρώιμη τελικά. Προκρίθηκε και στα Μουντιάλ του 1994 και του 2002. Έκτοτε δεν έχει επιστρέψει σε Μουντιάλ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών η ολομέλεια του Αρείου Πάγου που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στον 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Τουλάχιστον 10 τραυματίες από την υποχώρηση πρόσθιου τροχού και κατάρρευση του ρίχους Boeing 787 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στο Παρίσι στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ. Που μείνε στο σώμα μόνο ένα.

Εντάξει, είδαμε ποιες θα είναι οι μεγάλες απουσίες στο Μουντιάλ. Άντε να σας θυμίσουμε ομάδες που δεν νομίζω καν να ξέρατε ποτέ ότι έπαιξαν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Λοιπόν, η Κούβα. Ναι, η Κούβα έχει παίξει στο Μουντιάλ λοιπόν το 1938 και αυτή ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Κούβας. Τι άλλο να κάνει. Έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ σε Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ έχει παίξει μέχρι και η Ινδονησία. Τότε με την ονομασία Ολλανδικές Αντίλες Ινδίας έγινε η πρώτη ασχετική χώρα που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ. Επίσης το 1938 και η πορεία της κράτησε μόλις έναν αγώνα. Κληρώθηκε απέναντι στην Ουγγαρία και ιτήθηκε με 6-0. Στο Μουντιάλ έχει παίξει και το Ισραήλ μία και μοναδική φορά πριν από 56 χρόνια το Μεξικό, στο Μεξικό το 1970. Η ισοπαλία με την Σουηδία 1-1 ήταν η κορυφαία στιγμή του Ισραήλ στην ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Μουντιάλ και Τζαμάικα. Πρόσφατα, σχετικά, εντάξει, το 1998 στη Γαλλία. Οι Reggae Boys εμφανίστηκαν εκεί, βαριές ήττες από Κροατία και Αργεντινή, αλλά και μια αξέχαστη νίκη 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Το κέφι που σκόρπισαν οι Reggae Boys στο Μουντιάλ έφτανε και περίσευε. Και Κίνα προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 2002. Αποκλήθηκε με 3 ήττες και χωρίς γκολ, τέρματα 0-9. Έκτοτε δυσκολεύεται έστω και να πλησιάσει την πρόκριση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, λέει, αρκετές εθνικές που επιστρέφουν στο Μουντιάλ και δείχνουν να καθιερώνονται. Η Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Αλγερία εξασφάλισαν ξανά την πρόκρισή τους και θα είναι στα γήπεδα της Αμερικής, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιστροφές αρκετών ομάδων, όπως η Τουρκία που επιστρέφει σε Μουντιάλ, η Νορβηγία που έχει μια γενιά νέων αστέρων με μπροστάρι, ποιον άλλον, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Καλησπέρα και στην Αντωνία που μας στέλνει την καλησπέρα της από την όμορφη Μυτιλίνη. Εντάξει, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα ότι η Μυτιλίνη είναι πολύ όμορφη. Στο 693-078-228, 693-078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε. Και αν είμαστε εμείς έτοιμοι για το Μουντιάλ, τι να πει και η Καρολάιν Τσάβες. Είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη. Αν δεν την ξέρετε, πρόκειται για μια νεαρή influencer, χυμώδη Βραζιλιάνα, η οποία αποφάσισε να γίνει κανονική διαφήμιση για το Μουντιάλ. Πώς κόλλησε πάνω στο γυμνό της σώμα όλα τα χαρτάκια από αυτά που μαζεύαμε μικρή τα αυτοκόλλητα με τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Όπως αποκάλυψε στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, 1000 αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές κάλυψαν το κορμί της. Η διαδικασία χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες και η ίδια είπε, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, «Ξέρετε που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Ήταν αστείο», λέει, «να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω τον κάθε ένα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Και για να μην παιδεύεστε, εγώ σας έχω τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, στα επίμαχα σημεία είναι Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και Βινίσιους. Για να μην ψάχνετε το έκανα, όχι γιατί με ενδιαφέρεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στο Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από τη βροχερή Καβάλα. Χαιρετίσματα από τη βροχερή Καβάλα. Όχι, και βροχερή Καβάλα είναι όμορφη όμως. Εντάξει, μας είναι αγαπημένη η Καβάλα. Και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα. Τους ευχαριστούμε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Και έχω ένα καλεσμένο στο στούντιο. Και... έχω πει ότι η πόρτα για σένα είναι ανοιχτή πάντα. Δεν υπάρχει. Απρόσκλητος ή όχι, το έχουμε ξαναπεί αυτό και μάλιστα και στον αέρα εδώ.
4: Ναι, το είπαμε,
3: όταν
4: το
3: μιλούσαμε για το κόμμα της Καριστιανού.
4: Το είπαμε και δεσμεύουμε ότι θα έρθω εδώ να κάνουμε κανονικά εκπομπή.
3: Λοιπόν, καταλάβατε από τη φωνή ότι είναι ο Βασίλης Πεκλάρης και επειδή τον πρωί τον έχετε ακούσει εκεί στην ξύλινη γλώσσα αυτά τα πολιτικά να λέει με τους άλλους τους ξινούς τους πρωινούς.
4: Όχι ξύλινη. Τι? Μόνο ξύλινη δεν έχουμε.
3: Έλα μωρέ τώρα πολιτικά τώρα ποιο άδειο ασχολείται.
4: Μα ποιο ασχολείται, εμείς.
3: Εντάξει, εμείς. Το πρωί όμως. Εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε.
4: Εμείς, όχι, εδώ δεν έχει. Δεν έχει. Και με το που μπήκα, με έβαλε στο κλίμα κατευθείαν βλέποντας το πάνω που φοράς έτσι, τη ζακέτα με το σήμα, την φίρμα που έχει και Εθνική Γαλλία, είδα προτιμήσεις. Μιλούσες για μοντέλο. Τι,
3: μιλούσα για μοντέλο. Όχι, τυχαία είναι. Μ' άρεσε η φόρμα και την πήρα.
4: Τι είσαι.
3: Στο Μουντιάλ. Ουραγουάι που
4: λέει.
3: Και μια μεγάλη μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας.
4: Τα πρώτα Μουντιάλ.
3: Ναι,
4: τα πρώτα κύπελλα.
3: Ξύλο και δάκρυμα.
4: Ουραγουάι, ναι, ναι.
3: Δεν περνάει κανείς.
4: Τώρα έχει, δεν ξέρω μετά του Σουάρες ότι την έχω χάσει.
3: Τι? Έχει, ναι, δεν κάλεσε το Σουάρες.
4: Εντάξει, φτάνει. Κίνησαν του άλλου που καλέσαν τον Νεϊμάρ και δεν ξέρω εγώ

0: Ρονάλντο και τον Ρονάλντο.
1: Για πες εσύ.
0: Πορτογαλία.
1: Μουντιάλ.
0: Εγώ, κοίταξε, ήμουνα, εγώ είμαι μαραντονικός, παιδάκι. Είμαι ναι. Χατζιπαναγικός και μαραντονικός από παιδί. Οπότε γριά Ηρακλής και
1: άρα με
0: Αργεντινή.
1: Με την κάτοχο είσαι.
0: Εντάξει, τώρα κάτοχος έτσι όπως έγινε στο προηγούμενο, καλά. Τέλος πάντων, το πήρε ο Μέση επιτέλους για να ησυχάσουμε. Δεν είμαι... Έχω καλή γενικά με το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, mm-hmm. αλλά τώρα τελευταία τα Ευρωπαίοι καθαρίζουν, είναι πιο δυνατοί. Και η Ισπανία και η Γαλλία.
1: Χθες διάβαζα προγνωστικά.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία και με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.
0: Καλά, κάτσε.
1: Και πάλι ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Είδες όμως, είναι καμένοι οι Ευρωπαίοι. Παίξανε πολύ.
1: Αυτή τη χρονιά.
0: Ναι, παίξαν πάρα πολλοί παίκτες. Και είναι κουρασμένοι, φάνηκε στον τελικό του Champions League.
1: Ξεκινάει σε 10 μέρες.
0: Το τέτοιο υπάρχει το χταπόδι. Θα βγει, θα πει ποιος θα πάρει.
1: Το χταπόδι είναι αυτό που έκανε τις προβλέψεις, έτσι. Ποιος θα πάρει.
0: Δεν θα ζει το καημένο.
1: Όχι, δεν θα ζει νομίζω. Αλλά
0: είναι ο Βραζιλιάνος ο μάγος.
1: Σίγουρα θα
0: το διάβασες.
1: Όχι, τι είναι ο Βραζιλιάνος ο μάγος.
0: Ένας Βραζιλιάνος μάγος λέει που έχει βρει τα προηγούμενα τρία, το τελευταίο το χάσε. Είχε βρει τα πιο προηγούμενα τρία. Το τελευταίο το χάσε, λέει, είπε Γαλλία, αλλά ξέρει τα πέναλτι που το πήρε η Αργεντινή, το χάσε στο τσαφ με τη Γαλλία. Πώς πήγε ο τελικός, ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν. Πώς πήγε.
1: Δεν θυμάμαι κάποιος ήταν ο τελικός.
0: Με τη Γαλλία ήταν. Και είπε Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία.
0: Δεν είπε τα φαβόρη. Είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
1: Είναι χαμηλά η Πορτογαλία.
0: Αλλά δεν είναι άκυρη. Έχει. Εκεί το κέντρο αυτό της Παρί.
1: Και τελευταία χρονιά του Κριστιάνο.
0: Καλό Κριστιάνο τώρα, κρίμα.
1: Εγώ έλεγα αυτό πριν πεις πάντως, έτσι, μια Βραζιλιάνα influencer.
0: Αυτά τα δικά σας.
1: Αυτά
0: που σας αρέσουν.
1: Βέβαια, φίλε.
0: Ναι, για πες.
1: Κάλυψε, λέει, όλο το σώμα της.
0: Α, να, τέτοια.
1: Με αυτοκόλλητα χρηστών.
0: Είστε τηλεοπτική να πούμε. Θέλετε και εικόνα να δείξεις και την influencer.
1: Την περιγράφουμε, εντάξει, δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο.
0: Που έχετε,
1: όσο μπορούμε.
0: Που έχετε την εικόνα να είναι κυρίαρχη.
1: Ναι,
0: να δείξουμε την influencer.
1: Τι, όχι ρε παιδί μου, είναι θέματα που λίγο μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εμείς τώρα, τέλος πάντων, αποκαλούμαστε και θετικά και αρνητικά εφημεριδάδες. Παλιά, ξέρεις, όταν κάναμε θέματα καλοκαιρινά. Ό,τι είχε να κάνει με καλοκαίρι. Αύξηση, πτώση του τουρισμού, ξέρω εγώ πόσο και τα λοιπά, τι μέσα
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έπρεπε να έχουμε τις κατάλληλες φωτογραφίες. Αλλά για να είναι και λίγο πιασάρικες, ήταν φωτογραφίες παραλίας.
1: Ναι, ξέρεις, λογικό.
0: Για να, είναι, να έχουν, έστω στο φύλλο της εφημερίδας που δεν είναι και πολύ καλή εκτύπωση, να έχουν μια εικόνα όμορφη.
1: Κοίτα, αυτή την εποχή τώρα, ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, στην εποχή του διαδικτύου και
0: της
1: οθόνης. Άμα δεν έχει η φωτογραφία βίντεο. Ακόμα, ναι, κάτι, δεν παίζει ρε φίλε. Πώς θα σταματήσεις τον άλλο που σκρολάρει με ταχύτητες ένα τέτοιο του...
0: Και τι έγινε, του, οι λέξεις πέθαναν, ο λόγος πέθανε.
1: Όχι, δεν πέθανε κείμενο. Καθόλου ο λόγος. Απλώς όμως για να κερδίσεις κάποιον πρέπει να έχεις μια εικόνα. Δεν λέω εγώ ότι
0: τα
1: ο
0: μεγάλα κοινά
1: πέθανε. Ναι, αλλά τα μεγάλα
0: έτσι
1: κοινά
0: είναι
1: αυτά.
0: Αλλά και ξέρεις, είναι και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία ή το αυγουκικόντα. Δηλαδή, μετά βάζουμε αυτά, ο κόσμος εθίζεται σε αυτά, οι αναγνώσεις.
1: Ναι, σε αυτό έχεις ένα μεγάλο δίκιο. Οπότε, φταίμε και εμείς, σου λέει: πάμε. Βάζουμε αυτά, δεν βάζουν καλά κείμενα. Πώς θα διαβάσω εγώ, τι ψάχνω να βρω εικόνα.
0: Και ακολουθούμε μετά το ίδιο μοτίβο που το κάνουν κάποιοι και συνεχίζουμε έτσι.
1: Τέλος πάντων, εμείς για άλλα σε βάλαμε.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Όχι, εντάξει, ένα για πέρασα να πω. Τι παίζεις, τι ραγουδιά διαλέγεις, τι μουσική. Τι θα βάλεις τώρα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Έχεις κάνει τη λίστα έξω την έχει.
1: Elton John,
0: το αφεντικό.
1: Φάνης Λιάκος.
0: Ξέρω, Φάνη.
1: Οπότε εγώ κάνω τη λίστα και επιλέγει μετά πώς θα πάει η μουσική.
0: Εγώ είμαι. Δεν θα μας ακούει τώρα. Ο Λαδιανός που διαλέγει το πρωί, ξέρεις, έχει κάθε πρωί ένα Γιάννη Καλαϊτζή.
1: Ναι.
0: Οπότε έχω ηθιστεί σε Γιάννη Καλαϊτζή. Δεκαετία 60-70, Γιάννη Καλαϊτζή.
1: Τον άκουσα σήμερα το πρωί το τραγούδι.
0: Μέρα παραμέρα έχει ένα.
1: Ένα τέτοιο.
0: Ένα Καλαϊτζή τον παίζει. Είναι το αγαπημένο μας. Άμα δεν έχει Καλαϊτζή, δεν είναι
1: Καλαϊτζή. Θέλει Καλαϊτζή, θα βρει ο Φάνης, λέει από θέλεις.
0: Όχι, εντάξει. Πρωί, βράδυ. Elton John.
1: Ένα τη μέρα παίρνει. Ένα Καλαϊτζή τη μέρα. Δεν μπορεί δεύτερο. Πάμε σε Elton John.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νουάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Όμως η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία εκεχηρίας με τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ να δηλώνει ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσίας, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε θέσεις πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων όπως νοσηλευτικό, διοικητικό και βρεφονιπιακό προσωπικό. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας φίλης του κοριτσιού, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απαγωγή της ανήλικης. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθετου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο κ. Σιμόπουλος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύει.

0: με το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα Fade Out με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και μετά την εισβολή εντός εισαγωγικών του Βασίλη Πεκλάρη στο στούντιο. Θα πούμε καλησπέρα στην Ευτυχία και τη Στέλλα που μας στέλνουν την καλησπέρα τους, αλλά και στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία, ηλιοβασίλεμα σε παραλία του Πηλίου, μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα, συγγνώμη, η θάλασσα, ένα κομμάτι παραλίας και κάπου μια ακτίνα του ήλιου, ο οποίος δει και ρίχνει το φως στα σύννεφα πάνω από τη θάλασσα. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι δηλαδή, μια εικόνα που περιγράφει όλο το ελληνικό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 και ακούστε να δείτε τι έπαθε ένας τύπος στη Βέρεια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είδε πριν από λίγες μέρες λόγω και των βροχών ένα κομμάτι από ένα πρανές να καταραίει μέσα στην αυλή του. Το, όπως αποδείχθηκε, το κομμάτι αυτό που έπεσε στην αυλή του ήταν ένα τμήμα του αρχαίου τείχους της Βέρειας, όπως τον ενημέρωσαν από την αρχαιολογία, και βρίσκεται μέσα στην αυλή του. Πήρε ο άνθρωπος την αρχαιολογία, του είπανε ότι ναι, okay, είναι τμήμα του αρχαίου τείχους, μην το πειράξετε, είναι αρχαία, δεν μπορείτε να τα μετακινήσετε. Τους λέει, ελάτε να δείτε τι θα κάνετε. Λέει, δεν έχουμε ανθρώπους εμείς, δεν έχουμε υπαλλήλους. Πήγαινε, πάρε τηλέφωνο στο Δήμο. Παίρνει τηλέφωνο στο Δήμο, λέει, α, δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς. Είναι της αρχαιολογίας. Λέει, μα είναι, έχουν πέσει, λέει, δεν είναι πλέον αρχαία. Αυτός προσπαθώντας να βρει μια λύση, του λέει, τότε είναι μπάζα, άρα μπάζει μετασύ. Παίρνει την αρχαιολογία, λέει, ο Δήμος θα τα μαζέψω εγώ, Όχι, λέει, δεν τα μαζέψω, είναι αρχαία. Είναι στη δική μας. Και έχει μείνει ο άνθρωπος εδώ και πόσο καιρό με τα μπάζα. Δεν ξέρω αν είναι αρχαία και κατά πόσο είναι, έχουν αρχαιολογική αξία, αλλά τα έχει μέσα στην αυλή του σπιτιού του και έχει μπλέξει σε ένα γραφειοκρατικό κεώνα και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Ούτε να τα πάρει μόνος του μπορεί, γιατί μπορεί να βρεθεί στη συνέχεια κατηγορούμενος ότι μετακίνησε τα αρχαία ή τα πέταξε στα σκουπίδια, ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία να τα μαζέψει γιατί δεν έχει υπαλλήλους, ούτε ο Δήμος γιατί λέει είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Άντε τώρα, ζήσε με τα αρχαία μέσα στην αυλή και γιατί όχι, κάνε την αυλή στο αρχαιολογικό χώρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ετοιμαστείτε για το σουβλάκι του Λευτέρη. Του Λευτέρη όχι οποιοδήποτε, του Λευτέρη Πανταζή. Ο Λευτέρης Πανταζής όχι, δεν θα αλλάξει καριέρα και από τραγουδιστής θα γίνει σουβλατζής, αλλά 3-4 σουβλατζίδικα λέει τα έχει έτοιμα εδώ στη Θεσσαλονίκη να τα ανοίξει. Έτσι αποκάλυψε μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς όπως είπε του έχει κάνει πρόταση ο κουμπάρος του να ανοίξουν μια αλυσίδα που θα παρασκευάζουν και θα σερβίρουν σάντουιτς με σουβλάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο ίδιος, του ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν θα ασχοληθεί ο Λευτέρης Πανταζής με το τύλιγμα, αν και όπως αποκάλυψε ξέρει, γιατί είπε ότι έχει κάνει σουβλατζή στο παρελθόν και την ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου λέει έκανε πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψινα. Ορίστε, πολυτεχνίτης ο Λευτέρης Πανταζής. Μάλιστα προέβλεψε ότι στα τσουβλατζίδικα που θα φτιάξει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη θα σχηματίζονται ουρές, και αυτό γιατί έχει μια συνταγή από ποντιακή σάλτσα της μητέρας του και αυτήν θα βάζει ως μυστικό συστατικό στα σάντουιτς έτσι ώστε να γίνονται ανάρπαστα. Μετά τον Μαύρο που είχε κλείσει εκεί στη Σταυρούπολη και είχε τη μυστική συνταγή με το Άζαξ, θα δούμε, θα περιμένουμε με αγωνία τα σουβλάκια του Λευτέρη να δούμε αν θα είναι εισάξια.

Την ώρα που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν τάσει στον ουρανό και κάνουμε έρευνα αγοράς για να βρούμε να αγοράσουμε το φθηνότερο προϊόν, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο μια απόδειξη από σούπερ μάρκετ η οποία είναι από το 2000. Έχει μια λίστα από ψώνια και το τελικό ποσό πληρωμής είναι 10.692 ευρώ ή 31 και κάτι ευρώ. Δραχμές 10.000, 31 και κάτι ευρώ. Τι πήρε με αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, ορίστε, γράψτε. Χοιρινή πανσέτα 2 κιλά 2.900, δηλαδή 8,5 ευρώ περίπου. 2 κιλά. Γάλα γνωστής φίρμας 335 δραχμές 0,98 ευρώ. Λουκάνικα 820 δραχμές 2,4 ευρώ. Μια συσκευασία βούτυρο 638 δραχμές 1,87 ευρώ. Σκυλοτροφή 505 δραχμές 1,48 ευρώ. Και μακαρόνια γνωστής φίρμας μισό ευρώ. Αυτά έκαναν πριν από 1/4 του αιώνα τα προϊόντα. Τώρα ξέρετε πόσο έχουν. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και διαπιστώνετε. Και αυτή η απόδειξη πάντως έχει βγει στο διαδίκτυο προς πώληση. Γιατί είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο και ο άνθρωπος που την έχει την πουλά προς 4 ευρώ. Τι παίρνεις με 4 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω. Δείτε τι παίρνετε στο σούπερ μάρκετ με 4 ευρώ ή αν θα τα διαθέσετε για να πάρετε ένα ιστορικό κοιμήλιο από τότε που τα μακαρόνια έκαναν μισό ευρώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Υπέρ των δανειοληπτών, η ολομέλεια του Αριουπάγου που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών, δεκάδες κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία με το Ισραήλ, χαρακτηρίζει φάρσα της διαπραγματεύσης. Φυλάκιση 33 μηνών στο 42χρονο πρωταγωνιστή επεισοδίου με αλυσοπρίωνο στο Δρυμό. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης στη Γαλλία στο μικροσκόπιο καταγγελίες για παραλήψεις των αρχών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στην Ελλάδα. Να, ηρεμήστε λίγο, φίλοι του Άρη, εδώ είπαμε, πήρατε φορά με Ισπανούλη, λέει, δεν παράτημα και Τζόρνταν. Αν και εδώ που τα λέμε ακόμα και στα 63 του ΟΕΡ, θα ήταν μια χαρά για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης. Για διακοπές ήρθε στη Μύκονο, όπως και πέρσι. Έφτασε στο αεροδρόμιο του νησιού χθες με το ιδιωτικό του τζετ και απολαμβάνει τη θάλασσα και τα κοσμικά σοκάκια του νησιού με αγαπημένους φίλους, όπως και πέρσι όταν είχε φτάσει με την θαλαμιγό του μέχρι και την Κέρκυρα και τις Πέτσες, και νομίζω πριν από 2 χρόνια είχε φτάσει μέχρι και τη Χαλκιδική, είχε έρθει ο Μάικλ Τζόρνταν. Αποθανατίστηκε από την κάμερα πάνω στο θαλαμιγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα. Το σκάφος μήκους 75 μέτρων κατασκευάστηκε το 2018 και έχει 8 καμπίνες που φιλοξενεί ως και 12 επισκέπτες, 24 άτομα το πλήρωμα είναι, και έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, για τον Μάικλ Τζόρνταν μιλάμε, και διάφορα άλλα παιχνίδια. Το καθιστικό βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού. Η αξία του σήμερα εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ, με το κόστος κατασκευής να έχει ξεπεράσει τα 90. Διατίθεται για ενοικίαση για όποιον έχει τα βαλάντια προς 1 εκατομμύριο ευρώ τη βδομάδα, τη high season, ενώ το κόστος ετήσιας συντήρησης αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το σκάφος θα συνεχίσει τις διακοπές του ο Τζόρνταν στο Αιγαίο. Έχει έρθει, όπως είπαμε, και άλλες φορές άλλωστε στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά, θυμίζω, που είχε έρθει στην Ελλάδα ήταν το 1983 ως φοιτητής του North Carolina State για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αγωνίστηκε και απέναντι στον Νίκο Γκάλι εδώ στο Αλεξάνδριο. Οπότε γι' αυτό είπα, μην τρίβετε τα χέρια σας, Αριανή. Δεν είναι για μπάσκετ αλλά για βόλτα.

Σε περίπου μία ώρα από τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου θα ριχτεί στη μάχη στη Ρώμη, σε meeting του Diamond League, και καλό θα είναι να καθίσετε να το δείτε. Εγώ αυτό θα κάνω φεύγοντας από εδώ. Θα ακούω και το Γιάννη Παπαδόπουλο ταυτόχρονα όμως, να ακούω στο ραδιόφωνο εδώ 102 και θα βλέπω Μίλτο Τεντόγλου. Και αυτό γιατί ο Έλληνας αθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει κάνει στους δύο τελευταίους αγώνες 8.49 στην Κίνα και 8.46 στην Κίνα και 8.49 στη Λεμεσό. Και πλέον έχει βαλθεί να σπάσει αυτό το στοιχειωμένο παγκόσμιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ. Το παγκόσμιο είναι πολύ μακριά, είναι 8.95. Δεν πιάνεται νομίζω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Έχει την καλύτερη, δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο πίσω από τα 8.51 του Σίμον Εχάμερ. Θα αγωνιστούν πολλές μεγάλες, πολλά μεγάλα ονόματα του άλματος εις μήκους σε αυτό το meeting, οπότε θα έχει ανταγωνισμό. Μοναδικός απόν θα είναι ο Ματίας Φουρλάνη στις 22:35 ώρα Ελλάδος από την ΕΡΤ 2 Sport. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα των αθλητών εκεί, γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να το κάνει αυτό. Μιλάμε για ένα ρεκόρ που διατηρείται για 19 ολόκληρα χρόνια από τις 2 Ιουνίου του 2007 και μάλιστα τώρα που είναι και 4, είναι κοντά, μόλις έχει συμπληρωθεί η επέτειος για να το σπάσει. Έγινε στην Καλαμάτα, στο meeting Παπαφλέσια, στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Εκεί ο Λούις Τσάτου μας πήδηξε 8.66. Ένα ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει άλλος μέχρι σήμερα, πλην του ίδιου του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος έχει φτάσει μια ανάσα από αυτό το ρεκόρ. Έχει καταφέρει να κάνει ένα άλμα στα 8.65, μεγαλύτερη του επίδοση, και έχει πει ότι σε μια συνέντευξή του ότι εντάξει παιδιά, έχω πάρει παγκόσμιο, παρευρωπαϊκό, κλειστού, ανοιχτού, ολυμπιακά, τότε το μόνο που θέλω να κάνω είναι ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Εμείς του ευχόμαστε και παγκόσμιο, γιατί εκτός από αθληταράς είναι και τυπάρα.

Έχετε πάει στο Μπάρλε. Το Μπάρλε λοιπόν είναι μια μικρή πόλη στα σύνορα Βελγίου και Ολλανδίας και είναι το πιο περίπλοκο και ξεκαρδιστικό γεωγραφικό παζλ στον κόσμο. Και αυτό γιατί χωρίζεται από μια γραμμή που είναι τα σύνορα των δύο χωρών. Προσοχή όμως, αυτή η γραμμή δεν είναι μια ευθεία. Το βελγικό κομμάτι της πόλης αποτελείται, λέει, από 22 ξεχωριστούς θύλακες της γης που βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο Ολλανδικό έδαφος. Σαν να μην έφτανε αυτό, μέσα σε αυτούς τους βελγικούς θύλακες υπάρχουν άλλοι 7 Ολλανδικοί θύλακες αυτή τη φορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα χάος στα σύνορα, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με λευκούς σταυρούς σε πεζοδρόμια και υπενθυμίζουν στους κατοίκους σε ποια χώρα είναι ανά πάσα στιγμή. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, σουρεαλιστικές καταστάσεις. Τα σύνορα περνούν μέσα από σπίτια, μέσα από καταστήματα, μέσα από καφετέρες και σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν κατοικίες που η κουζίνα βρίσκεται στο βελγικό έδαφος και το σαλόνι στο ολλανδικό. Μια χαρά, δηλαδή, ζει σε δύο χώρες. Για να λυθεί το γραφειοκρατικό κουμφούζιο με διευθύνσεις κτλ., εφαρμόζεται ο νόμος εξώπορτας. Όπου είναι εξώπορτας, σε αυτή τη χώρα είσαι. Δεν πάνε το σαλόνι αλλού. Στην εξώπορτα, εκεί ανήκεις. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν είχαμε θέματα, λέει, γιατί το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, σύμφωνα με τους Ολλανδικούς νόμους, τα εστιατόρια έκλειναν νωρίτερα. Τα βελγικά όμως συνεχίζονταν. Οπότε οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων είχαν θέμα. Σου λέει, πού είμαι, Ολλανδία, κλείνω, δεν κλείνω, ανοίγω, πού πάω. Και επίσης κάποιοι είχαν θέμα με τις διοικητικές δομές. Δύο δημάρχους, δύο δημοτικά συμβούλια, δύο αστυνομικά τμήματα, δύο ταχυδρομεία, δίκτυα ίδρυυσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας διαφορετικά, η τεχνική των δύο χωρών να συνεργάζονται, γιατί σε μια χώρα Βέλγιο, σε μια περιοχή Ολλανδία. Μπάχαλο, σε καμιά περίπτωση. Παρά την τρομερή πολυπλοκότητα της κατάστασης, οι κάτοικοι, λέει, του Μπάρλε ζουν αρμονικά, ξεπερνούν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και μετατρέπουν τον τόπο τους σε τόπο έλξης για τους τουρίστες. Φανταστείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.

Κάπου εδώ και το fade out το σημερινό της Πέμπτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες δείχνοντας απεριόριστη υπομονή εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με το Βούλγαρο ομόλογό του. Υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναύ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Ταγαράς

0: με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας γυναικών στο στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα το μεσημέρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προμελετημένης πράξης, αναφέροντας μακροχρόνιες ενδοοικογενειακές διαφορές και διάρρηξη σχέσεων. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε σωρός κοντά στο σημείο που το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Πρόσθεσε δε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι ο νόμιμος πρόεδρος, πρόσθεσε. Τρικάκια πέταξαν άγνωστα άτομα έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρι, τα προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει». Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος στους νέους επιβάτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σήμερα το απόγευμα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τι ωραίες φωτογραφίες μας στέλνετε. Βλέπω εδώ η Κωνσταντίνα, στον Παναγιώτη βέβαια την έστειλε την ώρα των fade out. Μια παραλία με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, εγώ που δοκίμασα να μπω στη θάλασσα την Κυριακή, μπήκα δηλαδή, η ψυχούλα μου ξέρει πώς άντεξα. Είναι ακόμα κρύα η θάλασσα. Αλλά σε τραβάει. Είναι η εποχή που θες και που είναι ήρεμη, καθαρή. Πραγματικά σε τραβάει να μπεις. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μανής με τους fade out προετοίμασε το έδαφος και έρχεται η νυχτερινή βάρδια να σας κρατήσει την τροφιά για ένα ωραίο κλείσιμο ημέρας. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Μια ανάσα δροσιά η σημερινή ημέρα. Είχαμε

και μερικές καταιγίδες μικρής διάρκειας, ό,τι πρέπει για ένα διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Μείνετε μαζί μας σήμερα. Τα τραγούδια που επιλέξαμε είναι πραγματικά ένα και ένα, διαμαντάκια από το παρελθόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα σήμερα με τον Φάνη Λιάκο, τον συνοπαδό. Αγαπάμε την ίδια ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτόν τον καιρό. Το Σεπτέμβριο δεν ξέρω πώς θα είμαστε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. 6930-07-8228. Μην διστάσετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ για να το ακούσουμε.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Χριστίνα που μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από ένα ελληνικό νησί και πρέπει να είναι Τίνος και μια ελληνική ταβέρνα όπου σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο πάντα κάθεται μια γάτα η οποία αρνείται να σηκωθεί όταν έρχεται κόσμος, οπότε ο ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει ότι αν θέλουν να κάτσουν εκεί πέρα οι πελάτες θα πρέπει να ανεχτούν και τη γάτα. Οι ξένοι τουρίστες συνήθως έχουν πρόβλημα με αυτό, οι Έλληνες το απολαμβάνουν, το θεωρούν κάτι διαφορετικό, κάτι γραφικό. Καλοζωισμένη τη βλέπω βέβαια τη γάτα στη φωτογραφία. Πρέπει να τρώει πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Ειδικά στα νησιά, άμα πάτε στις ταβέρνες, σίγουρα θα δείτε

δεκάδες γάτες να περιτριγυρίζουν και να περιμένουν να τις ρίξετε από ένα χάδι μέχρι και ένα ψαροκόκαλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Και ελπίζουμε να παραμείνουν ευχάριστα, γιατί πολλά έχουμε δει, πολλά έχουμε ακούσει και ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Αλλά σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι έστειλε ο Ζελένσκι ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν, όπου του λέει φτάνουν οι μάχες και τον καλεί σε συνάντηση για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε πει ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να επιβλέπουν την κατάπαυση του πυρός και όλος ο πλανήτης κρέμεται από αυτούς τους δύο ηγέτες των δύο χωρών, Ουκρανίας και Ρωσίας, για να δει αν επιτέλους σε μια γωνιά του πλανήτη σταματήσει αυτός ο πόλεμος που πλέον 4 χρόνια και στήχησε πάρα πολλά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις δύο χώρες. Χιλιάδες νέοι κυρίως χάθηκαν από αυτές τις χώρες, αλλά κυρίως στήχησε σε ζωή και σαν να σταμάτησε ο χρόνος σε αυτές τις χώρες.

ουσιαστικά από αυτή την πρώτη μέρα, συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες ηλικίας έως 26 ετών. Πράγματι, από τις φωτογραφίες που βλέπω, είναι όλα πολύ νεαρά κορίτσια. Δηλαδή, οριακά είναι σίγουρα πάνω από 18, αλλά οριακά να έχουν φτάσει να είναι στα 20, πραγματικά. Οι γυναίκες που μίλησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, νιώθουν πάρα πολύ περήφανες, έχουν πάρα πολύ άγχος για τη νέα αρχή και δηλώνουν αποφασισμένες για το βήμα αυτό στη ζωή τους. Να θυμίσουμε ότι για τις εθελόντριες που μπήκανε και στο στρατό υπάρχουν κίνητρα, όπως η αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προτεραιότητα σε προσλήψη πολιτικού προσωπικού και πρόσβαση σε παροχές των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα μπορούν να επισκέπτονται τα στρατιωτικά. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα στρατιωτικά πρατήρια έχουν κάποιες εξτρά παροχές. Η οργομοσία των εθελοντριών θα γίνει στις 26 Ιουνίου στη Λαμία πάλι, με παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και πιθανή παρουσία του Πρωθυπουργού. Ιστορική μέρα, 72 γυναίκες σήμερα, να δούμε πόσες ακόμη θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.

Για όλους αυτούς που λένε, έλα μωρέ, τι διαφορά έχει η μουσική του παρελθόντος από τη σημερινή, η επόμενη είδηση θα σας επιβεβαιώσει ότι οι παλιοί καλλιτέχνες είχαν κάτι μαγικό. Ο Michael Jackson έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με hit στο Billboard από το 1970 μέχρι και σήμερα. Ξαναμπήκε λοιπόν μετά το 2018 που είχε μπει για τελευταία φορά, τον προηγούμενο μήνα, με το Chicago. Ο Michael Jackson έγινε επίσημα λοιπόν ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει καταλάβει θέση στο Billboard Hot 100 σε κάθε δεκαετία από το 1970 και μετά. Δεν νομίζω να σπάσει αυτό το ρεκόρ, γιατί ίσως το σπάσει η Cher. Νομίζω η Cher έχει 6 δεκαετίες και η Kylie 5, αλλά θα πρέπει να βγάλουν ένα καινούργιο το τραγούδι σίγουρα. Ο Jackson λοιπόν έχει καταφέρει να μπει στο Hot 100 αμέτρητες φορές, 11 τραγούδια τη δεκαετία του 70, 20 τη δεκαετία του 80, 12 τη δεκαετία του 90, 4 τη δεκαετία του 2000, 4 τη δεκαετία του 2010. Η τελευταία φορά, όπως είπαμε, ήταν το 2018. Η πρώτη ήταν το 1972. Μετά την προβολή της ταινίας, της βιογραφικής του ταινίας, το Michael, 10,7 εκατομμύρια, την πρώτη μέρα που παίχτηκε η ταινία, 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως μπήκαν να ακούσουν τραγούδια του Michael Jackson σε γνωστή πλατφόρμα αναπαραγωγής μουσικής στα κινητά μας, στα smartphone μας. Αυτό λέει πολλά. Οι νέες γενιές τον έμαθαν, γιατί αν θυμάστε, σας είχα πει μια έρευνα όπου η Gen Z το 25% δεν ήξερε ποιος είναι ο Michael Jackson. Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου. Έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Ένας 86χρονος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του στα Τρίκαλα. Πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Επίθεση με τρικάκια εξαπέλυσαν άγνωστοι στο σπίτι του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βίαζε και χτυπούσε τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

Η Δέσποινα μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: στο Beat Bazaar, στη Βαλαωρή του και πέριξ της ρωμαϊκής αγοράς είναι όλος ο κόσμος έξω, είναι γεμάτα όλα τα μαγαζιά του. Επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί καθώς ερχόμουν στο στούντιο κυκλοφόρησα λίγο, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς Ισπανούς, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αρκετούς Ισπανούς και κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι πρέπει να τους αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, και όταν σχολάω και περνάω από την Καμάρα, είναι εκεί στην Καμάρα Πέριξ με αρκετό αλκοόλ βέβαια και διασκεδάζουν μέχρι αργά το πρωί. Είναι ωραία η χώρα μας αν έρχεσαι για τουρισμό. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου, επειδή με σταματάνε συχνά τουρίστες για να μου ζητήσουν οδηγίες, πάνω από 5-6 επιλογές δεν έχω να τους πω τι να πάω να δουν, δυσκολεύομαι. Δεν θεωρώ ότι έχουν τόσα πολλά να δουν στη Θεσσαλονίκη τουρίστες, αν έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια πολύ ωραία πόλη για να διασκεδάσεις και να ζεις. Και από το πολύ ωραίο κλίμα των τουριστών, θα πάμε στην Καλαμάτα και στην γυναικοκτονία που σόκαρε για ακόμη μια φορά την ελληνική κοινωνία. Ο 49χρονος καθομολογία δολοφόνος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Η 39χρονη Βασιλική, από ό,τι φαίνεται, περνούσε μια κόλαση στο γάμο της. Ο σύντροφός της, ο σύζυγός της μάλλον, τη ζήλευε υπερβολικά. Είχε φτάσει σε σημείο να έχει βάλει συσκευή ανίχνευσης στο αυτοκίνητό της, συσκευή ηχογράφησης για να παρακολουθεί και να ακούει τι γίνεται όταν αυτός έλειπε από το σπίτι. Είχε φτιάξει, αυτό ήταν που με σόκαρε πραγματικά, είχε φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ στα social media με το όνομα «Ο Θάνατος». Δηλαδή, πώς σου έρχεται στο μυαλό να διαλέξεις ένα όνομα για να παρακολουθήσεις κάποιον και διαλέγεις το θάνατος, και παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις της σύζυγου του. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό φυσικά ήρθε και αυτό το έγκλημα. Οι συγγενείς της και οι φίλοι της είπαν ότι ήθελε να φύγει, ξέραν ότι ήθελε να φύγει από αυτή τη σχέση, αλλά πρώτον η οικονομική ανέχεια, αλλά και δεύτερον δεν πρόλαβαν να τη βοηθήσουν ώστε να εγκαταλείψει το σύζυγό της, δεν προετοιμάσανε δηλαδή σωστά το έδαφος και ήρθε το έγκλημα. Τα παιδιά που μένουν πίσω είναι τα μεγαλύτερα θύματα, και σήμερα μάθαμε ότι η θεία τους που ήταν να τα αναλάβει δήλωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, και η υπόλοιπη και ο πατέρας της έχει οικονομική στενότητα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι κρίμα δύο μικρά παιδιά που είχαν όλη τους τη ζωή μπροστά να καταστραφούν ψυχολογικά και το πρακτικό κομμάτι. Τώρα θα τα αναλάβει η πρόνοια. Για να δούμε αν τελευταία στιγμή οι συγγενείς της καταφέρουν να μαζέψουν ένα ποσό για να μπορέσουν να μεγαλώσουν άνετα αυτά τα παιδιά, και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή η μνήμη θα σβήσει αυτό το έγκλημα, αν και πάρα πολύ δύσκολο.

Ο ποδόσφαιρο έφερε 2-2 σε φιλικό αγώνα με την Εθνική Σουηδίας που θα βρίσκεται στο Μουντιάλ σε λιγότερο από 15 μέρες. 16 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά. Η Σουηδία έχει προβλήματα στην άμυνα, γι' αυτό και τα δύο γκολ. Στο τέλος μάλιστα ισοφάρισε με τον Μασούρα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα φιλικά δίνονται για να βγάλει συμπεράσματα ο προπονητής της ομάδας και από Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι για τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Άλλωστε μας έλειπαν και αρκετά αστέρια από τη βασική ενδεκάδα. Χθες στο πρώτο μάτς για τους τελικούς του NBA, τους ιστορικούς τελικούς του NBA, από το 1999 είχαμε να δούμε αυτές τις δύο ομάδες να αγωνίζονται σε τελικό. Οι San Antonio Spurs ιτήθηκαν από τους New York Knicks με 10 πόντους διαφορά, 105-95, σε μαγική βραδιά οι New York Knicks, τρελά ποσοστά ευστοχίας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι San Antonio Spurs να αντέξουν σε αυτό το ρυθμό και δίκαια έγινε το break. Οι New York Knicks λοιπόν άλωσαν την έδρα του San Antonio Spurs και έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση για πρώτη φορά στην ιστορία τους του πρωτάθλημα του NBA. Ένα πρωτάθλημα φέτος NBA που είχε πάρα πολλές καλές ομάδες. Δυστυχώς ανάμεσα σε αυτές δεν ήταν η Milwaukee Bucks του Γιάννη. Αντιθέτως ήταν μία από τις χειρότερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Να πάμε και στις μεταγραφές. Ο Άρης μετά την γνωστοποίηση ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής της για τα επόμενα 3 χρόνια, ήρθε και η πρώτη μεταγραφή. Είναι σχεδόν 100% σίγουρη ο Άντα Μοκόκα ότι θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τη φανέλα του Άρη. Τρέφει τεράστια εκτίμηση προς το πρόσωπο του Βασίλη Πανούλη. Τον ξέρει φυσικά από το γαλλικό πρωτάθλημα που προπονούσε ο Βασίλης Πανούλης στη Μονακό. Και ακολουθούν και άλλες μεταγραφές. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα αυτό του Μαλακάι Φλίν, ένας πολύ ιδιαίτερος παίχτης. Έπαιζε πέρσι στην Μπασακσεσκίρ. Είχε μέσο όρο 17 πόντους, διαβάζω εδώ. Αλλά εμένα αυτό που μου είχε αρέσει, γιατί τον είδα σε κάποια παιχνίδια, είναι πάρα πολύ καλός οργανωτής. Κάτι που έλειπε φέτος από την ομάδα του Άρη. Μην ξεχνάμε ότι είναι κλεισμένη φυσικά και η μεταγραφή του Χαραλαμπόπουλου. Ένας Έλληνας που χρειαζόμαστε Έλληνες παίχτες για να χτίσουμε ελληνικό κορμό, είναι και αυτή σχεδόν σίγουρη. Και ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Απέκτησε το Φώστερ, δυναμώνει και η άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και ο Ηρακλής, είπαμε χθες, απέκτησε τον Μέλβιν, έναν από τους καλύτερους παίχτες του φετινού ΠΑΟΚ. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αύριο στις 9 η ώρα είναι ο δεύτερος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τα εφθαράπελα δεν έλειψαν μετά τη λήξη του παιχνιδιού, του πρώτου παιχνιδιού που κέρδισε ο Ολυμπιακός με 6 πόντους. Ο Αταμάν μίλησε για τη διατησία. Είπε ότι μια φράση που εμένα με πείραξε πάρα πολύ, σύγκρινε τους ελληνικούς τελικούς με μια τουρκική σειρά που παρακολουθεί ο κόσμος όταν θέλει να δει κάτι για να γελάσει. Εμένα αυτό με προσβάλλει. Σαν θεατή, σαν αυτό που ακούω δηλαδή. Γιατί να το λέει μια ομάδα η οποία αδικείται όλη τη χρονιά, να το καταλάβω. Όταν σε ένα μάτς γίνεται ένα φάουλ που, αν θέλετε, χωράει μεγάλη συζήτηση. Ήταν φάουλ, δεν ήταν του Φουρνιέ στον. Ήταν φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ. Αν πάρουμε με βάση τον νόμο, ήταν φάουλ. Ναι, είναι στον κύκλο του παίχτη. Θα μπορούσε όμως, επειδή ήταν στα 44 δευτερόλεπτα και ήταν πάρα πολύ κοντά η απόσταση, 2 πόντοι, θα μπορούσε να αφήσει η διαιτητής, η κυρία Τσαρούχα, να εξελιχθεί η φάση. Δεν το έκανε. Τι να κάνουμε. Πόσες τέτοιες αποφάσεις έχουν δοθεί φέτος υπέρ του Παναθηναϊκού και θυμόμαστε τελευταία να γίνεται αυτό στα παιχνίδια τα knockout με τον ΠΑΟΚ για το ποιος θα πάει στον τελικό.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. 4 Ιουνίου, το 470 π.Χ. γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος Σοκράτης. Το 1798 πεθαίνει ο Τζιάκομο Καζανόβα, Ιταλός καρδιοκατακτητής και συγγραφέας φυσικά. Το 1666 ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο «Ο Μισάνθρωπος» που έκανε το Μολιέρο ευρύτερα γνωστό στην Γαλλία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Αντζελίνα Τζολί που ήρθε στη ζωή το 1975. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, τώρα τελευταία έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω μου». Μία από τις ωραιότερες γυναίκες των τελευταίων δεκαετιών στον κινηματογράφο. Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 4η Ιουνίου είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό σινεμά, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος, σπουδαίος ηθοποιός, από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Το 2007 ο πολυτάλαντος Σωτήρης Μουστάκας φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2008 δολοφονείται με 21 μαχαιριές ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός φυσικά της τηλεόρασης και του θεάτρου. Το θυμάμαι σαν χθες. Δεν πήγα να δώσω μάθημα στο πανεπιστήμιο, γιατί έβλεπα όλη μέρα ειδήσεις για να μάθω τι έγινε με την δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου. Σαν σήμερα το 1983 οι Police πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στα charts με το Every Breath You Take. 5 χρόνια μετά ο Tom Hanks με την ταινία Big, αν δεν την έχετε δει είναι από τις πιο αστείες ταινίες με τον Tom Hanks, σπάει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εντυπωσιακό φράγμα των 100 εκατομμυρίων εισιτηρίων στις ΗΠΑ. Και το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το άλμπουμ Born in the USA. Σας έχω κάτι ακόμα. Το 2006, ναι, που ξεχνιέται αυτό, ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλκέντ Ριζάη καταφέρουν να αποδράσουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με έναν καταπληκτικό κινηματογραφικό τρόπο. Ένα ελικόπτερο μπαίνει μέσα στο προάβλιο και παίρνει δύο κρατούμενους και φεύγει. Έτσι, μπροστά στα μάτια των αποσβολωμένων φρουρών. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ.

μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Δεν μας έφταναν τα προβλήματά μας εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει και ένα κουνούπι από πολύ μακριά στη χώρα μας, όπου δυνητικά μπορεί να προκαλέσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, μια σοβαρή ιογενή λίμωξη που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Την ανακοίνωση την έκανε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ACDC δηλαδή, και έχει φτιάξει χάρτη και υπάρχει σημαντική εξάπλωση σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές καθησυχάζουν και λένε ότι παρακολουθούν τα κρούσματα και το πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός αυτών των κουνουπιών, και προς το παρόν δεν κρούν τον κίνδυνο. Έχω δει, είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους αυτό το πράγμα. Έχω δει μια ταινία εκεί στα μέσα των 90s, μια B-movie ήταν, όπου ένας τρελός επιστήμονας που ήθελε να καταστρέψει και να τελειώσει τον κόσμο, χρησιμοποιούσε τα κουνούπια σαν βιολογικά όπλα. Μετέδει δηλαδή μέσω των κουνουπιών διάφορες ασθένειες και στο τέλος είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός στον πλανήτη. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, και οι επιστήμονες φαντάζομαι, γιατί σίγουρα θα έχουμε εξελίξει. Μέχρι τώρα αυτά τα κουνούπια εμφανιζόταν στην Βόρεια και Ανατολική Ασία, αλλά με την κλιματική αλλαγή έχει φτάσει και στην Ευρώπη. Λοιπόν, έρχονται ειδήσεις στις 11 με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε στη δημοσιότητα μία ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στο Ρώσο ομολογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλο μεσολαβητή για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Σχετικά με τον πόλεμο, υποστήριξε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον η Ουκρανία προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τη Ρωσία ορισμένες παραχωρήσεις κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα, παραχωρήσεις τις οποίες η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας στη συνέχεια, Αλεξάντερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Ο στρατός του Λιβάνου αρχίζει να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νοάφ Σαλάμ την επομένη της ανακοίνωσης συμφωνίας εκεχηρίας με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία αναφέρει τη σύσταση αυτών των περιοχών που θα ελέγχονται αποκλειστικά από το στρατό μετά την Ισραηλινή αποχώρηση από μέρη του νοτίου Λιβάνου. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Με τις πρώτες 72 γυναίκες να παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία, ξεκίνησε στην πράξη η εφαρμογή του νέου θεσμού της Εθελοντικής Στρατιωτικής Θητείας Γυναικών στο Στρατό Ξηράς, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο συμμετοχής των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Οι εθελόντριες θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία με σημαντικά επαγγελματικά και υπηρεσιακά ωφέλη. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες, οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται. Μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός, ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής Φάρδες εδώ στον 102. Παρακολουθούμε ζωντανά και την προσπάθεια του Ντεντόγλου που στη Ρώμη. 8-11 έκανε το δεύτερο του άλμα. Είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι σε καλή φόρμα ο Ντεντόγλου. Έχει ξαναβρει τη διάθεσή του και το κέφι του. Όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από αυτόν τον αθλητή. Αλλά δεν ξέρω... Όταν έχεις κατακτήσει τα πάντα στο στίβο, γιατί για τα άλλα αθλήματα καταλαβαίνω ότι μπορείς να βρίσκεις πάντα ένα κίνητρο. Πάντα υπάρχει μια ακριβότερη μεταγραφή, ένα μετάλλιο, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Όταν έχεις πάρει τα πάντα στο στίβο, πώς κρατάς το ενδιαφέρον σου για το άθλημα, δεν ξέρω. Δεν ήμουν και πάντα πολύ φανατικός. Βέβαια, βασικά όλη η Ελλάδα δεν ήταν φανατική του στίβου. Έγινε μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Και φυσικά μετά τη Βούλα Πατουλίδου, έτσι. Έχουμε να το λέμε αυτό. Αν δεν ήταν η Βούλα Πατουλίδου, δεν θα υπήρχε ελληνικός στίβος και γι' αυτό τους χρωστάμε πάρα πολλά. Σας έχω μια πρόταση για αύριο, που θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, να πάτε στο Σινέ Απόλλων, όπου θα παιχτεί μια κλασική ταινία του 1974, το Young Frankenstein. Μια κωμωδία που αβίαστα σας βγάζει το γέλιο, σκηνοθέτησε ο Mel Brooks. Καταπληκτικές ερμηνείες από τον Gene Wilder και τον Marty Feldman. Η ιστορία είναι ένας απόγονος του Dr. Frankenstein επιστρέφει στον προγονικό πύργο των Καρπαθίων, όπου ξαναρχίζει τα πειράματα του προπάπου του. Αυτή τη φορά όμως τα αποτελέσματα δεν προκαλούν τρόμο, αλλά ένα σερί από σπαρταριστά λάθη. Ασπρόμαυρη ταινία, φανταστική, ό,τι πρέπει για ένα ωραίο βράδυ Παρασκευής. Το θερινό σινεμά, ειδικά στην πόλη μας, είναι μια πρόταση για διασκέδαση εγγυημένη.

Στη Μύκονο βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μάικλ Τζόρνταν. Εδώ το δημοσίευμα λέει ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Μάλλον δεν έχει δει στη ζωή του μπάσκετ. Ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το άθλημα και δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να έχει τέτοια επιρροή πάνω στο μπάσκετ τα όσα χρόνια και αν περάσουν. Ο θρύλος λοιπόν του NBA ταξιδεύει με το πολυτελές σούπερ γιότ του, το οποίο έχει βαφτίσει Embrace. Δεν είναι μόνος του, έχει μια παρέα 25 ατόμων μαζί του. Φυσικά όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, φωτογραφίες, βίντεο, τρέχουν από πίσω του δημοσιογράφοι. Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να χαρεί τις διακοπές του. Λέτε να πήρε το voucher, το τουρισμός για όλους και ήρθε στη Μύκονο. Λοιπόν, το Embrace, το υπερπολυτελές λοιπόν γιο του Michael Jordan, έχει μήκος 75 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2018. Καινούριο. Διαθέτει 8 καμπίνες, μπορεί να φιλοξενήσει λέει μέχρι 12 επισκέπτες, ενώ για τη λειτουργία του χρειάζεται πλήρωμα 24 ατόμων. Η Θαλαμυγό συνδυάζει πολυτέλεια και άνεση με παροχές που θυμίζουν λέει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχει πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ, θαλάσσια παιχνίδια. Και λέει έχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του σκάφους είναι το καθιστικό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με μεγάλα γυάλινα παράθυρα που προσφέρουν θέα στο βυθό. Ωραίο μου ακούγεται. Η αξία του αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το αγόρασε 90 εκατομμύρια ο Μάικλ Τζόρνταν. Φημίζεται ότι είναι λίγο σφιχτός ο Μάικλ Τζόρνταν. Το σκάφος δεν το χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Συγκεκριμένα έρχεται μια φορά, ήρθε και πέρσι στην Ελλάδα. Προτιμάει μια φορά να έρχεται στην Ευρώπη και μια φορά κάνει κρουαζιέρα στην Καραϊβική και τον υπόλοιπο χρόνο του δίνει για ενοικίαση. Και από εκεί βγάζει λεφτά ο Μάικλ Τζόρνταν. Γερός να είναι, να χαρεί τις διακοπές του. Είναι από τους ανθρώπους που μας έχουν σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια, που μας κάναν να αγαπήσουμε λίγο ακόμη περισσότερο τον μπάσκετ και του χρωστάει όλος ο πλανήτης πολλά.

Και αφού μιλήσαμε για το μεγαλύτερο παίχτη του μπάσκετ όλων των εποχών, το Μάικλ Τζόρνταν, να πούμε και για το Γιάννη Αντετοκούμπο, που για χάρη μιας διαφήμισης ντύθηκε σαν τον Τζον Τραβόλτα στο Γκρίζ. Έκανε και το μαλλί του σαν τον Τζον Τραβόλτα. Όχι πάρα πολύ πετυχημένα, είναι η αλήθεια. Δεν του πάει αυτό το μαλλί. Ασταμάτητος ο Γιάννης, ακόμα και όταν δεν παίζει μπάσκετ, συνεχίζει και δουλεύει. Πρόσφατα είδα ένα βίντεο, μια συνέντευξη από κάποια παιδιά που κάνουν στους δρόμους για τα social media κυρίως. Και το ρώτησαν από πού βγάζει τα λεφτά του. Υποτίθεται ότι δεν τον ήξεραν. Λίγο αποτυχημένο αυτό το σενάριο. Δεν γίνεται να μην δεν ξέρεις το μεγαλύτερο παίχτη στο NBA αυτή τη στιγμή. Το ρώτησαν πότε σκοπεύει να σταματήσει να εργάζεται. Και αυτός απάντησε: όταν γίνω δισεκατομμυριούχος. Του το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ράντεφ στη Σόφια. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο Τσίπρας και 7 ο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πιζογυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική μας με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριασε, έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

Για μένα είναι το καλύτερο κομμάτι του Elvis Presley. Δεν είμαι βέβαια και πάρα πολύ φανατικός, το παραδέχομαι, αλλά σε αυτό το τραγούδι είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλοκαιράκι σημαίνει βουτιές στην θάλασσα. Στις ελληνικές θάλασσες όμως έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσία της MOV Μέδουσας. Αυτή τη φορά ο πληθυσμός, λέει, είναι μεγαλύτερος από ό,τι συνήθως, παρουσιάζει δηλαδή πληθυσμιακή έξαρση η MOV Μέδουσα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, κάθε χρόνο εμφανίζεται στη Μεσόγειο, απλά τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε ιδιαίτερα στις ελληνικές θάλασσες που δεν είχαμε συνηθίσει. Ήταν συνήθως προς τη Μάλτα και την Ιταλία, αλλά ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια το βλέπουμε πάρα πολύ και στην Ελλάδα. Γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Ως τώρα δεν εμφανιζόταν στις δικές μας θάλασσες λόγω της θερμοκρασίας του νερού. Είναι επικίνδυνη η MOV Μέδουσα. Είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη της Μεσογείου. Το τσίπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο εξαιτίας μιας ουσίας που περιέχει, της νευροτοξίνης. Αν σας την πείσει, θα το νιώσετε δηλαδή το πόνο πραγματικά. Ποια είναι τα συμπτώματα? Νιώθετε πόνο σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος. Νιώθετε ναυτία, πέφτει πίεση αρκετές φορές. Νιώθετε ταχυκαρδία, φέρνει πονοκέφαλο δυνατό. Έχετε τάση για εμετό, έχει παρατηρηθεί μέχρι και διάρρεια και σπασμό των βρόχνων. Και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις φέρνει μέχρι και δύσπνοια. Τι πρέπει να κάνετε μετά το τσίπημα? Ξεβγάλτε το σημείο με νερό της θάλασσας και όχι με νερό εμφιαλωμένο όπως κάνουν συνήθως. Φτιάξε ένα μείγμα, λέει, με μαγειρική σόδα και θαλασσινό αλάτι για προσωρινή λύση, μιλάμε έτσι. Μετά πρέπει να πάτε σε κάποιο φαρμακείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας που θα βρίσκεται εκεί κοντά. Και με την κάρτα αφαιρέστε τη μαγειρική σόδα και τυχόν υπολείμματα από τις νηματοκίστες. Εφαρμόστε πάνω στην περιοχή με το τσίπημα ένα μπουκάλι νερό ή κουτί από κάποιο αναψυκτικό ή παγοκίστες για περίπου 15 λεπτά. Αυτό δεν σταματάει τον πόνο, αλλά ανακουφίζει το πρίξιμο και την κοκκινίλα. Τι δεν πρέπει να κάνετε, αν σας τσιμπήσει MOV Μέδουσα, να μην τη βγάλετε έξω από το νερό, γιατί μπορεί να την πατήσει κάποιος άλλος. Το κάνουν πάρα πολύ συχνά και την αφήνουν πάνω στην παραλία. Αυτό πρέπει, λέει, να μην το κάνετε. Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, το έχω δει και εγώ αυτό, ή ξύδι κρεμμύδι έχω δει να βάζουν και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ευνοείται, λέει, το σπάσιμο των νηματοκίστεων και διαχέεται περισσότερο το δηλητήριο. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πληθυσμή από MOV Μέδουσα στην Ελλάδα? Προς το παρόν, οι περιοχές που σημειώνεται έξαρση είναι το Φυσκάρδο στην Κεφαλονιά, το Γαλαξίδι στον Κορινθιακό κόλπο, στον Παγασιτικό κόλπο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στον Ευωϊκό κόλπο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Αυτά. Αν τη δείτε, μη βουτήξετε καλού κακού. One ticket, please. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

γίνεται με τους πλούσιους αυτού του πλανήτη. Μέσα στο 2025 έγιναν εκατομμυρίουχοι για πρώτη φορά 2 εκατομμύρια πολίτες αυτού του κόσμου. Καινούργιοι εκατομμυρίουχοι, δεν ήταν πριν. Την ώρα λοιπόν που ο κόσμος αγωνιά για το αύριο και βλέπει την ποιότητα της ζωής του να ολισθαίνει καθημερινά, αυτοί οι 2 εκατομμύρια καινούργιοι εκατομμυρίουχοι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι έβγαλαν 98 τρισεκατομμύρια. Πώς πλούτησαν? Αυτοί λοιπόν οι τυχεροί συνάνθρωποι μας, όλοι μα όλοι, συνδέονται με μετοχές εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, οπλικών συστημάτων και ορυκτού πλούτου. Δεν πιστεύω να σας πέρασε από το μυαλό ότι την ώρα που εκατομμύρια κόσμου ξεσπιτώθηκαν, είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται, έχασαν δικούς τους ανθρώπους, κάποιοι πλούτησαν εις βάρος τους. Θα σας μαλώσω. Δεν θέλω να το πιστεύετε αυτό. Οι περισσότεροι πλούσιοι, οι καινούργοι περισσότεροι πλούσιοι, βρέθηκαν στην Ασία. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιθέτως, η Ευρώπη παρουσιάζει τη μικρότερη αύξηση σε καινούργιους εκατομμυριούχους, με εξαίρεση μία χώρα που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, το Λουξεμβούργο. Τι να πω, καλοφάγωτα.

Και για κλείσιμο σας έχω μια είδηση από την Αθήνα και συγκεκριμένα την Καλλιθέα, όπου δύο ληστές πήγαν σε ένα σπίτι ενός 55χρονου. Αυτός με ένα ρόπαλο του baseball τους κυνήγησε και τους ξυλοκόπησε άγρια. Ήρθε η αστυνομία, συνελήφθησαν φυσικά οι δύο άνδρες που προσπάθησαν να κάνουν ληστεία στο σπίτι του ανθρώπου, αλλά συνελήφθηκε ο 55χρονος για ξυλοδαρμό και σωματικές βλάβες. Οι δύο Αιγύπτιοι, από ό,τι βλέπω, υπήκοοι Αιγύπτιοι,

διαδεδομένη του 2004 και του 2005 κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής. Αγρίεψαν τα πράγματα, πραγματικά. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο που για 2 ώρες φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Τώρα έχει πάρει τη θέση του ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε αυτήν του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος Πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μαυροβούνιο, συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς με την κυβερνητική πλειοψηφία.

0: να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Η διάρκεια της θητείας τους θα είναι 12μηνη και θα προσμετράται στην προϋπηρεσία και τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Η Ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πολλές γυναίκες οι οποίες ναρκώθηκαν από οικείους τους και τις κακοποίησαν σεξουαλικά, με τις επιθέσεις μάλιστα να βιντεοσκοπούνται, μια υπόθεση που θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος στους νέους επιβάτες, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίας συζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητό της. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου, που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με δυναμικές καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από τη Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε ένα δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την εμφάνισή της εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεών της. Σήμερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.
3: Je suis très inquiet. J'ai peur de ce qu'il soit capable de faire au cas où quelque chose m'arriverait.
4: Mais c'est un robot. Il n'y a pas de limite à sa puissance.

It makes my knees freeze. It makes my back crack.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.